0: είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία Ηλάστη και της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εδε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσφυπτωμένη σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βοούμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγυράσμε, Κύριε. Το νου μου φώθησον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αθρώον ο κριτής επελεύσεται και εκάστο πράξεις δημοθήσονται, αλλά φοβό κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ου κοργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδές εν απολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράσμε, εις το ορθρίσα και δοξολογήσα το κράτος σου. Και νυν φώτισα όνομα τα όματα της διανοίας, άνοιξον μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνένετα σαν δουλά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλιν σαν εξομολογήσει καρδίας. Και ανημνήν το Παναγιάν όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτου, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνων ασθήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξε Κύριε και την φωνήν της δεησεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκτοριπαρών χιλέων μου ένεση, όπως καγώ κοινωνός γένομεν των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά ελαμπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εις τη διαπαντός. Σύμωνα ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινές θέσε. Ιδούγαρα εν ανομίες με αλήθην και εν αμαρτίες εκείσεις εν ημίτερ μου, ιδούγαρα αλήθιαν ηθάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με, ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλεκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα στη σία ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενούσι. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και εσύ αποδοθήσατε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσέπασα σάρξήξη. Λόγια ανώμων υπερηδυνάμωσαν ημάς, και τα σασεβίες ημών σε ηλάσι. Μακάριος ον εξελάξει και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου. Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηριμών, η ερπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχτίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου. Εξόδους πρωίας και εισπέρας τέρψης, επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα σ' αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής ευρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσω στον στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, για τα παιδεία σου κλειστήσονται ποιότητος, πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου, και αγαλίας εν βουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο η κρύη των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων, και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, σάλατε δί το ονόματι αυτού, δω το δόξαν εν ενέσει αυτού, είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου. Εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι αχθροί σου, πάσα η γη προσκυνησά του σάνση και ψελά του σάνση, σαλάτουσαν δί το ονόματι σου ύψιστε, δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων, ο μεταστρέφων την θάλασσα εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφραντισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής, ευλογείτε έθνη των Θεών ημών, και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχήν μου η ζωή και μη δόντως της άλλων της πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσες ημάς ως πυρούτα το αργύριον, εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έχω θλίψεις επί των νότων ημών, επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, εισελεύσομε εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσωση τας αυτάς, ας διέστηλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου, ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση, με τα θμιάματος και κρυών, ανίσωση βοάς με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες εφοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου, προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ιε Θεώρον εν καρδία μου, μη σ' ακουσά το μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησα την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού, ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνω το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς, του γνώνα εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτηριόν σου. Εξομολογησάς του σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάς του σάνση λαοί πάντες, εφρανθήτωσαν και αγαλιάσωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς ανευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς του σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογησάς του σάνση λαοί πάντες, γη έδωκε των καρπών αυτής. Ευλογήσα ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσα ημάς ο Θεός, και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των

0: και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστητώ Θεός και διασκορπίστητος αν οι αχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρονθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεκροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού. Οδοποιήσατε το επιβιβικό τη επιδεσμών, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστα ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού το Πατρός των Ορφανών και του Κρήτου των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκου, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης, ο Θεός εν το εκπορεύεστε εις ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμου. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε. Σύ δε κατερτήσω αυτήν, τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτήν. Ετοίμασα σε ενδεχριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, τέργες περιστεράς περιεργηρωμένε, και τα μετάφρανε αυτής εν κλωρότητη τη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνων βασιλείς επ' αυτής, χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετυρωμένων, όρος ποιον, είναι αυτοί που λαμβάνεται όρη τετυρωμένα, το όρος ο ευδόκησαν ο Θεός κατοικίγειν εν αυτό, και γάρο ο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλους. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ακτινούντων. Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, εχμαλούτεψας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πηθούντας του κατασκηνούσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος, ημέραν καθημέραν, κατεβοδόσα ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην, και του Κυρίου Κυρίου, εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός εν πλάση κεφαλά σε θρόν αυτού, κορυφήν τρυφός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν δι' της θαλάσσης, όπως αν βαφείο που σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παραυτού, εθεωρήτησαν εφορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών, εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκπηγών Ισραήλ, εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμούνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ, έντυλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσου εν ημίν, από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σε ίσως η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν δεσδαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους το αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφτάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσετε το Θεό, ψάλετε το Κύριο, ψάλετε το Θεό το επιβιβικό τη επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς, ειδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τις νεφέλες, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει η δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Σώσον ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ εις την υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταγείς κατεπόδησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζεν με επί των Θεών μου. Επληθύν της ανυπέρτας τρίχας της κεφαλής μου εμισούντες με δωρεάν. Εκρατεώτησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αούχοι ήρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός έγνω στην αφροσύνη μου και πλημέλιέ μου από σου καπικρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε ντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένικά σου επίνεγκα ονειδισμόν, εκάλυψεν εντροπή το προσωπόν μου. Απειλοκυρωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατεφαγέμαι και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθην εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάφων και γενόμην αυτής της παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθημενοί εν πύλες και σε μέ έψαλον υπήνονται σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού να μη εμπαγώ. Ρίστη εκ των μισούντων με και εκ των παθέων των υδάτων. Μη με καταποτισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός. Μη δε συσχέθε με πεμέ φρεάρτο στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, του Χριστόν το ελαιό σου, κατά το πλήθος των πυρμών σε επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σου από του παιδός σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένα κατ' των εχθρών μου ρίσανε. Σιγαργινός Χριστόν ανιδισμόν μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάντες οι πληγοντές με, ονειδισμόν προς εδόκησιν η ψυχή μου και τολεπορίαν. Και επέμεινα σε λυπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμο μου πολλήν και εις την δίψαν με πότισαν με όξος. Γεννήθητο η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν η οθαμή αυτών του μη βλέπειν και τον όταν αυτών διαπαντός σύναψον. Έχειον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν της γνώμασιν αυτών μη εστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατεβίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέβηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τυραννομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλευθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αργών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό η παρημός των νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσατε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού και εξουδένουσεν. Ενεστάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρχοντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και κομδομηθήσονται οι πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σφέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτοί. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσι μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες την ζεχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλωμένοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρακτικά εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ. Πάντες εζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω, Κύριος, οι αγαπώντες ο σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε μου φρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσιον το πατρίδι ούτα πάντα γένετο. Τον διημάσους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντες και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μελούντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς.

Δέσποτα της χώρας της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε Κύριε την ασθενία σημών, ένα και το ονοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγγίσθε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννήτω το θέλημά σου, στον ανώκειον της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίς σήμερον, και άφεσι ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους ωφελέντες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσει εμάς από του πονηρού. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι, ο επιγής επινίκειον ύμνων προσφέρω μέση αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί, Κύριε, και ο Πνεύματι, άκτιστε επίσης ή των όλων δημιουργός, τα χείλη μόνο άνοιξον, όπως αναγγέλω με την ένεσή σου γόντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα μη, τη κλίνη και του ύπνου, εξεγείρας με Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολύελαιος, ο πουλές πλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας κρόνων προς σωτηρίαν, της Ευαγγελίας ο μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδειξε και ημών εν τη ώρα τάφτας εντεύξης, και ήθινον τη ζωήν ημών προς ειδωλά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσαι εμάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, κατά την παρεμβολή αχρούν φλουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσω με στην όντα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δημιωτέραν τον Χερουβίμ και δοξωτέραν να συγκρούσω Σεραφείμ, να διαφθόρωσε ο λόγον τεκούσα, την όντωσε ο τόπος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίσταση κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Μεγαλύνω, μεγαλύνωση, Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου και ούς είναι κλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλλά έσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου, και νη δέσποντα και πασά το μεχή σου και έλθει επ' εμέ του ελαιός σου, ότι τετάραχτη ψυχή μου και κατόδεινος εστίνεντο εκπορεύεσαι αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, για τα συναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλαιος γενού μη δέσποτα και μη ιδέτη ψυχή μου τη σοφερά και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελή σου παιδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το όνομα τη σου το Αγίου και τη σύ δυνάμει να ανάγαγε με εις το θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με, μη καταλάβει μη ηχή του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου, αλλά παράστηθή με και γενού μη σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον, Κύριε, τη διποθήσον της πάθεση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτή δια μετανοίας και εξομολογήσεως, πρόσεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσω με τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσω με Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσω με αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια ώθε νίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσου σε. Ιδούν ειστάξει ο διεπνώσει ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψησε, ουδέη σε όλη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων, πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώντες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νηξία πάρει τας χείρας ημών εις τα Άγια, και ευλογείται των Κύριων, ευλογήσε σε Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τη ανομία ημίν. Άγιε επίσκεψε, κύριε.

ουρανών. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρθρο ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερον, και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Νήσιτε Κύριος ο αγαθός των δούλων σου, και ως ανεβεί ο ήμαρτον, συγχώρησον ουδείς γαρέρα μάρτυτος, ημίς ο δυνάμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης οποίαν σου φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εσύ γαρ την ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου. Ένθω και στη πόνο σου λείπου συναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αίκη στους αιώνας των όρων αμήν. Μακαρίζω μέσα πάση γενέ Θεωτό και παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε η δόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της εσύ και εσείς κρατήνονται, διόν υμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής Ιωνίου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρεσον αυτής πάντων πλημέλη με ακούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διένεν πλημμυρηθέν υπ' αυτών. Δασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλουερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός. Όπου επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χαρίσε αυτή τη βασιλεία σου, τη μέθεξη να φράσουν γιονίου σου αγαθών, και τη σύντα περάντο και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση, τον κειμένο δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, σύντε δόξα να αναπέμπομαι, συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίου και καθό και ζωβιό σου πνεύματι, ειν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερέδοξη επάρθεν ευλογημένη Θεοδόκε, προσέγγεν η μετέρα μου προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τα ψυχάς ημών. Ελπίζει μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκύβει μου το πνεύμα του Άγιον, τρίας Αγία δόξαση, την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξώ με από τη σκέπη σου.

0: αμαρτωλοί προσφέρομεν ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επίσης ηγαρ πεπλήθαμεν, μη οργείς της ημιξφόρα, μη δεμνείς της των άλλων ημών ημών.

Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύμα, την κοινήν και αή, εξ ουσίων αιώνας των αιώνων, αμήν. Και την μετέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα, ασυγκρός του Σεραφείμ, την αδιαφέρουσα ο λόγον τεκούσα, την όντως ο τόκος

Δεύτερον, κινήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτερον, κινήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτερον, κινήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε ο Κύριο την ημέρα Χρήσεω. Περασπίτων το όνομα του Θεού να πω. Εξαμποσύρε και μπορεί και να ψαγεί. Και ψήφω να αντιλάβει το όχι. Μισθή πάση τη θεία σου. Το λογάφτο μάθη την ανάγκη. Δώσε κύριο στα την καρδία σου. Και πάθη τη βουλή σου πληρώσε. Γαλιασόμεθα από το σωτηρίο σου. Και εν ονόματι κύριο Θεού ημών μου γλυκισόμεθα. Πληρώσε κύριο πάντα τα αιτήματά σου. Συνέβαινε ότι έσωσε κύριο ο Χριστόν αυτού. Επακούσεται αυτού εξ ουρανού αγίου αυτού. Εδυνασίε τη σωτηρία τη δεξιά αυτού. Ούτε εν άγνωση και ούτε εν ύπη. Ηλίθε εν ονόματι κύριο Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτή είναι πολύ σαν και έπεσον.

Κύριε δυνάμει σου πανθύσε το βασιλέο και του σωτηρίου σου γαλιάζει δεσπόδρα την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και τη θέληση των θελών αυτού που και θέλησες αυτό ότι προέφτασαν αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος έφτασε και την κεφαλήν αυτού στέφανα κλείθε τιμίου σου είναι δυσατός και έδωκας αυτό μακρότητα ημέρωδες αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπεια επίθεση επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογία της αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν η χαρά με του προσώπου σου, ότι ο βασιλές ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψής του μη σαλευθεί, ευρεθεί Χριστού πάση της εχθρής σου, δεξιά σου έβρι πάντα σου μισούντα σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός, εις καιρόν του προσώπου σου, Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν σε κακά, διαλογήσαν τον βουλάς, έσου μη δίνονται σύνε, ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήβης σου, ετοιμάζεις το πρόσωπον αυτό, υψώθητε Κύριε τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε την δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάντος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάντος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάντος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάχιστη μας ποιήση ημών, Δέσπρος ηχός της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κύριε της ταξιονίας ημών, Ένα και το ονοματός του, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και ο

0: Γεννήσε τον ημάς του Ανώ και του Θεού, τον άστερο ημώ των αιτήσεων, δώσε μου σήμερα, και αυτό είναι το θελήμα τα ημώ, ως και εμείς αυτήν τους φιλέτες ημών, και εμείς ενώ ημάς της κράτειας, αναρίσει εμάς από την πανηγύρια. Σου φαντία το λαό σου και ευρώς την οικονομία σου, νίκας τη βασιλεία σου καραβάλλον δωρούμενος, δώσον φιολάτρες για τους αυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεντος σταυρέ ακουσίως, η πονήμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εντυσίν, όπλον ειρήνης θεήτων τρόπεων, καινήν και αίκης τους αιώνας του ενώνου να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών πανήμεται Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξουν πολιτεία, σώζει ως εκέλευσης βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτσι των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επιθύν της εν θλίβοντές με. Πολύ επανίστανται επ' εμέ, πολύ λέγουν στη ψυχή μου. Ουκές τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριο

Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι παγισάν με και επιστήριξε με την χείρα σου. Ουκ έστεινες εν σαρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ουκ έστειν ειρήνη της φουστές μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάφησαν οι μονοπές μου ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε την κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυτροπάζουνε πορευόμην, ότι η εψώη μου επλήσει.

Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου.

ούτως εν το Αγιώφθην Συ, του ειδήν τη δύναμή Σου και την δόξα Σου, ότι κρίσον το ελαιό Σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσχουσι είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα Της ορατάς χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσουσαν έτσι το στόμα μου. Η ευνημονευόν Σου επί της τρομής μου, εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέφτων πτερήγων Σου αγαλλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω Σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά Σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησε την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρανοθήσω δι χείρε των φαία μερίδε αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραμπτήστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων αυτό, ότι ενεφράγει στο όμορφο λουντονάδικα. Εν τη όρθω σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου.

Κυρίας μου, ημέρεση και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστη με τον καταπαινόμενο λάχων. Εγεννήθηνο οι άνθρωπο αβοήθητο εν εκκρίση ελεύθερο. Ουσί τραυματίε καθέποντε εν τάφο. Όνου και μνήστη έτη και φτύκτη χειρό απόστησαν. Εθεντόμεν λάκπα το τάτο. Εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα με τη ορισμού σου επήγε επεμέ. Εμάκνα σου γνωστού μου επεμού, έθετο με βδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμη, η οχαρμή μου εισθένησε από πτωχία. Και έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα χείρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσια, ή ιατρία να στήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη διήγησε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσεις εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιδελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσασε. Είναι ατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψου το πρόσωπό σου σοφέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε κοινότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώ και την ξεπορήθη.

μου ημέρασε και έκραξε τη νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων επιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου

ανακαινιστήσε το σαϊ του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάσα της αδικουμένης, εγνώρισε τα σαδούς από το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέοι στον αιώνα μηνύει, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν εμήν, ουδέ κατά της αμαρτίας

Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού.

εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τους προσευχείς μου, ενώθησε την δέησή μου και αληθεία σου. Εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιμο του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς των οποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχλός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με τους σκοτεινείς τους νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και με οθήσου να σκαταβαίνω σε νησιλάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριο, να πορεύσουμε, ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν του θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το όνομα τόσου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροπνεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου στίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Το Πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί συμμεργή ευθείαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και έστους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου, έως ανθότους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εξιών και κατακυρίευεν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή ενημένα της δυνάμεώς σου, αντισλαμβρώτης των Αγίων σου. Εκ γαστρός πρέως φόρο γεννησάσαι. Όμως ο Κύριος κι ού μεταμεληθήσετε εσύ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέφλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς. Κρινίεν της έθνης πληρώσει πτώματα σε θλάση κεφαλό και φαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό ποιείται δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάνω τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επίσατε των θαυμασίων αυτού ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, τροφήν έδω και δυσφοβουμένης αυτών, νηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, ισχύν έργων αυτού ανήκει.

0: φαινόμενος των Κύριων, εν δες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα, δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία εκ Θεών ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελέημον και εκτιρμών και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση. Ότι στον αιώνα ους ελευθίσετε, εις μνημόσυνον αιώνιον εστε δίκαιος. Από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε, ετοίμη καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήριχτε η καρδία αυτού, ου μη φοβηθεί, εου σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν έδω και της παίρνεις η δικαιοσύνη αυτού, μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντας αυτού βρήξει και τακίσετε. Επιθυμεί αμαρτωλό απολύτε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν είτε παιδες Κύριον, εν είτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον Οικαίος του αιώνος, από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τι ίσως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρων από γης φτωχών και από κοπρίας των υψών πέντα, του καθίσει αυτών μεταρχόντων, μεταρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήλαν νίκο μητέρα επιτέχνηση φρενωμένη. Εν εξόδου Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη ουδέ αγίασμα αυτού Ισραήλ εξ ουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω. Τα όρια σκύρθησαν ως ίκρυ και η βουνή ως αρνία προβάτων. Θύσια στη θάλασσα ότι έφυγε, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησε στα οπίσω. Τα όρια ότι σκυρθήσατε ως ίκρυ και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσελεύθηγε, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, του στρέψατε στην πέτρα εις λίμα σιδάτων και την ακρότομον εις πηγά σιδάτων. Μίμην, Κύριε, μίμην, αλλή το ονοματί σου ως δόξα επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε είπωση τα έθνη που εστίν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη πάντα όσα ηθέλης ερεθίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, εργαχειρών ανθρώπων, σώμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κατκούσονται, ρήνας έχουσι και ού κοσλανθίσονται, χειράς έχουσι και ού ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ού περιπατήσουσι, ού φωνήσουσιν εν το λάρι γη αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο υπηούνται σε αυτά και πάντες ειδικηθώτες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οίκος Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησε ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών. Ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών, ευλογημένη εμείς το Κυρίο, το πείσαντι των ουρανών και την γη. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, τη δε γη έδωκε εν της εις των ανθρώπων. Ουχι νεκροί εν έσωσι σε Κύριο, δε πάντες οι καταβαίνοντες εις άνω. Αλλη μη συζώντας ευλογήσομε τον Κύριο, από του νυν και έως του αιώνος. Ηγάπησα ότι σ' ακούσετε Κύριος της φωνής της δέησεώς μου, ότι έκλεινε το ούς αυτό εμεί και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδευρος άνω, θλίψιν και οδύνη νεύρων, και το όνομα Κυρίου επεκαλεσάνω. Ο Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεή, φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος. Εταπεινώθην και έσωσέ με, επίστρεψον ψυχή μου εις την αναπαυσήν σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε, ότι εξήλετο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαριστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και

Τους όνος των αιώνων να μην επίστευσαν, διό ελάλησα, εγώ δεν θα πληρώθει σπούδρα. Εγώ δεν είπα ότι εξτάσει ο πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνοντα παιδοκένει. Ο Τύριος Σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάσμω το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου σύ της οθυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάσμω το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντα σοι λαοί. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δίκος Ισραήλ ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δίκος Αρών ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το σαντί πάντες οι φοβουμένοι των Κύριων ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμεν των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και εφοβηθήσω με την ποιήση με άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός και εγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουσι. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσονται σε κυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήραν ακάφθες και το όνομα του Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ως στήσαμε τράπην του πεσίν και ο Κύριος ανελάβετό μου. Ισχύς μου και ημνησής μου ο Κύριος και γενετό μου η σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κύριο επίησε δύναμη, δεξιά Κύριο υψωσέ με. Δεξιά Κύριο επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επαιδεύσέ μου ο Κύριος και το θανάτου παρεδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης εις ελθόν εν αυτές εξομολογήσουμε το Κύριο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται αυτοί. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένομαι η σωτηρία. Λίτων όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγενήθης και φωλή γωνίας. Παρακυρίου εγένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή η μέρα είναι ποιήσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρονθόμενον αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε βόδουσον δει. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ευλογήκαμεν ημάς εξεκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέθανε λιμή. Συστήσαστε ορτή να δυσπικάζω συνέως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εσύ και εξομολογήσω μέση. Θεός μου εσύ και υψώσουσε. Εξομολογήσω μέση ότι επικουσάζουμε και ηγένουμε η σωτηρία. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

Μη αποκρύψει τα καμούτα συντολά σου. Επεπόθησε την ψυχή μου. Το επιθυμίσε τα καμάτά σου εν πάντα καιρό. Επιτίμησε σε

Παναγία σου, ετοιμάσαν το καταράχθη, το φυλάξατε στι αντέ αντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιπλάκησαμε και τον νόμο σου καπελευθούμε. Μέσον ήρθαν εξηγερόμεν το ξομολογήστε εσύ, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, μέτωχος εγώ ημιπάτων των φοβωμένων σου και των φιλοζώντων.

0: Μάθε τα πεινασά μου, πω αν μάθε τα δικαιώματά σου, αγαθό μου νόμο στο στόμα σου, υπέρ χιλιάδε χρυσίου και αργυρίου, δόξα πατρική ιό και αγίο πνεύμα τη.
1: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εκείρεσο επίησαν με και πλασάν με, συνέτησόν με και μ' αφήσω με θεσσαλήν.

Δι' το λόγο σου το παρακαλέσαμε κατά το λογιό σου, το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μου λέτε μου είστε. Εσκενθήτω εν υπερήφανο και δίκο ενόμεσα εν σε με. Εγώ δεν θα λασχίσω τι εντολέ σου. Επισαρψά το σαν με φοβομενήσα και γνώσκοντα τα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου άμμο εν τη δικαιωμασή σου. Από σαν μη ασκενθώ. Επλήπη στο σωτηριό σου η ψυχή μου. Εις σου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λογιό σου λέγοντας πότε παρακαλέσεις με.

Εγώ θα κατέλειπον τη συντολά σου, κατά το λαό σου ζήσουμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε Λόγο σου, διαμένει το ουρανό, εις γενναιά και γενναιά αληθιά σου, εθεμελία σου την γη και διαμένει, τη διατάξη σου

Σώσου με εγώ, σώσου με ό,τι τα δικαιώματά σου εξουσίτησα. Εμέ επέμεινα να αμαρτωλεί το πολέσω με τα μαρτυριά σου σε νίκα. Πάσε σε τελεία σε τον πέρας, φυλατή εντολή σου σφόδρο, ως αγάπησα τον όμορφο.

Ode τα μαρτυριά σου, ελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σανουλά σου εξουσίτησα. Εκ πάση σου το πονηρά σε κόλλησε του φόβε μου. Από σαν φυλάξου του λόγου σου, από το κρυμάτων σου που εξέπλυνα, ότι εσύ να μου θετησά με. Ω ηλικία του λογική μου, το λογιά σου, υπερμένει το στόματί μου. Από τον οντολό σου συνήκα, δια του τεμίζει σα πάσα να δω αδικία. Πλήχνω σπονσί μου νόμος και φως αστρίβης μου, όμως ακαίσια θα του φυλάξετε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπενόφθηνα σφόδρα, Κύριε Ιησού μου κατά το λόγο σου. Τα εικόσα του στοματός μου εδόξον δι Κύριε, και τα κρίματά σου εδιδαξών με, η ψυχή μου τα σχερισίσω δι απαντός, και το νόμο σου καπουπερλαθώμη, εθε το αμαρτωλή παγίδαμη, και εκ των οντολών σου καπουλανήθη, εκκληρωνόμαστε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ό,τι εγωλίαμε τη καρδία μου εσύ. Έκλαινε την καρδία μου, το πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα, διαντάμωψη. Παρανόμωσα μίσου σε αυτό, δεν όμω ηγάπησα. Βοηθό μου για τη λύτρα μου εσύ, ει σου λόγου επίλυπησα. Εκλίνεται από μου πονηρευόμενη, και εξερευνήσω τα συντολά σου Θεού μου. Αντιλαβώμαι κατά το λογιό σου και ζήσω με και είμαι κατασκήνης μου από τις προσδοκίες μου. Βοήθησό μου και σωθήσω με και μελετήσω τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντως από τα

Καθήλωσαν από το φόβο στο σάρκο μου, από κάτω το κρυμάτο σου φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουμε τις αδικούς με, έκδεξε το δούλο σου σε αγαθόν, μη συκοφαντήσα τους αν με περήφανη. Οι οφθαλμοί με εξέλιπουν εις το σωτηριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσουν μετά του δούλου σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξούν με. Δούλωσε με εγώ συνεχισόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσε το Κυρίο διασκέδασε τον νόμο σου. Δια τούτο αγάπησα τα συντολά σου υπέρ Κρισίων και το Πάσιο. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμη. Πάσα να δεν άδικο.

0: ότι δε σοντολά σου πεπόφθουν, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σώμα κατά

και φυλάξα τα σαντολά σου, τα πρόσωπα σου και οι φωνών επί των δούλων σου, και διδαξούμε τα δικαιώματά σου. Διεξόδουσε δάτων κατέδεσαι την οφθαλμή μου, επίκο φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο σε Κύριε και φταίει η κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου, αλήθεια σφόδρα, εξέτειξε μου ζήλος, ότι απολάθοντα το λόγο μου σε εχθροί μου, πεπειρωμένο το λογιό σου σφόδρα και δηλώς ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπελευθόμενη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια, θλίψες και ανάγκευρος αν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσουμε, εκέκλεψαν όλη η καρδία μου, υπάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω, εκέκρεξαν σε σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασαν ωρία και εκέκρεξα, εις τους λόγους επίλπισα, προέφτασαν η οφθαλμή μου προς όρθρον το μελετάν τα λογιά σου, τις φωνίες μου άκουσαν Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσήκασαν κατά διάποντες μου νομία, από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύσεσαι, Κύριε, και πάσα ζήσω αλήθεια. Καταρχάς έγνω από το μαρτυρίο σου, ότι αισθανώνω θεμελιούσα σε αυτά. Είδε τι ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι από τον νόμο σου, ο καπελευθόμην, κρίνω την κρίση μου, καλύτρουσέ με, δια το λόγο σου ζήσουν με, μακρόν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν, ηχτερμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με, πολλοί εκτεκοντές μου και θλιβωτές μου, εκ το μαρτυρίο σου που εξέκλεινα, είδωνα συνετούτες και εξαιρετικό μου, ότι ο λογιά σου που φυλάξαν το, είδε τι τις αντολά σου εγάπησαν.

Αγαλιάσου με εγώ από τα λογιά σου, όσα βρίσκουν σχήλα πολλά. Αδικαίνε με ίσασε και δελειξάμιν, τα δενόμου σου είχα αφησόν, επτά τις ημέρες ανεσάσα, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς σε τον νόμιμ σου, κι οπέστην αυτή σκάνδαλο, προσαντόκον το σωτηριό σου και ρίκεται σαν το λάο σου ηγάπησα, εφύλαξαν οι ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα, εφύλαξαν τα σαν το λάο σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα δήμονα δία σου, Κύριε. Εν και σάπη δεησίς μου να ποιόν σου, Κύριε, πάντα το λογιό σου συνέχισόμε. Εις έλειθε αξιωμά μου να ποιόν σου, Κύριε, πάντα το λογιό σου ρίσαμε. Εξαρέξατε το χίλιο μου ύμνο, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Δέξε το η γλώσσα με τα λογιά σου.

Κύριε μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσε με. Επλανήθινος πρόκτον ο πολλολός ζήτησε το δούλον σου, ότι θες εντολάν σου καπελευόμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Θεός κατά το μέγελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάντυψον το όνομά μου, επιπλείον πλήν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός, σημών ο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας αντιλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν εν αγαλιάσω Θεός θέατε ταπεινωμένα, απόστρεφον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν, θύσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγένισον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απέ μου, απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις.

τετριμένων, καρδίας τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου φιλενώσει. Αγάπηνον Κύριε εν τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστηση αν δικαιοσύνη εν αφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου συνεπίσει.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαμβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Της
0: Παναγίας Σαχράνου
1: και του Δεκουδέησον δόξες και λησιμών
0: Θεοτόπου και Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγχαρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξαν. Αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν, καθεκάστην ημάς.

και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθάπινη πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Αγαθόν το εξομολογήστο Κυρίο και ψάλλην το ονόματι σου ύψιστε, τον αγγέλιν το πρωί το έλεος σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησόν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πανεγία Τρίας ελέησόν ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Αγίε επίσκεψε.

0: Πατέρ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Δόθε το η βασιλεία σου, γεννήσιτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσιν εις σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφείλετες ημών, και μη εις εν έγκυσι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού μου.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί,

δύνασέ με καθαρίσε και εκτείνε στην χείρα ύψο το αυτού Ιησούς λέγου θέλω καθαρίστητη και ευθέωσε καθαρίστη αυτού η λέπρα και λέγει αυτό Ιησούς ώρα μην την είπεις αλήπαγε σε αυτόν δείξον το ιερεί

δένε, αλλά την κρίση πάσα δέδω και το Υιό, ή να πάντες τιμώσει τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον Πατέρα, ο μη τιμών των Υιών τιμά τον Πατέρα τον πέψαντα αυτόν. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούν και πιστεύουν τον πέμψαντί με, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Αλλά μεταβαίνει.

0: Είπομε πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών είπομε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντοκράτορα Θεός των πατέρων ημών δεόμεθα.

0: και αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, της καθηγμέσερας μονιστάφτης Νικοδήμης μοναχής, και πάντων των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων μοναχών μοναζουσών, και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, και αφές νοματιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδήμων,

0: Κύριε του Χριστότος λαού, το απεκδεχομένο το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατοικούμενοι του Κυρίου, οι πιστοί υπέρ των κατοικούμενων δεηθώμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικείς αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς την Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσον αντιλαού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη
1: Τη,
0: οι κατοικούμενοι τα σκεφαλά σημών

Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον, ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Σοφία, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Κυρία, πάλιν και πολλάκι, σύ προσπίτουμε και σου δώμεθα καθέ και φιλάνθρωπο, όπως επιβλέψεις επί τη δέη συνημών, καθαρίσματα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εισφύν ανένοχον και ακατάκτητον την παράσταση του Αγίου της Εστηρίου. Χάρη σε δε ο Θεός και τη συνεχομένη μη προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε της πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις, οι ανενόχους και ακατακρίτες μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της υπουρανίου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενες, η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

Πρωτοκράτο, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν εν έσω παρά την επικολμένη σου ολικαρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση και προσάγαγε το Αγίος θυσιαστηρίο και ικάνους μας προσεγγιζόντων και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς σε πριν χαρινοποιών σου, του γενέσαι εσύ πρόσδεξον τη θυσία ημών και επισκοινώσε το πνεύμα της χάριτος του αγαθρέφη μας και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα των λαών σου. Διά των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο

και δίκαιον, σε ειμνήν, σε ευλογήν, σε ελλήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πατή τόπου της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφρασος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτός όν σου και ο μονογενής σου και το πνεύμα σου του Άγιου. Σύ εκ του μειώντος, εις το ίνιμάς παρήγαγες και παραπεσώντας, ανέστησα πάλι και ο καπές πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλη σου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σε και το μονογενή σου και το πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων όνεισμε και ονούχισμε των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε. Κατηξίωση και της υπαριστήκας σε χιλιάδες αγγέλων και μιλιάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, φτερωτά.

με μνημένη την ιστοτήρ τάψεις δουλειές και πάντων των υπερημόργια γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρων Αστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξων Πάλιν Παρουσίας ο Θεός, ηλαστήμητα να αυτό το κελίσουμε.

με το λαμβάνουσαν την δίψη ψυχής, εις άψη ματιών, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλεία σου ουρανό πλήρωμα, εις παρησύνδε προσέμι, εις κρίμα, εις κατάρτημα, έτη προσφέρουμε εις λυκητά αυτήν λατρείαν υπέρ των εμπίστην απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύμα δικαίων πίστη τετελείωμένος.

Συ παρακαλούμε τη ζωή μου, άπασαν και την ελπίδα. Δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σε και δεόμε και κοιτεύουμε. Κατά εξίωση μα μεταλαβεί των υπουρανίων σου και φυκτών μυστηρίων ταύτη, σειρά και πνευματική τραπέζη με τα καθαρό συνειδότο. Ει άφηση αμαρτιών, ει συγχώρηση πλημμυλημάτων, ει πνεύμα του Αγίου κοινωνίαν, ει βασιλεία ουρανών κληρονομίαν, ει παρησία την προσέ, μη ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Και κατά εξίωση μα δέσποτα με τα παρησία σαν κατακρίμα.

0: Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Ευχαριστούμε σε βασιλεία φορά, ότι αμετρησνά τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθος λόγος σου εξουκόντων στο είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα, ουρανό δεν έπειδε, επί του υπηκικούς αμφικεφαλά σου παρέκνασε τι και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύνον δέσποτα τα προκείμενα πάς λιμής αγαπούν εξομάλισαν, κανικά σου διαχρίαν, τις πλέους σύμπλεψαν, τις οδηπορούς συνόδευσαν, τους δοσούντα σίαση, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με το ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και αποθόντο και βασιλεία σου και ελθέης το αγιάσαι ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος, και ο δε ημίν αράτου συνών και καταξίωσον και εργάσου και μεταδρύμει το χράτου σώματος και τιμή αίματος και δι ημών παντή το λαό ο Θεός ηλάστη με το αματώλο και λέησόν. Ο Θεός ηλάστη τι με το αματώλο και λέησόν. Ο Θεός ηλάστη τι με το αματώλο και λέησόν.

0: πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και τον φθηνό λογισμό μου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και η Χανανία νελεή σα, και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξον με τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου, και δέξε με προσερχόμενων και απτωμενών σου, ω την πόρνην και την εμόρουν, η μεν γάρ του κρασπέτου σου αψαμένη, επιερό την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντου πόδα κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέχον μου τα της αμαρτίας συγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις των κόσμων, αμαρτωλούς όσων πρώτου είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέου με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με κατακρήτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε την βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήν εις τον υπόνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μίχαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγους περί του ασκητικού και σταυρικού χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Ο χαρακτήρας της χριστιανικής ζωής είναι ασκητικός, είναι σταυρικός. Αυτό μας δίδαξε με το παράδειγμα της ζωής του και τη σταυρική του θυσία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτό καθιέρωσαν και μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ως ιερή επιταγή, παρακαταθήκη και υποθήκη ζωής και σωτηρίας. Δεν μπορεί να νοηθεί αληθινός χριστιανός χωρίς συμμετοχή στο Σταυρό του Χριστού. Μας το δηλώνει αυτό κατηγορηματικά ο ίδιος ο Κύριός μας. «Ως τη σου βαστάζει των σταυρών αυτού και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής». Γράφει χαρακτηριστικά ο μακαριστός καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Η εν Χριστώ ζωή δεν είναι ζωή ανέμελη, ανεύθυνη, ζωή ξεγνιασιάς, ζωή χωρίς σκόπο. Έχει την πραγματική ευτυχία, μεγάλες και ουσιαστικές χαρές, ειρήνη πολύ και βαθύτατη, που όμως επιτυγχάνονται σιγά σιγά και διατηρούνται και επαυξάνονται μέσα από μια σταυρική ζωή. δόξα, χαρά και θλίψη, ανάπαυση και πόνος, ειδονή και οδύνη, αλληλοδιαδέχονται η μία την άλλη και αλληλοπεριχωρούνται μέσα στη ζωή και την καθημερινότητά μας. Εκεί όμως που αληθινά διακρίνονται και αντιδιαστέλλονται ριζικά, είναι στον τρόπο αποδοχής και αντιμετωπίσεώς τους. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται και κυριαρχείται ως επιτοπλίστων από τον απόλυτο και άκρατο ευδαιμονισμό που εξαντλείται σε οικονομικά μεγέθη, σε επιστημονική και τεχνική πρόοδο, με ελάχιστο αντίκρισμα στην ψυχική μας ανάπαυση και την προσωπική ανακούφιση και ευτυχία. Κύριο ζητούμενο καθίσταται δυστυχώς η επιτυχία, η καταξίωση, η αποδοχή μας από τους άλλους. Επιθυμούμε να γευτούμε μόνο χαρές, αποτρέποντας με κάθε τρόπο τον οποιοδήποτε πόνο. Δημιουργούμε γύρω από τον εαυτό μας, τους οικείους μας, την κοινωνία μας, μια εικονική πραγματικότητα, ασκίαστη από κάθε τι θλιβερό και στενόχωρο. Δυστυχώς, ανάλογα φαινόμενα, συναντά κανείς και στον τομέα της πνευματικής ζωής. Ακόμη και σε μας που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, που βρισκόμαστε κοντά ή και μέσα στην Εκκλησία ή στις μονές, που επιθυμούμε την εξασφάλιση της σωτηρίας μας, δυστυχώς άκοπα και ανέξοδα. Φανταζόμαστε και ζητούμε μια πνευματική ζωή κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μας, χωρίς πόνο, χωρίς δάκρυ, χωρίς μάτωμα. Δεν κατανοούμε και δεν αποδεχόμαστε το γεγονός ότι η σωτηρία μας πρέπει να πραγματοποιηθεί δια πολλών θλίψεων και πειρασμών, καθώς παρατηρεί πολύ εύσταχα ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Ο δρόμος για το Θεό είναι ένα συνεχής σταυρός. Κανείς δεν πήγε στον ουρανό με άνεση. Και επιπλέον, δια πολλών θλίψεων διημάς εισελθήν εις την βασιλεία των ουρανών. Όπως πολύ εύστοχα και παραστατικά παρατηρούσε ο μακαριστός πατήρ Δημήτριος Ντούτκο, μερικές φορές παρά την πίστη μας στο Χριστό προσπαθούμε ακόμη και το δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού να τον κάνουμε άνετο. Ο κόσμος με τα αγαθά του και την τεχνική του πρόοδο μας παλάβωσε, κι αν καμιά φορά μιλούν για πόνο και παθήματα, ξαφνικά το γυρίζουν και λένε «Ο χριστιανός είναι χαρά». Όμως η χαρά δεν έρχεται έτσι. Η χαρά δεν αγοράζεται με χρήματα. Η χαρά του χριστιανού αγοράζεται με τον πόνο και τα παθήματα. Για να σωθεί ο άνθρωπος, ο Κύριος μας ανέβηκε στο Σταυρό εκούσια και σταυρώθηκε και απέθανε. Μετά αναστήθηκε, μετά ήρθε η χαρά. Ο Σταυρός μας τρομάζει και αυτό είναι φυσικό. Μετά όμως έρχεται η χαρά. Αυτό μας το βεβαιώνουν και οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι δέχτηκαν όλα τα βασανιστήρια και τους πόνους και αυτόν ακόμη το θάνατο με απόλυτη ηρεμία. Και χαρά ως ένα στεφάνι νίκης και ένα θρίαμβο διέβησαν και εκείνοι το δρόμο του Χριστού, δηλαδή το δρόμο του Γολγοθά, το δρόμο της δόξης και της τελικής νίκης, το δρόμο της Αναστάσεως. Αν θέλουμε κι εμείς να βαδίσουμε το δρόμο των Αγίων, θα πρέπει να μας συνέχει αυτό που μας προτρέπει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Όταν συναντήσεις το δρόμο της ζωής σου συνεχή και αδιατάρακτη ειρήνη, πρέπει να φοβάσαι, διότι βρίσκεσαι πολύ μακριά από την ευθεία οδό που πάτησαν οι κουρασμένοι πόδες των Αγίων. όσο περισσότερο κατά την πορεία της ζωής σου βρίσκεσαι στη βασιλική οδό και πλησιάζεις την πύλη του Θεού, τόσο εντονότερα αντιμετωπίζεις τη δύναμη των πειρασμών. Όσο δε προοδεύεις την αρετή, τόσο περισσότερο θα πολλαπλασιάζονται οι εναντίον σου πειρασμοί. Στις ακούσιες θλίψεις είναι θαυμαστά κρυμμένο το έλεος του Θεού, το οποίο ελκύει σε μετάνοια εκείνον που κάνει υπομονή και τον γλιτώνει από την αιώνια κόλαση. Το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος, εις τους αιώνας.

0: Ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ δεύτερα φιλάνθρωπε βαριά των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίωσης μας των υπουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξη μας εν το φόβο σου. Τους πάντας προορισμών της ζωής, ασφάλισματα, διβήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξη Θεοτό και Παρθέν Μαρίας και Πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίος Μόρος ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την

ομολογούντας σε Κύριε και Αγιάδου, σε ψήφι επιθόντας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησε την οικονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν Αγία σου, αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξουν τη δική σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, το συλπίζοντας σε ψέ. Η ειρήνη του κόσμου δώσε τις Εκκλησίες ρεύσα του μόνο στρώ και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο όρημα τέλειον άνω φωνιστή καταβαίνουν εξού του πατρός του φόντου. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησαν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

0: Θεός και το μέγελεο σου δεμετάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έχει Θεό με θεπέραν των ψυχών των κεκυμένων του Θεού, των μακαριών χτιτόρων σε Υγείας Μονιστάθης Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο ας αυτόν αερό μονάχων, Κυριακής Λέριας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μονάχων, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων του Θεού, Αντωνίας Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φιλίτσας Νάνας Γεωργίου και πάντων των μνημονευτέρων ετ' η Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και υπέρ της κορυφήν αυτής πάν ημέλ με εκούσιον τε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών ένθε οι δίκαιοι αναπάγονται.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άψε των αυτών αμαρτιών παρακουστώ το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετ' ισώμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Του Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκός, ο τον θάντου καταπατήσει το δε διάβολο καταργήσας και ζωή του κόσμου στο ρησάμους. Αυτός, Κύριε, ανάποψον τα ψυχά των μακαρίων κτητών της Αγίας Μονής Τάφης Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλου, Ιωάσα Θεωρομονάχων, Κυριακής Ιλαρίας Πραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων Σου, Αντωνίας Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φιλίτσας Νάνας Γεωργίου και πάντων των μνημονευθένων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό εν τόπο φλωρέων εν τόπο αναψύξεως εν θα πέδρο διηγνήτη και στεναγμός πάνω μάτιμα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω έργου η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ο καις άνθρωπος ως ζήστε και ο χαμαρτής σίγαρμος εκτός μαρτίας πάρης Κύριε η δικαιοσύνη δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι εσύ η Ανάσταση ζωή και η μακαρή ανάπαυση και μεγαλούς το μακαριό κτητόρος Αγίας Μονής Τάφης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσαφιερο Μονάχου Κυριακής Λαρίας Πραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων σου Αντωνίας Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Φιλίτσας Νάνας Γεωργίου και πάντων των μνημονευθένων η Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια ή

0: ημάς δι' αυτούς δια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι το Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράκι ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών Πρεσβείας Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας Πίτρος, δυνάμει του Θεού και ζωπίου σου ταυτού, προστασία στο τιμίον υπουρανίων δυνάμενα σωμάτων και εσείς του μίαν δόξου προφήτ προδρόμ και ουσιών, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γανίκων Ματήρων, των Ισίου και Θεοφόρου Πατέρμων, του Ισίου και Θεοφόρου Πατρός Μόνο Ιησού Χριστού Χωστού και Φέμπου κατ' των Αγιών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών και Πιάνης, του Αγίου και Ενδόξου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων και την Επιτελούμε και πάντων των Αγίων Ελεήσε και Ισός Μάσης Αγαθός και Φιλάχτους. Διεχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα θα ξεπάνεις μας καλημέρα.
3: Επάντε τύχη στις καλής μετουσίες των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύης ευχαρίστησον μέλλον και τάδε θερμός η ψυχής Θεολέγε. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σου, Κύριε Θεός, με το καπό σου, με τον αμαρτωλό, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσες. Ευχαριστώ σου, τιμέ των ανάξιων, με τα λαβήν των αχράντων σου και πουρανιών δωρεών κατηξίωσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος σου μην τα φρικτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχίστε και σώματος, αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ασκατέσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας ηχείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρηκος μνημονεύω δια παντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτου του τι δε βίω πάντα σε περπίδη ζωή σε αιωνίου, εις την αείδον καταντήσω ανάποψη. Ένθω των ερωτεζόντων ήχος ο κατάπαυστος και απέραντος ειδονήτων καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητον. Σιγαριτών του ευετών και ανέκφρασε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτής τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης παρέσχουμε αγαθής και επί τη μεταρρύψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δεωμεών σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν μου από την σκέπη σου και την τοπτερήγον σου σκιά και δώρησέ με μέχρι στις χάρτες μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο δούστροφη μη σάρκας είναι εκουσίως, ο οποίοι υπάρχουν και φλέγουν αναξίους, μη δικαταφλέξεις με πλαστουριέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, πάντα σαρμούς νεφρούς καρδίαν. Φλέξον δακάνθα στον όρο μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθρον αγίασον τα σφρένα, τα συγνία στήριξον οστέρι σάμα, αισθήσον φώτισον από την πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αι σκέπη φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξω με στον σκύρωμα πνεύματος μόνου, και μικέτη σκύρωμα της αμαρτίας, είναι όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ο σπίρ με φεύγει, πάσκα κουργός παν πάθος, πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχές τετρών σωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προσίδε συνάχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσου πλαχνεδέξη Χριστέ μου, και φωτός πέδατρον σών έργας ελάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντου σου Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντε σπέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητόν η ζωή αιώνιον και το αίμα στο τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστή αύτης χαράν υγείαν και φροσύνην και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου. Αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν της εις δόξης. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώ σου ότι ξιωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστη του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας και ίσες, αζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία ή το ελεήμονος Θεού φιλιάς πληθρός μήτρη, ελεήσόν με και δώσ' κατάνηση και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσε τη διανοήμασή μου και ανάκλυψε τις αιχμαλωσίες των λογισμών μου και εξώσον μέχρι τελευταίας μου αναπνοή σε κατακρήτως υποδέχεσαι των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών λυσίας την ψυχής της και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημίαν και δοξάζει σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών εν και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μεν σήμερον και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερπε σώσε κλάμψησα χάρη στην οικουμένη νεφώτιση να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά εσείς λόγους παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν χάρη και δεθώ σώχη λέων πάντες διδάσκες προσχήνε τριάδι τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε. Παμακάρις Θεός, η επαξίως εφημούμενησε, υπάρχεις γαρ καθηγητής ως τα θεία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γη θεία νεύση διερχόμενος και τέρεση μεγής της θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς τους μόνους εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρνου του Χερουβίμ και δοξωτέρνου συγκρίτου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.
1: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

Σήμερα 19 του μηνός Ιουνίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα, του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου, του Οσίου Ζήνωνος, του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Ασυγκρίτου.

Ο Όσιος Παΐσιος ήταν από την Αίγυπτο και άκμασε κατά το δεύτερο ήμιση του τετάρτου μετά Χριστόν αιώνος. Οι γονείς του ήταν αρκετά ευκατάστατοι, πρικισμένοι με πλούσια αισθήματα χριστιανικής φιλανθρωπίας, συνέτρεχαν προθυμότατα τους πτωχούς. Μετά το θάνατο του καλού πατέρα του, η φροντίδα όλης της οικογένειας απέμεινε στη μητέρα. Ήταν συνολικά 7 παιδιά και το μικρότερο ανάμεσα σε αυτά ήταν ο Παΐσιος. Η καλή γυναίκα, ενισχυόμενη από τη χάρη του Θεού, υπέφερε με γενναιότητα τη χειρία και κυβερνούσε με σύνεση το σπίτι της. Ο Παΐσιος ήταν από παιδί ευσεβής, η δε προς το Θεό ευλάβειά του αύξανε με την πρόοδο της ηλικίας του. Οι αμαρτωλές επιθυμίες, οι οποίες είναι συνηθισμένες στους κοσμικούς νέους, δεν τον επηρέασαν καθόλου. Η προσευχή, ο εκκλησιασμός, η μελέτη των ιερών βιβλίων, η θεία κοινωνία, οι μεσητείες του πατέρα του, της μητέρας του ιδεήσεις, τον δυνάμωναν στον δρόμο του Θεού, ο οποίος τον είχε υπό την ευλογία και την προστασία του. Κατά τους χρόνους εκείνους ήταν πολλοί και περιβόητοι οι ασκητές, οι οποίοι στόλιζαν τους ερημικούς τόπους της Αιγύπτου. Από αυτούς ήταν και ο Παμβό, προς τον οποίο πήγε ο Παΐσιος νεαρός ακόμη, αλλά γεμάτος πόθο, στο να μείνει ακυλίδωτος από τους κοσμικούς ρήπους. Υπό την καθοδήγηση του εμπείρου πνευματικού οδηγού του, πρόκοψε ο ευσεβής υποτακτικός σε πολλές αρετές και πλούτησε με το πνεύμα της Αγίας Γραφής, την οποία άκουγε να ερμηνεύεται πρακτικότατα και επικοδομητικότατα από τον γέροντά του. Και ταπεινόφρον ήταν και γεμάτος υπακοή και κανείς δεν τον ξεπερνούσε στην εγκράτεια και τη σκληραγωγία. Και ήλθε μεν η ώρα κατά την οποία ο Παμβό έφυγε από τον κόσμο αυτό πλήρης ημερών. Αλλά ο Παΐσιος ήταν πλέον ικανός να προχωρεί και να προκόβει όλο και περισσότερο πνευματικά με τη βοήθεια πάντοτε του Θεού. Θερμενόμενος με τη θέρμη του Αγίου Πνεύματος, αγωνιζόταν όλο και περισσότερο. Άρχισε να νηστεύει όλη την εβδομάδα, έτρωγε δε μόνο το Σάββατο, η δε τροφή του ήταν λίγο ψωμί και αλάτι. Τις δε άλλες ημέρες της εβδομάδος, αντί να τρέφεται με άρτο αισθητό, απολάμβανε και φρενόταν με άρτο νοητό, δηλαδή με το Λόγο του Θεού. Διάβαζε συχνά και μελετούσε τον Άγιο Προφήτη Ιερεμία, ο οποίος, καθώς λέγουν, του παρουσιάστηκε πολλές φορές και του ερμήνευε τα απόκριφα νόηματα της προφητείας και με αυτά τον παρακινούσε στην αγάπη των επιγγελμένων αγαθών. Αλλά επειδή πάντοτε εβίαζε τον εαυτό του στο να κάνει και άλλες αρετές και δεν έμενε ευχαριστημένος με τις προηγούμενες, στη μια εβδομάδα που νήστευε μέχρι τότε, πρόσθεσε και άλλη μία. Νήστευε συνέχεια 2 εβδομάδες, το δε Σάββατο έτρωγε πάλι τη συνηθισμένη του τροφή, δηλαδή λίγο ψωμί και αλάτι. Το θαυμαστό δε ήταν ότι κανείς δεν γνώριζε την εισάγγελη πολιτεία του, εκτός βέβαια από το Θεό, ο οποίος βλέπει και γνωρίζει τα κρυπτά και άδειλα. Εχμαλωτισμένος από τον έρωτα της ησυχίας, εκείνο μόνο αγαπούσε το να προσεύχεται και να συνομιλεί πάντοτε μόνος με μόνο το Θεό, διαμέσου δε των θεϊκών ελάμψεων να πλησιάζει στο ακρότατο των εφετών, το οποίο είναι ο Παντέλειος Θεός. Μετά από μερικά έτη αναχώρησε από τη σκήτη του Παμβό και πήγε στο δυτικό μέρος της ερήμου. Δεν πέρασε δε πολύς καιρός και πλήθος ανθρώπων έσπευδαν προς αυτόν. Άλλοι μεν από την έρημο θέλοντας να διδαχθούν από τον Παΐσιο, άλλοι δε από διάφορες πόλεις και χωριά, αμαρτωλοί οι οποίοι ζητούσαν το δρόμο της σωτηρίας και πιστοί οι οποίοι ποθούσαν να δεχθούν από κοντά την ευχή του Αγίου εκείνου και να ακούσουν από το στόμα του λόγους πνευματικούς και ψυχοφελείς. Ένας από τους λαϊκούς εκείνους, πλουσιότατος, κινούμενος από ευγνωμοσύνη και θέλοντας να δείξει προς τον Όσιο τη μεγάλη του υποχρέωση,
πήγε κάποια μέρα στο κελί του συνοδευόμενος από υπηρέτες, οι οποίοι βάστασαν ασήμι και χρυσάφι. Ο Παΐσιος, μπρος τα πόδια του οποίου κατατέθηκαν, εκπλάγηκε. «Τι σημαίνει αυτό?» ρώτησε. Του απάντησε ο πλούσιος ότι τα έφερε σε αυτόν για να τα μοιράσει στους μοναχούς για μικρή ανακούφιση από τη φτώχεια τους. Ο δε Όσιος του είπε «Συγχώρεσέ μας, φιλόχριστε άνθρωπε, διότι εμείς δεν έχουμε καμιά ανάγκη από αργύρια όταν θελήσουμε να κατοικήσουμε στην έρημο αυτή. Μόνο πάρε αυτά και πορεύου εις ειρήνην και μη λυπάσαι, διότι ο Θεός θα δεχθεί τη δωρεά σου εάν αυτά τα αργύρια που έφερες για να τα δώσεις στους μοναχούς τα μοιράσεις στους πτωχούς. Διότι στα χωριά της Αιγύπτου υπάρχουν πολλοί ενδεείς και ορφανά και χείρες. Εάν δε θελήσεις να φροντίζεις για αυτούς, θα πάρεις από το Θεό πολλαπλάσιους μισθούς». Ο δε πλούσιος εκείνος υπάκουσε στους λόγους του Αγίου και επέστρεψε στην Αίγυπτο. Μπήκε στα πρώτα χωριά τα οποία συνάντησε καθοδόν και τα μοίρασε όλα, λέγοντας ότι έκαμνε αυτό κατ' εντολήν του ερημίτου Παϊσίου. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την προστονόσιο Ευλάβεια. Κάποια φορά προσευχόμενος ο Όσιος ήλθε σε έκσταση και αρπάγηκε στον ουρανό και πρώτα μεν θεωρούσε τα τερπνά κάλλη του παραδείσου και γέμισε χαρά και αγαλίαση. Έπειτα είδε και την εκκλησία των πρωτοτόκων, η οποία είναι στους ουρανούς, δηλαδή όλους τους Αγίους. Μεταλαμβάνοντας από την άειλη εκείνη τρυφή και απόλαυση, από την οπτασία εκείνη, αξιώθηκε από το Θεό να λάβει το χάρισμα της εγκρατείας και ασιτίας. Μεταλαμβάνοντας τα άχραντα μυστήρια κάθε Κυριακή, έμενε νηστικός όλη την εβδομάδα, μέχρι την άλλη Κυριακή, οπότε μεταλάμβανε και πάλι τα άχραντα μυστήρια και μόνο με την Αγία Μετάληψη περνούσε, χωρίς καμιά άλλη τροφή. Έτσι, περιοριζόμενος μόνο στη Θεία Μετάληψη, πέρασε 70 χρόνους. Και ας μη δυσπιστήσει κανείς, διότι όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Αλλά ο Όσιος Παΐσιος τον μεν όπισθεν επιλανθανόμενος κατά τον Θείο Απόστολο Παύλο, της δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος, επιδόθηκε σε σκληρότερους αγώνες και περιερχόταν την άνυδρη έρημο, αφενός μεν για να μην βλέπουν οι άνθρωποι τους αγώνες του, αφετέρου δε για να απολαμβάνει χωρίς καμιά ενόχληση το μέλι της ησυχίας. Αλλά ο Θεός δεν άφησε στην έρημο το φωτεινό αυτό λιχνάρι, αλλά θέλοντας να φωτίσει και άλλους με το φως της διδασκαλίας του και να τους οδηγήσει προς τη σωτηρία, τον πρόσταξε να πάει στην έξω την πιο κοντινή έρημο για να στηρίξει τους εκεί βρισκομένους αδελφούς και να τους κάνει με τη διδασκαλία του μιμητές της αρετής του και φίλους της ιερής και εισάγγελης πολιτείας του. Ο δε Όσιος είπε «Και ποιο κέρδος θα λάβω, Κύριε, εάν αφήσω την έρημο στην οποία απολαμβάνω με χαρά τη δική σου επίσκεψη και μεταβώ και επισκεφθώ άλλους στους οποίους δεν έγινα ακόμη ικανός να επιστατώ, διότι φοβούμαι, Δέσποτα, μήπως καταγινόμενος με τη φροντίδα εκείνων δεν μπορέσω να κάνω καθώς πρέπει τα δικά σου προστάγματα και θα κατακριθώ ταλέπορος για την αμέλειά μου». Ο δε Σωτήρας του είπε «Όχι, δεν έχεις ίσως τους μισθούς για τον κόπο στον οποίο θα υποβληθείς για τη σωτηρία των άλλων με τον κόπο τον οποίο κάνεις εδώ στην έρημο, αλλά για εκείνο θα λάβεις διπλάσιους και πολλαπλάσιους τους μισθούς και λαμπρές ανταποδόσεις στην Άνω Ιερουσαλήμ». Τότε ο θείος Παΐσιος κατέβηκε στην έξω έρημο κατά τη Θεία Προσταγή. Καθώς δε οι αδελφοί έμαθαν τον ερχομό του, έτρεχαν προς αυτόν πλήθος πολύ και άκουγαν τη γλυκύτατη διδασκαλία του. Μεταξύ αυτών ήταν και Όσιος Ιωάννης ο Κολοβός, ο οποίος έγραψε τον βίο του και ο οποίος όταν πλησίασε στο κελί του Οσίου, τον άκουσε μέσα να συνομιλεί με κάποιον. Όταν όμως μπήκε μέσα στο κελί, δεν είδε κανέναν άλλον.
ρώτησε σχετικά τον Όσιο Παΐσιο και εκείνος του αποκάλυψε ότι ο συνομιλητής του ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, απεσταλμένος από το Θεό, και του είπε «Μακάρι είστε εσείς οι οποίοι αξιωθήκατε να ακολουθήσετε τη μοναχική πολιτεία, διότι αληθινά δικό σας είναι ο ένθεος του σωτήρος μακαρισμός. Κατέβηκα από τους ουρανούς για να σου φανερώσω τη δόξα την οποία απολαμβάνουν οι μοναχοί εκεί, καθώς και την οικειότητα και παρησία την οποία έχουν προς τον Χριστό. Και μακαρίζομεν εσένα, ο Παΐσιε, διότι παρακινείς αυτούς σε αυτή την ιερή διαγωγή της ασκήσεως. Μέμφωμαι δε και κατηγορώ τον εαυτό μου, διότι δεν επέτυχα αυτή τη μεγαλότατη τάξη των μοναχών και δεν υποφέρω τη ζημία την οποία έλαβα». Ο δε Παΐσιος το ρώτησε «Γιατί ο Θαυμάσιε κατηγορείς τον εαυτό σου, άραγε δεν απείλαψες την αίδιο εκείνη δόξα και τη θεία έλαμψη?» Ο δε Άγιος Κωνσταντίνος του αποκρίθηκε «Ναι, την απείλαψα, αλλά δεν έχω την ίδια παρησία των μοναχών, ούτε την ίση τιμή με εκείνους. Θα ήμουν μακάριος εάν άφηνα την πρόσκαιρη βασιλεία, τον μανδύα τον βασιλικό και τον στέφανο, γινόμουν δε πτωχός και φορούσα σάκο και δεχόμουν όλα όσα ζητεί η μοναχική πολιτεία. Αλλά και προς τους πλανεμένους που είχαν απομακρυνθεί από την ορθότητα της πίστεως, μετέβαινε ο Παΐσιος, φέρνοντας τους γλυκείς και φωτιστικούς ελέγχους του, και πολλούς από αυτούς μπόρεσε να απαλλάξει από αιρετικά φρονήματα. Κάποια φορά που είχε ο Όσιος 21 μέρες που νήστευε, φάνηκε σε αυτόν ο Χριστός και του είπε «Πολύ κακοπαθείς για μένα, εκλεκτέ μου Παΐσιε». Αυτός δε του είπε «Και τι μεγάλο πράγμα είναι η δική μου μηδαμινή κακοπάθεια, αγαθέ μου δέσποτα, και μάλιστα όταν η αγαθότητά σου μου δίνει τη δύναμη?» Ο δε σωτήρας είπε «Κάθε καλό έργο είναι ευπρόσδεκτο σε μένα και θα ανταποδώσω τον μισθό σε εκείνους που το κάνουν ίσο με τους κόπους τους. Ακολούθησέ με λοιπόν». Ο Παΐσιος τον ακολούθησε μέχρι που πήγαν σε ένα σπήλαιο της ερήμου. Τότε ο σωτήρας του είπε «Μπες μέσα να δεις άνδρα αληθινά αγωνιστή». Μπήκε στο σπήλαιο ο Παΐσιος και είδε κάποιον ο οποίος κυλιόταν κατά γης, τρίγοντας το στόμα και το πρόσωπό του στο έδαφος. Απόρησε για τον υπερβολικό αγώνα του ανθρώπου εκείνου και ρώτησε τον Χριστό να μάθει την αιτία του μεγάλου εκείνου αγώνος. Τότε ο σωτήρας του είπε «Δυο μέρες έχει μόνο που νηστεύει και να τον βλέπεις πόσο ταλαιπωρείται από την πείνα και τη δίψα». Ο δε Παΐσιος ρώτησε «Πως τότε εγώ έχω 22 μέρες που νηστεύω και δεν έπαθα κανένα παρόμοιο?» «Διότι εσύ», του είπε ο Χριστός, «δυναμώνεσαι από τη χάρη μου και νηστεύεις χωρίς σκόπο. Εκείνος δε ως αθλητής από μόνη την προαίρεσή του νηστεύει με πολύ κόπο, λεγόμενος δε από τον πολύ πόθο που έχει για μένα, υποφέρει και πάσχει πάνω από τη δύναμή του». Έπειτα ρώτησε ο Παΐσιος «Ποια πληρωμή έχει να λάβει από την αγαθότητά σου για τις 2 μέρες» και ο Κύριος του αποκρίθηκε «Όμοια πληρωμή θα λάβει αυτός για τις 2 μέρες με εκείνη την οποία θα λάβεις κι εσύ για τις 22, εξίσου θα πω ήσελθε στην χαρά του Κυρίου σου και σε σένα που έλαβες τα 5 τάλαντα και σε εκείνον ο οποίος έλαβε τα 2, διότι εξίσου πράξατε το καλό και φανήκατε και οι 2 πρόθυμοι κατά τη δύναμή σας». Άλλη φορά ο Όσιος ρώτησε τον Κύριο «Κύριέ μου, εάν κάποιος αγωνίζεται στην αρετή και φροντίζει και για άλλους, άλλος δε αγωνίζεται μόνος και δεν έχει τη φροντίδα άλλων, τι διαφέρει ο ένας από τον άλλο?» Ο Κύριος του αποκρίθηκε «Εκείνος ο οποίος αγωνίζεται μόνο για τον εαυτό του είναι μαθητής μου.
εκείνος δε ο οποίος αγωνίζεται για τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους, είναι γιος και κληρονόμος μου. Ρώτησε πάλι ο Παΐσιος, εάν κάποιος σπουδάζει στη φροντίδα άλλων και αγωνίζεται και για τον εαυτό του όσο είναι δυνατόν, εμποδιζόμενος όμως από τη φροντίδα των άλλων, δεν φτάνει στους αγώνες εκείνων που δεν έχουν τέτοια εμπόδια, άρα γι' αυτός θα λάβει όμοιο μισθό με εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται περισσότερο? Ναι, του αποκρίθηκε ο Σωτήρας, παρόμοιο μισθό θα λάβει. Κάποτε ένας γέροντας από τη Συρία επισκέφθηκε τον Όσιο Παΐσιο. Έδωσαν μεταξύ τους τον εχριστό ασπασμό, προσευχήθηκαν και κάθισαν. Άρχισε ο γέροντας εκείνος να ομιλεί προς τον Όσιο Παΐσιο, χρησιμοποιώντας τη διάλεκτο των Σύρων. Ο δε Παΐσιος, ο οποίος ήταν Αιγύπτιος, ήξερε μόνο τη διάλεκτο των Αιγυπτίων. Έτσι, λυπούμενος πολύ, διότι δεν εννοούσε τα ψυχοφελή λόγια του γέροντος, ανύψωσε στον ουρανό τους οφθαλμούς και το νου του, αναστέναξε από το βάθος της καρδιάς και είπε «Ιε Θεού και Λόγε, δώσε τη χάρη σου σε μένα το δούλο σου, να γνωρίσω τη δύναμη των λόγων του γέροντος». Και αμέσως με το λόγο του δόθηκε το χάρισμα να εννοεί και να ομιλεί τη γλώσσα των Σύρων. Άλλη φορά, ενώ ο Όσιος Παΐσιος προσευχόταν στο κελί του, του παρουσιάστηκε και πάλι ο Χριστός με δύο αγγέλους αυτή τη φορά, καθώς παλαιότερα παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη Αβραάμ και του είπε «Χαίρε Παΐσιε, σήμερα πρέπει να μας φιλοξενήσεις. Όσιος έχει σε νερό μέσα στον Υπτήρα και κατά θαυμαστή συγκατάβαση του Κυρίου έπλυνε τα άχραντά του πόδια». Ο δε Κύριος, αφού του είπε «Ειρήνη σε σένα, τον εκλεκτό μου θεράποντα», έγινε άφαντος. Ο δε θείος Παΐσιος, φλεγόμενος από το θείο έρωτα, με εκαιωμένη την καρδία, έτρεξε προς το νερό εκείνο, το απόνυμα των ποδιών του Κυρίου, το οποίο άφησε ως μεγάλη ευλογία και το ήπιε πρόθυμα και με μεγάλη επιθυμία, αφήνοντας κάτι λίγο για το μαθητή του, ο οποίος έλειπε στην Αίγυπτο. Όταν λοιπόν ο μαθητής εκείνος επέστρεψε κατάκοπος από την οδηπορία, του είπε ο Όσιος «Πήγαινε παιδί μου στον Υπτήρα και πιες το νερό που έχει μέσα, για να σβήσεις τη δίψα που έχεις από το καύμα του ηλίου». Ο δε μαθητής έλεγε από μέσα του «Εγώ ήρθα με τέτοιο κάψωνα και ο γέροντας αντί να με στείλει στη βρύση να πιω νερό καθαρό και δροσερό, με προστάζει αδιάκριτα να πιω το νερό του Νυπτήρος, το οποίο είναι απόνυμα». Αυτά συλλογιζόταν ο μαθητής, ο δε Όσιος του είπε και πάλι «Πήγαινε παιδί μου στον Νυπτήρα και πιες». Ο δε μαθητής είπε «Πηγαίνω», αλλά δεν πήγε. Για τρίτη φορά του είπε ο Όσιος να πιει, αλλά δεν υπάκουσε. Τότε του είπε ο Όσιος «Απέλαβες, παιδί μου, την πληρωμή της παρακοής σου, διότι στερήθηκες τα θεία χαρίσματα». Όταν άκουσε αυτά ο μαθητής, λυπήθηκε πολύ και έτρεξε στον Υπτήρα, αλλά δεν βρήκε τίποτε. Γι' αυτό και είπε στο γέροντα «Δεν βρίσκω, πάτερ, νερό στον Υπτήρα για να πιω». Ο δε Όσιος του είπε «Πώς είναι δυνατόν να βρεις, αφού έκανες ανάξιο τον εαυτό σου, διότι φυσικά η παρακοή διώχνει από τον παρήκο το χάρισμα, καθώς και η υπακοή προξενεί αυτό στον υπήκο». Όσιος διηγήθηκε στο μαθητή του αυτά που συνέβησαν και προαναφέρθηκαν και πρόσθεσε «Επειδή έμεινε στην παρακοή και δεν καταδέχθηκες να πιεις εκείνο το νερό, το οποίο προστάχθηκες τρεις φορές, γι' αυτό κατέβηκε από τον ουρανό άγγελος Κυρίου, ο οποίος πήρε με κάθε βλάβια στα χέρια του το ιερό εκείνο απόνυμα και ανέβηκε πάλι στον ουρανό». Πολύ αγαπητός τον Παΐσιο υπήρξε ο επίσης μέγας Όσιος Παύλος. Η αγάπη τους ήταν τόσο μεγάλη όσο και η αρετή τους. Ο ένας σεβόταν και θαύμαζε τον άλλο,
βλέποντας μόνο την αγιότητα εκείνου, φρονώντας δε μικρά για τον εαυτό του. Αφού έφτασε λοιπόν ο μέγας αυτός άνθρωπος του Θεού σε βαθύτατο γύρας και αφού έλαμψε με τις αρετές ως λαμπρότατος αστέρας, κλήθηκε από το Θεό στην εν ουρανής μακαριότητα. Και το μεν σώμα του φιλότιμα ενταφίασαν τα πλήθη των μοναχών, το δε πνεύμα του ανήλθε εκεί όπου πληρέστερα θα απολάμβανε την αιώνιο ζωή. Μετά από μερικά έτη, ο μέγας πατέρας Ισίδωρος ανακόμισε με μεγάλη τιμή τα τίμια λείψανα του Οσίου Παϊσίου και μαζί με τα τίμια λείψανα του Θείου Παύλου τα μετέφερε στην Πισιδία και τα απέθεσε στο εκεί μοναστήρι του. Όσοι δε ενοχλούνταν από δαιμόνια ή έπασχαν από άλλη ασθένεια, πρόστρεχαν στα Άγια Λείψανα και μόνο εγγίζοντάς τα γιατρεύονταν, και από τότε και στο εξής πολυάριθμα υπήρξαν τα θαύματα τα οποία δι' αυτών ενήργησε ο Άγιος Θεός.

0: θαυμαστός ο Θεός εν της αγγείης αυτού. Θαυμαστός και ο βίος του σήμερα εορταζομένου Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Θαυμαστός, αλλά και ψυχοφελής. Ένα θέμα σχετικά με το οποίο αγωνίστηκαν οι Άγιοι και ιδιαίτερα οι όσοι ασκητές και το οποίο ταλαιπωρεί και μεγάλη ζημιά προκαλεί στους χριστιανούς, ιδιαίτερα δε της σημερινής φιλόηλης και φιλόσαρκης εποχής μας, είναι το θέμα της φιλιδονίας, της επιθυμίας, της αγάπης, της επιδιώξεως των σαρχικών, με τη στενή αλλά και την ευρία έννοια ειδονών. Όλων εκείνων των ειδονών που δεν προέρχονται από το Θεό, αλλά από τον κόσμο. Οι ειδονές αυτές προσκολούν τον άνθρωπο στον κόσμο και ως εκ τούτου τον απομακρύνουν από το Θεό και του στερούν το Θεό. Γι' αυτό και οι φιλόθεοι αγωνιστές προσπαθούσαν πάση θυσία να απαλλαγούν από αυτές, να απαλλαγούν από το πάθος της φιλιδονίας αλλά και της φιλοδοξίας, για να είναι ελεύθεροι να πλησιάσουν το Θεό και να ενωθούν μαζί Του. Βεβαίως οι Άγιοι ως μετά την πτώση άνθρωποι, ενδεδειμένοι και αυτοί με τους δερμάτινους χιτώνες της φθοράς, είχαν ανάγκη από την τροφή, το νερό, τον ύπνο και όλα τα άλλα τα οποία είναι απαραίτητα για να ζήσει κανείς στην παρούσα επίγεια ζωή. Όμως όλα αυτά τα έκαναν μόνο από ανάγκη και όσο ήταν ανάγκη και όχι για να ειδονιστούν, να ευχαριστηθούν. Έτσι έχουμε παραδείγματος χάρη την νηστεία, με την οποία περιορίζονται, πρέπει να περιορίζονται, τα φαγητά και τα ποτά στο ελάχιστο αναγκαίο όσο αφορά την ποσότητα και ελαχιστοποιείται η γευστικότητά τους, ώστε ή δυνατόν να εκμηδενίζεται η γευστική ειδονή. Οι Άγιοι δε, που είναι η πνευματική μας οδηγή, έτρωγαν μόνο από ανάγκη και αν ήταν δυνατόν να επιζήσουν χωρίς καθόλου υλική τροφή, δεν θα έτρωγαν καθόλου. Και αυτό ακριβώς το είδαμε στον Όσιο, το Μέγα Παΐσιο, ο οποίος έχοντας πάρει το χάρισμα της ασιτίας από το Θεό, σπανιότατο χάρισμα, ίσως δε και μοναδικό για την τόσο μεγάλη διάρκειά του, μόνο με τη Θεία Κοινωνία έζησε 70 χρόνους. Αυτά δε τα οποία ελέγχθηκαν σχετικά με τη διατροφή ισχύουν και για κάθε άλλη βιολογική λειτουργία.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων, των δύο ανωνύμων ασκητών, σύναξης της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επωνομαζομένης οδηγητρίας στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όλους, του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου του Καβάσιλα, ανάμνησης της κατάθεσης των ιερών και τιμίων λειψάνων και περιβολέων των Αγίων Αποστόλων Λουκά, Ανδρέου, Θωμά, του προφήτου Ελισέου και του Αγίου Μάρτυρος Λαζάρου εις το ναό των Αγίων Αποστόλων εις Κωνσταντινούπολην κατά την βασιλεία του Κωνσταντίνου του Εβδόμου του Πορφυρογεννήτου, του Αγίου Γκλέμπ ηγεμόνος του Βλαντιμίρ Ρωσίας, του Αγίου Μινά Επισκόπου του Πολότσκ Ρωσίας, ανάμνησης της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Γουρία Αρχιεπισκόπου Καζάν Ρωσίας και του Οσίου Πατρός Σιμών Καλίστου του πρώτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως. Ο Άγιος Μεθόδιος Πατάρων. Ο φανατισμός δεν έχει καμία σχέση με τον ένθεο ζήλο. Είναι αίρεση και δεν έχει το πλήρωμα της αληθείας. Αυτήν την αλήθεια έρχεται να υπαληθεύσει ο Άγιος Μεθόδιος ο Επίσκοπος Πατάρων της Λυκίας. Έζησε τον 6ο αιώνα και από μικρό παιδί αφιέρωσε τον εαυτό του στον Θεό και ανήλθε στον θρόνο του Ολύμπου της Λυκίας, όπου πείμανε Θεοφιλός το ποίμνιό του. Φημισμένος για την μεγάλη φιλοσοφική μόρφωσή του, κλήθηκε στη Μίλητο να συμμετάσχει σε μία συζήτηση γύρω από την Ανάσταση του Κυρίου, όπου τους κατέπληξε όλους. Περιόδευε στις διάφορες πόλεις που μάθαινε ότι εκεί δρούσαν αιρετικοί και κήρυτε την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως. Κατά τις περιοδίες αυτές, ο Άγιος Μεθόδιος ήρθε σε αντιπαράθεση με πολλούς αιρετικούς. Σαν ένας θεοφώτιστος ποιμένας, ο Άγιος Μεθόδιος μόλις διαπίστωνε ότι οι κακοδοξίες του Οριγένη έπαιρναν μεγάλη έκταση, τότε με την σοφία των λόγων του αγωνίστηκε να τις περιορίσει. Οι αιρετικοί οπαδοί του Οριγένη, γεμάτοι μίσος, αποφάσισαν να τον θανατώσουν. Τοποθέτησαν κοντά του έναν ομόφρονά τους υπηρέτη, στον οποίον υποσχέθηκαν πλούσιες αμοιβές και του ανέθεσαν να πραγματοποιήσει το έγκλημα. Μια ημέρα που ο Άγιος Ιεράρχης Μεθόδιος ήταν ασθενής στο κρεβάτι, ο υπηρέτης εκείνος με το ξύφος του τον αποκεφάλισε. Και έτσι ο Άγιος του Θεού με το μαρτυρικό θάνατό του επισφράγισε τον αγώνα του για την προάσπιση της αληθείας. Ο γενναίος πρόμαχος της Ορθοδοξίας, νικητής εισήλθε στην Βασιλεία του Χριστού. Πράγματι ο Άγιος Μεθόδιος, Επίσκοπος Πατάρων, υπήρξε μια εξέχουσα θεολογική προσωπικότητα της Εκκλησίας, αλλά και ένας υπέροχος αγωνιστής της αλήθειας του Χριστού. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδί.

Δεν υπάρχει συγκλονιστικότερο γεγονός στον κόσμο, διότι ακριβώς ερχόμεθα εδώ παρόντων των Αγγέλων και των Αγίων, μας δίνεται ιδιαίτερη χάρη προσευχής, διότι στο μυστήριο έρχεται η χάρη δωρεάν ακόπως και πλησιάζει τον άνθρωπο που έχει αγαθή προαίρεση, και τότε προσεύχεται με περισσότερη δύναμη, με περισσότερη παρησία, να είναι και αμαρτωλός, και προσεύχεται για όλες τις ανάγκες, για όλα τα προβλήματα και για όλο τον κόσμο. Και μάλιστα χαιρόμεθα εμείς, κατερχόμενοι από το Άγιον Όρος, να έρθουμε όχι για πρώτη φορά στον ναό αυτών των Αγίων Αποστόλων και να τελέσουμε μαζί με τους εφημερίους εδώ του ναού την Θεία Λειτουργία και όλοι να συμπροσευχηθούμε, όλοι να συλλειτουργηθούμε και πραγματικά να πάρουμε τη χάρη που έρχεται από αυτό το μέγα και υπερφυές μυστήριο. Και όπως γνωρίζουμε, σε κάθε Θεία Λειτουργία υπάρχει το μήνυμα, το ιδιαίτερο μήνυμα του Χριστού μας, που έρχεται δια της αναγνώσεως της Αποστολικής και Ευαγγελικής περικοπής. Το Ευαγγέλιο το οποίο ανέγνωσε ο Διάκονος σήμερα είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς έρχεται ο Χριστός δια αυτών των ρήσεων τις οποίες ακούσαμε, έρχεται και τακτοποιεί τα πράγματα το καθένα στη θέση του και έρχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο να έχει ουχή ανθρωποκεντρική θεώρηση στη ζωή του, αλλά να έχει χριστοκεντρική θεώρηση. Και λέγει χαρακτηριστικά δια του Ευαγγελιστού Μαθαίου ότι εάν αγαπάς, λέει, τους αγαπώντας, σε αυτό το κάνουν και οι τελώνες. Και οι τελώνες στο καιρό εκείνο ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έκλεβαν με έναν επίσημο τρόπο τους ανθρώπους, αλλά με δόλιον τρόπο. Και ήταν εκείνοι οι οποίοι εκμεταλλευόντουσαν τους ανθρώπους και αδίκως τους έπαιρναν διάφορα χρήματα και μετά οι άνθρωποι αναγκάζονταν να τους λένε και ευχαριστώ. Ακριβώς έρχεται ο Χριστός συμπληρώνοντας τον νόμο και λέγει ότι εμείς πρέπει να αγαπούμε όχι μόνο τους αγαπώντας, αλλά μας εδόθη με τη σάρκωσή του η δύναμη, ώστε να αγαπούμε αυτούς που μας μισούν, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και ξέρετε, ο εχθρός του ανθρώπου είναι εκείνος ο οποίος θέλει συνεχώς το κακό του. Είναι εκείνος ο οποίος συνεχώς εύχεται και καταράται για τον άνθρωπο αυτό που το θεωρεί εχθρό του. Εμείς όμως δεν θα χρησιμοποιήσουμε το ρητό της Παλαιάς Διαθήκης «οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμόν αντί οφθαλμού». Αλλά εμείς, πιστεύοντες εις η χάρη του Αγίου Πνεύματος, πιστεύοντες εις τον Χριστόν ο οποίος έγινε άνθρωπος για μας και ήρθε με την ανθρώπινη φύση και εκοινώνησε με τον άνθρωπο και του έδωσαν αυτήν τη δύναμη, ο άνθρωπος που πιστεύει αληθινά εις τον Θεό και εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία, να υπερβαίνει αυτήν την δύναμη την οποία ο άνθρωπος δύσκολα μπορεί να την υπερβεί. Πώς θα συγχωρήσει κανείς όταν βλέπει αντίδραση? Πώς θα συγχωρήσει και να αντέξει κανείς όταν βλέπει από τον άλλον το μένος, όταν βλέπει το μίσος? Και όμως ο χριστιανός μπορεί να υπερβεί αυτήν την κλίμακα, μπορεί να φύγει από την τροχιά αυτών των προβλημάτων, από την τροχιά της γης, όπως έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Παΐσιος, και να μπει στην τροχιά του Θεού χωρίς να κατακρίνει τον εχθρό του, διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές ενεργεί ανάλογα με το τι πνευματική γνώση έχει. Και εκείνοι οι οποίοι έχουν εχθρούς είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν πνευματική γνώση, είναι άγευστοι της χάριτος, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν νιώσει στην καρδιά τους τι σημαίνει χριστιανική διδασκαλία. Μπορεί να έρχονται στην Εκκλησία,
μπορούν να κάνουν διάφορες αγαθοεργίες, όχι από αγαθά ελαττήρια, αλλά να έχουν εχθρούς και συνεχώς να καταρρώνται τους εχθρούς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει το μήνυμα του Χριστού που έφερε στη γη.

Αλλά όμως ένας άνθρωπος δεχθεί την πνευματική γνώση, τότε φεύγει από αυτά τα στενά και μικροπρεπή ανθρώπινα πλαίσια και πάει στα θεανθρώπινα πλαίσια, πάει στα χριστοκεντρικά πλαίσια, φεύγει από αυτόν, από αυτούς τους πειρασμούς και συνάμα προσεύχεται για τους εχθρούς, όχι μόνο να τους μισεί, αλλά προσεύχεται. Και αυτή η προσευχή για τους εχθρούς είναι εκείνη που ανοίγει τους ουρανούς και έρχεται η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος ότι αρχίζει να γεύεται την τελειότητα. Γιατί όπως μας είπε ο Χριστός σήμερα κατακλείοντας την Ευαγγελική Περικοπή, γίνεστε τέλειοι, λέει, καθώς και ο Πατήρ ημών τέλειος εστί. Διερωτηθήκατε τι είναι τελειότητα? Η τελειότης είναι η ακριβής μίμηση του Χριστού. Και η ακριβής μίμηση του Χριστού επιτυχάνεται δια της ακριβού στηρίσεως των εντολών του. Εάν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί και ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά όπως το βρέφος που περνούν οι μέρες, περνούν τα χρόνια και χωρίς να το καταλάβει κανείς μεγαλώνει. Και όταν εμείς που δεν το βλέπουμε, το συναντήσουμε μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, λέμε ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε. Έτσι ακριβώς και ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία, ο οποίος εξομολογείται, ο οποίος κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, ο οποίος συνεχώς επιμελείται τη συνείδησεώς του, ο οποίος μαθαίνει να ταπεινώνεται, μαθαίνει να λέει το συγγνώμη. Ο άνθρωπος που δεν λέει συγγνώμη στον άλλον είναι τυφλός. Έχει μια πνευματική αναισθησία η οποία έρχεται από τον μόνιμον εγωισμό που υπάρχει μέσα του. Ο άνθρωπος ο οποίος εγεύθυν τι είναι ο Χριστός αρχίζει και ταπεινώνεται. Αρχίζει και παίρνει την ευθύνη πάνω του. Αρχίζει και συγχωρεί. Αρχίζει και ανέχεται. Αρχίζει να σκεπάζει τα ψέσματα των άλλων, να είναι επιοικής στους άλλους και μάλιστα σε αυτούς τούτους τους εχθρούς και αυστηρός στον εαυτό του. Και τότε έρχεται η χάρις, η οποία χάρις του διανοίγει τον νου και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος άρχισε την ασκητική ζωή του από τη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, τότε αρχίζει ο πεφωτισμένος νους και βλέπει τα δικά του λάθη, βλέπει τα δικά του ελαττώματα, βλέπει τις δικές του ελλείψεις και αρχίζει και πενθεί. Αλλά αυτό το πένθος δεν είναι κοσμικό πένθος, δεν είναι μια κοσμική και ψυχολογική κατάθλιψη, αλλά είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται η χάρη του Θεού και τη μεταβάλλει σε εφροσύνη. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες αυτό το πένθος που κλαίει κανείς για τις αμαρτίες σου το ονόμασαν χαροποιόν πένθος. Διότι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αρχίζει να αυτοκαταδικάζεται, να αυτορεζιλεύεται, είναι εκείνος ο οποίος άρχισε να ξυπνάει ο νους του δεχόμενος την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και τότε αυτός ο άνθρωπος περιπατεί σε μια πνευματική πορεία δεχόμενος σας ελάμψης της Θείας Χάριτος και εκείνος ο οποίος πορεύεται στην τελειότητα. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθεί όλους, να μας ανοίγει το νου μας ώστε πραγματικά να γευόμεθα αυτήν τούτη την τελειότητα που έφερε ο Χριστός. Και τότε να δείτε θα είμαστε φως. Να δείτε ότι θα είμαστε πόλεις επανόρου σκημένοι που δεν μπορεί να κρυφθεί. Θα είμαστε μια μαρτυρία Ιησού Χριστού και με τη ζωή μας θα καταγγέλλουμε και θα μαρτυρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι και χθες και σήμερα αυτός και εις τους αιώνας. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός που ευχόμεθα η χάρις του και το άπειρον του έλεος να είναι μαζί με όλους μας.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Ευλογείτε, Πάτερ Γενάδια, τι κάνετε?
1: Ο Κύριος, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μιλήσουμε για την μεγάλη αυτή ευλογία στη Σερβία, στο Βελιγράδι, την Αγία Ζώνη που ήταν από τις 20 Μαΐου, παραμονή της Αναλήψεως, τη μέρα Τετάρτη, έως 6 Ιουνίου. Πατέρα Γιαννάδη, ήταν ιστορικές στιγμές αυτά που είδαμε και από την Πεμπτουσία TV και την μετάδοση και τις εικόνες που μας μετέφερε η Μαρία Γιαχνάκη, ο Ανδρέας Χαλκιόπουλος, ο οπερατέρ, μαζί με την Μαριάν Θυματζήρη στο μοντάζ και τις φωτογραφίες του Ραφαήλ Γεωργιάδη. Ήταν μοναδικές αυτές οι εικόνες, Πατέρα Γιαννάδη. Ήταν ιστορικές στιγμές πνευματικής ανάτασης. Δεν το έχουμε ξαναδεί, και το λέω εγώ αυτή τη στιγμή, μιλάω για μένα και πολλοί κόσμος, δεν έχουμε ξαναδεί αυτές τις εικόνες. Είσαστε στη συνοδεία της Αγίας Ζώνης από το βατοπέδιο όταν έφυγε η Αγία Ζώνη. Πείτε μας, σας παρακαλώ, αυτά τα συναισθήματα, περιγράψτε μας το τι είδατε κι εσείς από τον κόσμο.
1: Πράγματι, αγαπητέ Δημήτρη, χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι πράγματι ήταν μια μεγάλη ευλογία. Κάθε φορά, καθώς ήθιστε κάθε χρόνο η Αγία Ζώνη να εξέρχεται της Μονής και του Αγίου Όρους και να τίθεται προς προσκύνηση και αγιασμόν των πιστών, όπου η αγάπη και η μέρημνα των επισκόπων μας καλεί. Φέτος, κατόπιν προτάσεως, προσκλήσεως του Αγιωτάτου και Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας, κυρίου Πυρίου Πορφυρίου, κληθήκαμε και μεταφέραμε, ο κέροντάς μας και η συνοδεία, την Αγία Ζώνη στη Σερβία. Και ήταν μια ευλογία. Κάθε φορά λοιπόν όταν εξέρχεται η Αγία Ζώνη είναι μια ευλογία. Είναι μια ευλογία για μας πρώτα που συνοδεύουμε την Αγία Ζώνη, διότι βλέπουμε την αγάπη, την πίστη των ανθρώπων προς το πρόσωπο της μητέρας μας, της κυρίας Θεοτόκου, της γερόντισσας, της εφόρου του Αγίου Όρους, της προστάτηδός μας, της μητέρας του Κυρίου μας, αλλά και της μητέρας όλων των ανθρώπων. Θα έλεγα ότι η παρουσία της Αγίας Ζώνης φέτος στη Σερβία πραγματικά εξέπληξε όλους τους ανθρώπους, εξέπληξε από όλα τα μήκη τα πλάτη, διότι και εσείς το γνωρίζετε, δεχθήκαμε μηνύματα από τα πέραντα της Οικουμένης που παρακολουθούσαν τρόπον την ακαθημερινώς το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στη Σερβία μέσα από τους δέκτες της Πεμπτουσίας και της έτσι το ειδησιογραφικό ρεπορτάζ, θα έλεγα, του Ορθοδοξία News Agency, του Εκκλησιαστικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τα οποία τελούν, υπενθυμίζω, στην αγάπη των ακροατών μας κάτω από την σκέπη και τη στέγη του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, παρακολουθούσαν το προσκύνημα αυτό και ήταν τέτοια η συμμετοχή του κόσμου, αλλά και ο τρόπος της συμμετοχής που πραγματικά μας έδωσε πολύ χαρά, μας έδωσε στιγμές έτσι πνευματικής ανάτασης και συγκίνησης, επιτρέψτε μου να πω, διότι είδαμε και επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά η αγάπη των ανθρώπων προς το πρόσωπο της Παναγίας, καθώς προσκυνούσαν αναμένοντας για πολλές ώρες, να τα πούμε αυτά ίσως στη συνέχεια, θα προσκυνήσουν το μόνο θεομητορικό κοιμήλιο το οποίο φυλάσσεται στην Εκκλησία μέσα από την επίγεια ζωή της Παναγίας. Ήτανε στιγμές πραγματικά μοναδικές και ανεπανάληπτες, ήτανε τέτοιος ο όγκος των προσκυνητών και θα έλεγα ότι η παρουσία της Αγίας Ζώνης στην Σερβία πραγματικά επιβεβαίωσε τις σχέσεις μεταξύ Ιεράς Μυγής της Μονής Βατοπεδίου και Αγίου Όρους με την Σερβία, αλλά και τη Σερβία με την Ελλάδα γενικότερα. Διότι αυτό που είδαμε κι εμείς τις ημέρες της παρασμονής μας εκεί είναι η αγάπη που έχουν οι Σέρβοι αδελφοί μας για την Ελλάδα, τονίζοντας πολλές φορές ότι την εποχή ιδιαίτερα των βομβαρδισμών από τις νατοϊκές δυνάμεις η Ελλάδα και η Εκκλησία της Ελλάδος ήταν εκείνοι που στάθηκαν στο πλευρό τους, τους υποστήριξαν, τους βοήθησαν με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο. Και πραγματικά αυτό δεν το ξεχνούν οι Σέρβοι.
0: Αυτή η ευλάβεια που έβγαζε όλος αυτός ο κόσμος, και να πούμε και το άλλο, Πατέρα Γεννάδη, αντί να μειώνεται ο κόσμος, όλο και αυξανόταν. Επίσης, πάρα πολλοί νέοι. Είδαμε παιδιά, κρατούσατε στην αγκαλιά σας εσείς τη συνοδεία της Αγίας Ζώνης, μωρά να περάσουν πάνω. Τα έφεραν οι μητέρες τους, η οικογένειά τους. Αυτές οι εικόνες είναι και παράδειγμα και για μας, πατέρα Γενάδια, που τις βλέπαμε και εμείς παίρναμε δύναμη.
1: Ναι, κοιτάξτε, θα τολμούσα να κάνω σύγκριση, αλλά θέλω να το αποφύγω για να μην στεναχωρήσω τους αδελφούς που μας αγούνε. Να περιγράψω την εικόνα που είδαμε και ο καθένας να συγκρίνει αυτό το οποίο εμείς βιώσαμε και ζήσαμε στη Σερβία με όσα κατά καιρούς ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν λαό, αγαπητέ μου Δημήτρη, πονεμένο. Έναν λαό που έχει περάσει το αθεϊστικό, κομμουνιστικό καθεστώς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε όσους μας ακούνε, αλλά η Εκκλησία...
0: Είναι υπαρκτό, πικρά, είναι ιστορία.
1: Έχει πικρά έτσι εμπειρία από το αθεϊστικό καθεστώς και στην Ρωσία και στα κράτη που προήλθαν από τη διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης κτλ, αλλά και την Σερβία και τη Ρουμανία, διότι μην κοροϊδευόμαστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, διώχθηκε η Ορθόδοξη πίστη. Διώχθηκαν οι πατέρες, διώχθηκαν οι χριστιανοί, απαγορευότανε έτσι το να ζει κανείς και να θρησκεύει ελευθέρως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλωστε υπάρχουν σωρία μαρτύρων Αγίων στην Εκκλησία της Ρωσίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας και άλλων εκκλησιών τοπικών, όπου ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι μαρτύρησαν από τα αθεϊστικά κομμουνιστικά καθεστώτα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αυτά καταγράφει η ιστορία. Και αυτά καταγράφονται και στις σελίδες των συναξαρίων της Εκκλησίας μας. Περάσανε πολέμους, περάσανε πάρα πολλά. Είναι ένας δοκιμασμένος και πονεμένος λαός. Από την Τουρκοκρατία μέχρι και σήμερα. Εμείς όταν ξεκινήσαμε με την συνοδεία της Αγίας Ζώνης, έτσι και με επικεφαλή τον γέροντα και καθηγούμενο της Μονής, φτάσαμε την Τετάρτη της αποδόσεως του Πάσχα στη Σερβία. Έτριψέ μου ακριβώς η περιγραφή αυτή να καταδείξει και αυτό ακριβώς το οποίο είπε στην ερώτησή σου. Στο αεροδρόμιο έγινε δεκτή η Αγία Ζώνη και ο Γέροντας και οι υπόλοιποι πατέρες από τον πρόεδρο της Σερβίας, τον πατριάρχη της Σερβίας. Στο αεροπλάνο ήδη μας συνόδευε ο υπουργός επί των εκκλησιαστικών θεμάτων, αγίματα, ιεροπαίδες, ιερείς, αρχιερείς, μουσικές έτσι, πάντες, παιδιά και νέοι και νέες με παραδοσιακές στολές. Εν συνεχεία η Αγία Ζώνη μεταφέρθηκε στον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, καθώς την επομένη ήταν η μέρα και η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, η οποία αποτελεί, θα λέγαμε, σημαντική εορτή για το Βελιγράδι, την πρωτεύουσα της Σερβίας, διότι προποντινά αποτελεί την πολιούχο της Σερβίας. Η εορτή της Αναλήψεως είναι η κεντρική, θα λέγαμε, εορτή, θρησκευτική εορτή για την πόλη του Βελιγραδίου.
0: Γιορτάζει το Βελιγράδι αυτή τη μέρα.
1: Ακριβώς. Εκεί στο καθεδρικό ναό τέθηκε προς προσκύνηση η Αγία Ζώνη. Ήδη ανέμενε ο κόσμος. Την επομένη τελέστηκε πατριαρχικό, πολυαρχιερατικό συλλήτρουγο σε υπαίθριο χώρο, ειδικά διαμορφωμένο, στο πράβλιο χώρο του ναού, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν έτσι όλοι οι πιστοί, διότι ο ναός ήταν σχετικά μικρός. Και το απόγευμα θα έλεγα ότι ήταν μια πρώτη ένδειξη του τι πρόκειται να συμβεί. Κάθε χρόνο εκείνη την ημέρα τελείται η λιτανία, στην οποία συμμετέχουν έτσι οι Σέρβοι αδελφοί, και ξεκινάει από τον ναό της Αναλήψεως και καταλήγει στη λιτάνευση στον ναό του Αγίου Σάββα, αυτό τον περικαλεί πανέμορφο ναό. Φέτος δεν λιτανεύτηκε μόνο η εικόνα της Αναλήψεως, αλλά λιτανεύτηκε και η Αγία Ζώνη. Πάνω από 100.000 άνθρωποι, μπορεί και περισσότερο, συμμετείχαν στη λιτανεία αυτή για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη. Φτάσαμε στον ναό, ο οποίος ήταν κατάμεστος. Να υπενθυμίσω στην αγάπη των ακροατών ότι ο ναός του Αγίου Σάββα χωράει περί τις 10 και παραπάνω χιλιάδες ανθρώπων. Ένας ναός κατάμεστος, όταν εισήλθαμε μέσα πραγματικά ήταν μοναδική έτσι, και ανεπανάληπτη εντύπωση, διότι ο ναός είναι διακοσμημένος με ψηφιδωτά, με την βυζαντινή τέχνη, ομοιάζει, διότι εμπνέεται από το ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Και πραγματικά δεν σας κρύβω ότι βλέποντας αυτό το μεγαλείο εκεί, αισθάνθηκα και σκέφτηκα πώς θα αισθάνθηκαν οι Ρώσοι όταν επισκέφτηκαν για πρώτη φορά την Κωνσταντινούπολη και μπήκανε μέσα στην Αγία Σοφία την ώρα της Θείας Λειτουργίας και όταν είδαν αυτό το μεγαλείο, το οποίο αποτυπώνει το μεγαλείο της θεότητος και τον θρίαμβο της Εκκλησίας και τη δόξα του Θεού, πραγματικά είπαν ότι εδώ αναπαύεται και κατοικεί ο Θεός και έτσι κάλεσαν τον Αυτοκράτορ και τον Πατριάρχη να διδαχθούν την Ορθόδοξη πίστη και να έτσι υιοθετήσουν και να λάβουν το βάπτισμα και την Ορθόδοξη πίστη. Πραγματικά ήταν μοναδικές στιγμές. Μίλησε ο Πατριάρχης έτσι πολύ ένθερμα για τον Γέροντα, για την Μονή, τονίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς της Μονής μας με τη Σερβία. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, Δημήτρη, και να πούμε ότι πολύ σύντομα ότι το ένα από τα δύο τεμάχια το οποίο φυλάσσεται στη Μονή Βατοπεδίου ήτανε δώρο προσφορά του Αγίου Λαζάρου, του πρίγκιπα της Σερβίας, προς την Μονή του Βατοπεδίου. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ένα από τα δύο τεμάχια της Αγίας Ζώνης είναι δώρο της Σερβίας προς τη Μονή του Βατοπεδίου. Και τρόπον τινά επέστρεψε η Αγία Ζώνη μετά από 600 χρόνια και πλέον για να προσκυνήσουν οι Σέρβοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αυτό το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο. Από εκεί και πέρα αρχίζει το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στον ναό του Αγίου Σάβα. Πραγματικά, όπως είπες, μέρα την ημέρα άρχισε να αυξάνεται η παρουσία των χριστιανών, κυρίως Σέρβων. Ήρθαν και από όμορες χώρες, ήρθαν πιστοί από τη Ρουμανία, ήρθαν από τα Σκόπια, ήρθαν από τη Βοσνία, από το Μαυροβούνιο, αλλά κυρίως ήταν Σέρβοι. Πλησίασε το 1,5 εκατομμύριο, μπορεί και παραπάνω εγώ πιστεύω, διότι η αναμονή των ανθρώπων έφτασε τις 15 ώρες, Δημήτρη.
0: 15 ώρες.
1: Όχι μία φορά και δύο, έφτασε 15 ώρες να αναμένουν οι άνθρωποι για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη και περίμεναν για 15 ώρες για 2 δευτερόλεπτα.
0: Αυτό που μας λέτε είναι συγκλονιστικό, Πάτερ.
1: 15 ώρες για 2 δευτερόλεπτα, Δημήτρη, διότι ήταν τέτοιος ο όγκος των πιστών που δυστυχώς δεν μπορούσαμε και δεν μπορούσανε να έχουν ο καθένας το χρόνο που θα ήθελε μπροστά στην Αγία Ζώνη να προσκυνήσει, να προσευχθεί. Γι' αυτό και εμείς, αλλά κυρίως και οι πατέρες του Πατριαρχείου εκεί, οι ιερείς που διακόνησαν, διότι πράγματι είχε μια άρτια έτσι, οργάνωση του Πατριαρχείου, ιερείς του Πατριαρχείου του Βελιγραδίου, ιδιαίτερα της πόλης του Βελιγραδίου, καθημερινώς εκεί διακονούσαν την Αγία Ζώνη, φοιτητές της θεολογικής σχολής, παιδιά, νέα παιδιά, νέες κοπέλες. Ήταν όλοι στην υπηρεσία και στη διακονία της Παναγίας μας, αυτήν διακονούσαν. Έλεγαν στους ανθρώπους να συντονεύουν, να μην καθυστερούν, γιατί ήδη ήταν ο κόσμος έτσι πάρα πολύ και θέλαμε όσο περισσότερο μπορεί να προσκυνήσουν. Γι' αυτό φτάσαμε και το τελευταίο βράδυ, όπως είδατε στις φωτογραφίες, να τοποθετηθεί η Αγία Ζώνη πάνω σε μία δάση με plexiglass, ώστε να είναι
0: από κάτω, κόσμος, ναι.
1: Να περάσει ο κόσμος έστω από κάτω, να αγγίξει με το χέρι του, να πάρει ευλογία. Άλλωστε ήθιστε, αυτή είναι μια παράδοση την οποία συναντούμε και στη Σερβία και στις σλαβικές χώρες, αλλά και στις ελληνόφωνες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπου ήθιστε όταν τελειώνει η λιτάνευση, ας θυμηθούμε τον επιτάφιο και όχι μόνο, να περνούν κάτω από τις εικόνες, από τα εικονίσματα, από τα Άγια Λείψανα οι πιστοί, για να πάρουν από την ευλογία και τη χάρη της Παναγίας μας, του Κυρίου μας και των Αγίων μας. Να μην μείνει έστω ένας παραπονεμένος, να περάσουν από κάτω. Ήταν κρίμα να περιμένουν τόσες ώρες και να μην μπορέσουν έστω να αγγίξουν για λίγο και να πάρουν από τη χάρη της Αγίας Ζώνης. Ήταν αυτή η συμμετοχή του κόσμου. Αλλά το θαυμαστό δεν ήταν οι 15 ώρες. Το θαυμαστό και αυτό που με έκανε εντύπωση και δυστυχώς με έκανε να κάνω και κάποιες οδυνηρές συγκρίσεις με την πατρίδα μας, και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε λίγο, διότι έχει αντίκτυπο στην όλη μας στάση και συμπεριφορά που έχουμε, ότι 15 ώρες περίμεναν αγόγκιστα, χωρίς διαμαρτυρία, προσευχόμενοι, τραγουδώντας, ψέλνοντας, συζητώντας, χαρούμενοι, ερχόντουσαν και προσκυνάγανε και κλαίγανε από χαρά, γελάγανε. Αφού προσκυνάγανε, ερχόντουσαν στα πλάγια και καθόντουσαν για άλλες ώρες τόσες και προσεύχονταν, ψάλανε, ήρθανε σχολεία, ήρθανε μαθητές, ήρθανε τάξεις, ήρθανε παιδιά μικρά που είχαν ετοιμάσει τραγούδια, ύμνους και καθόντουσαν δίπλα στην Αγία Ζώνη και τραγουδούσανε και ψάλανε, φέρνανε λουλούδια. Ακόμα και εμάς τους πατέρες που διακονούσαμε εκεί, βιώσαμε την αγάπη των ανθρώπων, μας φέρνανε ένα χυμό, μια σοκολάτα, ένα γλυκό, κάτι να μας κεράσουν και εμάς. Και μου έκανε εντύπωση, να σας πω έτσι μερικά περιστατικά, που ξέρετε, τόσες ώρες με ζέστη, με ήλιο, και είχαν σοκολάτες και είχαν λιώσει από τη ζέστη. Λέει, πάτερ, λέει, συγγνώμη, λέει, σας έφερα αυτή τη σοκολάτα, λέει, έχει λιώσει από τον ήλιο, από τη ζέστη. Δηλαδή, με πολύ χαρά οι άνθρωποι αυτοί, και μας λέγανε, μας τονίζανε διαρκώς πόσο πολύ αγαπούνε το Άγιο Όρος, πόσο πολύ αγαπούνε την Ελλάδα. Δεν αισθανθήκαμε στιγμή ότι είμαστε σε ξένο κράτος, Δημήτρη. Πολλοί πατέρες, πολλοί αδελφοί, πολλοί άνδρες και γυναίκες μιλούσαν ελληνικά και μάλιστα άπτεστα. Βρήκαμε πατέρες που πήγανε ως φοιτητές στη Σερβία και γνώρισαν εκεί τη σύζυγό τους, κάναν τις οικογένειές τους, είναι ιερείς και μας βοήθησαν πάρα πολύ. Απλοί άνθρωποι που μιλούσαν τα ελληνικά, που τα γνώρισαν με τον Α ή με τον Β τρόπο, να μας διακονήσουν, να μας βοηθήσουν. Φανταστείτε ότι οι κορδέλες τις οποίες καθαγιάζουμε και ευλογούμε στην Αγία Ζώνη και μοιράζονται σε ευλογία στους πλήθους, κάποια στιγμή έρχεται να τελειώνουν. Πολλές φορές χρειάστηκε να ευλογηθούν δεκάδες καρούλια έτσι με κορδέλες, και μάλιστα έγινε μια πανστρατιά, θα έλεγα, στο Βελιγράδι, σε 5 ναούς, την Πέμπτη ή την Τετάρτη, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πριν να αναχωρήσουμε βέβαια, από το Βελιγράδι, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες νέοι και μεγάλοι σε 5 ναούς, όπου για ώρες είχαν το διακόνημα να κάνουν καινούργιες έτσι κορδέλες μέσα στα φακελάκια που διανέμονται στους πιστούς. Και πήγαμε σε κάποιους ναούς από αυτούς και είδαμε τους ανθρώπους αυτούς και είδαμε τη χαρά τους με την οποία διακονούσαν την Παναγία. Αυτές τις στιγμές ήταν μοναδικές για μας. Όμως είδαμε και τον πόνο. Είδαμε και τη στεναχώρια. Είδαμε και τον καημό. Είδαμε γονείς που σηκώνουν το σταυρό με παιδιά με ασθένειες, με προβλήματα, ανάπηρα, έτσι, με προβλήματα διάφορα, που αγώγγιστα πραγματικά αυτοί είναι ήρωες, αυτοί είναι μάρτυρες, αυτοί είναι άγιοι. Σηκώνουν τη δοκιμασία αυτή, αυτό το δύσκολο το οποίο περνάνε, και προσευχόντουσαν και παρακαλούσαν την Παναγία. Και επειδή ακριβώς ο όγκος των ανθρώπων ήταν πολύ μεγάλος, ο αριθμός των ανθρώπων, από κάποια στιγμή και μετά αρχίσαμε να παίρνουμε παιδιά από το πλάι, και το λέω αυτό έτσι ακριβώς διότι να προσκυνήσουν, να κουμπίσουν την Αγία Ζώνη. Μικρά μωρά, θα είδατε όπως ανέφερε.
0: Ναι, ναι, τα είδαμε. Νέες μητέρες με τα βρέφη, βέβαια, στην αγκαλιά τους. Λοιπόν, τα παίρνετε εσείς λοιπόν από τη συνοδεία.
1: Παίρναμε εμείς τα παιδιά να προσκυνήσουν, από το πλάι θα λέγαμε, και δεν μπαίναν οι γονείς, γιατί δεν μπορούσαμε, ήταν το αδιαχώρητο. Αυτοί οι γονείς δεν προσκυνήσαν την Αγία Ζώνη περισσότεροι, όμως κλαίγανε και χαιρόντουσαν, κλαίγανε από χαρά που τα μωρά τους, τα παιδιά τους, προσκύνησαν την Αγία Ζώνη, ακούμπησαν την Αγία Ζώνη, τοποθετήθηκαν έτσι, θα λέγαμε, ως θυσία του Θεού, πάνω στην Αγία Ζώνη, μωρά. Εγώ το μικρότερο που πήρα μωρό, όχι μόνο ένα, αλλά τη μικρότερη ηλικία που πήρα ήταν 20 ημερών μωρά. Όχι ένα, περισσότερα. 20 ημερών.
0: Νεογέννητα.
1: Ναι, σχεδόν ακριβώς. Που ήταν μια σταλιά έτσι, μια. Τα ευλογούσαμε πάνω στην Αγία Ζώνη. Και μάλιστα επειδή είναι και τη εποχή μας τώρα, οι γονείς τραβούσαν βίντεο, τραβούσαν φωτογραφίες, να έχουν αυτό το ενθύμιο. Και μάλιστα είδαμε μετά στα ψηφιακά, έτσι, στα κοινωνικά, αυτά τα ψηφιακά μέσα, πολλά νέα παιδιά που ανεβάζανε βίντεο από τις ώρες αναμονής της Αγίας Ζώνης. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι το 80%, των προσκυνητών ήταν νέοι άνθρωποι, νέα αγόρια και νέα κορίτσια.
0: Το 80%?
1: Το 80% ήταν νέοι. Όταν λέμε νέοι, εννοούμε νέοι. Νέοι μέσα στην κοινωνία, μέσα στη ζωή, αλλά και μέλη ενεργά της Εκκλησίας.
0: Πόσο ελπιδοφόρο είναι αυτό που λέτε τώρα, πραγματικά?
1: Εγώ είπα εκείνη την ημέρα που φεύγουμε ότι όλο αυτό είναι μία μαρτυρία ότι ζει Κύριος ο Θεός. Έλα. Διότι τα παιδιά αυτά, μην ξεχνάς Δημήτρη, ότι αν όχι οι γονείς τους, οι παππούδες τους ήταν άθιοι.
0: Σωστά.
1: Αφού αυτό ήταν το επικρατών καθεστώς στην εποχή εκεί.
0: Βέβαια.
1: Και όμως αυτά τα παιδιά είδανε τη ματαιότητα όλων αυτών των πολιτικών και αθεϊστικών έτσι ιδεολογιών που γκρεμίστηκαν σαν χάρτινος πύργος και αναζήτησαν, και αυτό είναι το δίδαγμα και προς εμάς, αναζήτησαν επί τα σπηγάς των υδάτων το είδωρ το ζών. Αναζήτησαν την αλήθεια και πού την βρήκανε? Στον Χριστό. Ένα από τα πολλά, και ο γέροντας όσο ήταν στο Βελιγράδι, εγώ είχα την ευλογία να είμαι και τις 18 μέρες εκεί. Ένα βράδυ λοιπόν, από τα πολλά, συνόδευσα τον Αγιώτατο Πατριάρχη, ο οποίος κάθε βράδυ αλλά και το πρωί έτσι περνούσε από τους πιστούς. Ξεκινήσαμε από την είσοδο του ναού για να καταλήξουμε στο τέλος της ουράς των προσκυνητών, Δημήτρη, κάναμε 4 ώρες. Τέσσερις ώρες ξεκινήσαμε με τον Πατριάρχη. Εγώ είχα κάνει έτσι αρκετές ώρες εκεί στην Αγία Ζώνη Διακονία. Και με το που τελειώνω, έφυγα με τον Πατριάρχη, αφού ανέλαβε άλλος αδελφός, διότι έχουμε αυτή την παράδοση. Πάντοτε δίπλα στην Αγία Ζώνη να φταίει και ένας από το παιδί μας πατέρας. Ποτέ δεν μένει μόνη της. Λοιπόν, ξεκίνησα με τον Πατριάρχη, ο οποίος μιλούσε στους πιστούς συνέχεια και τους έλεγε ότι όση ώρα εδώ κάθε να προσεύχεστε, να παρακαλείτε την Παναγία, να λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει στο όνομα, να λέγεται υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Και συνέχιζε και προχωρούσε και ξαναμίλαγε. Και ερχόντουσαν τα νέα παιδιά, τα νέα αγόρια, τα νέα κορίτσια να πάρουν την ευχή του Πατριάρχη. Φεύγαν από τη σειρά να πάρουν ευχή. Και κάναμε 4 ώρες, αφού κάναμε δεν ξέρω εγώ πόσα τετράγωνα, που πήγαινε σαν ζικ-ζακ, σαν φιδάκι η ουρά του κόσμου μέσα στα στενά. 1 η ώρα το βράδυ. Όλο το βράδυ περιμέναν εκεί. Όλο το βράδυ περιμέναν εκεί.
0: Τι πρόσωπα συναντήσατε, τι βλέπατε εκεί, Πατέρα Γεννάδη, στους ανθρώπους, στους αυτούς τους ανθρώπους που περιμέναν?
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Εγώ δεν ομιλώ και πολύ καλά την αγγλική γλώσσα. Τα αγγλικά μου είναι τόσα όσα χρειάζεται για να καταλάβω 2 κουβέντες. Θα σου πω το εξής, επειδή ο ναός του Αγίου Σάβα είναι ένας ναός ο οποίος αποτελεί πλέον το πρώτο από πλευράς τουρισμού, έτσι, επισκεψιμότητα, διότι είναι ένας περικαλής, ευμεγέθης ναός κτλ. Αποτελεί το πρώτο σημείο αναφοράς στο Βελιγράδι. Δηλαδή όλοι και οι Ορθόδοξοι αλλά και οι τουρίστες από όλο τον κόσμο έρχονται να δουν τον ναό. Είδαμε πολλούς ανθρώπους. Είδαμε από την Κίνα, είδαμε από το Ισραήλ, ήρθαν από τη Γερμανία, από τα πέραντα της Οικουμένης και από την Ελλάδα. Ακόμα τύχε να βρούμε γκρουπ, ας πούμε, τα οποία εκείνες τις ημέρες είχαν έρθει τροποντινά διακοπές, έτσι, ναι, τουριστικά στο Βελιγράδι. Να σου πω μόνο το εξής, ότι μεταξύ άλλων συνήντησα και συνομίλησα και με μουσουλμάνους.
0: Με μουσουλμάνους.
1: Οι οποίοι είχαν έρθει να δουν τον ναό. Και βέβαια βλέποντας όλο αυτόν τον κόσμο και βλέποντας όλο αυτό, αναρωτηθήκανε τι συμβαίνει. Μάλιστα ήταν νέοι στην ηλικία. Και αυτό που σου λέω τώρα έγινε πολλές φορές. Ίσως το επιζητούσα κιόλας να συνομιλήσω λίγο βλέποντας τους μουσουλμάνους και τους έλεγα για την Αγία Ζώνη και τους έλεγα ότι είναι το μοναδικό, έτσι, από τα ενδύματα που έχουμε της Παναγίας, την οποία λέω, τους λέω χαρακτηριστικά και εσείς την αναφέρετε στο Κοράνι, λέω, ως μητέρα του προφήτη, διότι ξέρουμε ότι το Ισλάμ αναγνωρίζει τον Χριστό ως προφήτη.
0: Ναι.
1: Και τους έλεγα και για την κορδέλα, με ρώταγαν τι είναι αυτό που δίνουμε και τους είπα ότι αυτή είναι η κορδέλα την οποία δίνουμε ως ευλογία, ως φυλαχτό στους πιστούς. Μάλιστα αυτοί που έχουν θέματα υγείας τη φέρουν έτσι στα σημεία που έχουν τα προβλήματα ή στη μέση τους, ιδιαίτερα οι κοπέλες εκείνες οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, αλλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μέσα από την προσευχή, μέσα από αυτά πράγματι έχουμε πολλά περιστατικά και πολλά θάματα. Μπορώ να σου πω ότι έδωσες σε όλους κορδέλες.
0: Πήραν κορδέλες.
1: Ζητήσανε κορδέλες. Και μάλιστα έτυχε να είναι και ζευγάρια τα οποία για χρόνια, για δεκαετίες. Μάλιστα, ένα ζευγάρι μου πάνω από 10 χρόνια παντρεμένο, προσπαθεί να κάνει παιδί και δεν μπορεί να κάνει. Και λέει, μπορούμε να πάρουμε κι εμείς. Και μου το έπανε με ένα. Σαν να διψούσανε και μου ζήτησαν νερό να ξεδιψάσουν. Λέω, βεβαίως, λέω, να πάρε. Λέω, και τι να κάνω, μου λέει. Τι βάλει στη μέση, θα κάνει την προσευχή και η Παναγία θα κάνει, λέω, αυτό που πρέπει να κάνει. Και ότι ο Θεός στέκει πάνω από τους ανθρώπους και μπορεί εμείς στην πορεία μας αυτή, στην αναζήτησή μας για τον Θεό, να φτιάξανε οι άνθρωποι τις θρησκείες και τα λοιπά, αλλά η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι για όλους τους ανθρώπους. Και όλοι οι άνθρωποι θέλει ο Θεός να σωθούν. Σε όλους στέλνει την ευλογία του, αλλά το θέμα είναι πώς εμείς είμαστε δεκτικοί όχι της ευλογίας και της χάριτος του Θεού. Έτσι λοιπόν και σε αυτούς, αλλά και να επανέλθω σε αυτό που έλεγε στους αδελφούς εκεί, τους Ορθοδόξους Σέρβους, με τι χαρά μας λέγανε ότι ήρθαν να προσκυνήσουν. Τους ρωτάγαμε έτσι για να δούμε κι εμείς πόση ώρα περιμένετε. 15 ώρες, 9 ώρες, 8 ώρες, 10 ώρες. Και δεν είχαν κουραστεί.
0: Όρθιοι.
1: Όρθιοι, βέβαια. Δεν είναι χαρακτηριστικό έτσι λίγο για να γελάσουμε ότι και οι νέοι είναι χωρίς καθίσματα.
0: Και οι νέοι χωρίς καθίσματα.
1: Και το λέω αυτό διότι ιδίως εδώ έχουμε την κακή συνήθεια, ιδίως τη μεγάλη εβδομάδα και τα λοιπά, στους χαιρετισμούς. Έρχεται η μία κυρία, ας πούμε, συνήθως, συγχωρέστε με, δεν το λέω, αλλά συνήθως από τις κυρίες τα βρίσκουμε αυτά, τις καλέσουμε, τις γιαγιάδες εκεί. Μεγάλες κυρίες, έρχεται μια κυρία, ξεκινάει η ακολουθία στις 7, έρχεται από τις 5, βάζει τη τσάντα στη μία καρέκλα, το μαντίλι στην άλλη, το πορτοφόλι στην παράλλη, κάνει 10 θέσεις για τις φίλες που θα έρθουν στη συνέχεια ακολούθως, ας πούμε, μέχρι τις 7 η ώρα.
0: Για 2,5 ώρες ακολουθία, 3.
1: Και άμα πιάσουμε το στασίδι, δεν σηκωνόμαστε και όταν κάνει κανένα άλλο. Λοιπόν, για φαντάσου τώρα σε έναν νότο 10.000 ανθρώπων να μην υπάρχει καρέκλα, να μην υπάρχει στασίδι. Υπήρχαν κάτι πλαστικές για πολύ μεγάλες γυναίκες και πολύ μεγάλους άντρες, παππούδες και γιαγιάδες δηλαδή, που στεκόντουσαν για λίγο. Οι περισσότεροι όρθιοι σε όλη την ακολουθία.
0: Και αυτοί που ήταν στην ουρά, και για αυτούς μιλάω, που ήταν στην ουρά.
1: Αυτοί δεν το συζητάμε. Σου λέω 15 ώρες αναμονή. Όταν κάναμε τη βόλτα με τον γιο του τον Πατριάρχη, πραγματικά εγώ το είδα, όντως ήταν μια γιορτή, διότι σου λέω. Είχαν πάρει τα νερά τους, είχαν πάρει τα σκαμπό τους, είχαν πάρει τους καφέδες τους. Μια παρέα είχε πάρει και έτρωγε πίτσα εκείνη την ώρα, δηλαδή ήταν 11 ώρα το βράδυ και εκεί που ήταν αυτοί εγώ υπολόγισα ότι θα προσκυνήσουν το πρωί. Ήταν ανεπανάληπτες στιγμές. Ανεπανάληπτες.
0: Δεν το έχω ξανακούσει. Με συγχωρείτε που το λέω. Πρώτη φορά το ακούω όλο αυτό.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, εμείς εδώ ίσως λίγο συνηθίσαμε, ίσως επαναπαυθήκαμε λίγο. Είναι την περίοδο της ειρήνης που ζούμε, διότι γογγίζουμε για τα προβλήματα που έχουμε, αλλά άμα δούμε λίγο δεξιά και λίγο αριστερά, καλά είμαστε. Μήτε πολέμους έχουμε, ένα πιάτο φαγητό έχουμε, ειρήνη έχουμε, έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες, αλλά άμα κοιτάξουμε λίγο δεξιά και λίγο αριστερά, στις διπλανές χώρες, στις γειτονικές χώρες, αν κοιτάξουμε ευρύτερα τον κόσμο, δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα είμαστε και στη χειρότερη κατάσταση. Δόξα τω Θεώ πρέπει να λέμε.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, λίγο εδώ επαναπαυθήκαμε, επησυχαστήκαμε, ενώ εκεί που πέρασαν οι αδελφοί μας πολέμους, διωγμούς, πού βρήκαν αποκούμπι, πού βρήκαν υποστηριγμό, πού βρήκαν παρηγορία, στην πίστη, στην Εκκλησία. Εδώ είμαστε, τα θεωρούμε όλα δεδομένα, ή δυνατόν να τα καταργήσουμε κιόλας, ενοχλούμαστε από τις λιτανίες, ενοχλούμαστε από τα προσκυνήματα, ενοχλούμαστε από τις καμπάνες και μέσα στον διάλογο έτσι περί δικαιωμάτων και περί ανθρωπιστικών αυτών και όλων αυτών να μην αναφέρω τώρα, λοιπόν καταλήγουμε στον φασισμό εναντίον της Εκκλησίας. Διότι τελικά πάντοτε δείχνει η ιστορία, Δημήτρη, ότι οι επαναστάτες γίνονται χειρότεροι από τους τύραννους που ρίχνουν. Φτάσαμε στο σημείο αυτό ακριβώς, να καμαρώνει κανείς για την αμαρτία του και να ντρέπεται ο άλλος ή να φοβάται καλύτερα να ομολογήσει την πίστη του. Το 1,5 εκατομμύριο κόσμου στη Σερβία λοιπόν ήταν μια ομολογία πίστεως. Ήταν μια ομολογία πίστεως μέσα στη Σερβία για όσους επιθυμούν να επαναφέρουν τα όποια θεϊστικά καθεστώτα. Ήταν μια ομολογία πίστεως μέσα στον Ορθόδοξο κόσμο. Ήταν μια ομολογία πίστεως μέσα σε όλο τον κόσμο, διότι ασχοληθήκανε, εσύ σαν δημοσιογράφος το έχει δει και θα το έχει παρακολουθήσει, πάρα πολλά μέσα παγκοσμίως με αυτό το φαινόμενο. Διότι απορούσαν, τους φάνηκε τόσο περίεργο ότι άνθρωποι περιμέναν για 15 ώρες για να προσκυνήσουν μέχρι και αμερικανικά δίκτυα και τα λοιπά. Κάνανε εκεί ρεπορτάζ και ρωτάγανε και ήταν μοναδικό. Ήταν, όπως είπα, στη Μαρία τη Γιαχνάκη την ημέρα της αναχώρησης, μέσα στην καταχνιά, μέσα την περίοδο της, μέσα σε μια περίοδο έτσι κατάσταση απογοήτευσης, αποθάρρυνσης, απελπισίας, σε μια εποχή που δυστυχώς επικρατεί η οσμή της αμαρτίας και του θανάτου, και το επαναλαμβάνω και σε εσένα τώρα και μέσα από σένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες της Πεμπτουσίας, έρχεται η Εκκλησία που είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες για να φωτίσει, επομένως να σκορπίσει το σκοτάδι και στην δυσοδεία του θανάτου να φέρει την ευωδία της ζωής, να φέρει το μύρο το πολύτιμο, αυτό που ευωδιάζει, να φέρει και πάλι στον άνθρωπο την ελπίδα, την χαρά, την προοπτική της ζωής, την προοπτική της αιώνιας ζωής. Αυτό κομίζει η Αγία Ζώνη μέσα στον κόσμο και αυτό εξέρχεται από το Άγιον Όρος. Και επειδή πολλές φορές τα έχουμε ακούσει αυτά, το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι φεύγοντας η Αγία Ζώνη και οι πατέρες από εκεί που έχουν προσκληθεί, δεν παίρνουν τίποτα μαζί τους, παρά μόνο τα ράσα τους. Όσα χρήματα μαζεύτηκαν για Σερβία, παρέμειναν στη Σερβία και ο Πατριάρχης θα τα χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει τις πολύτεκνες, κυρίως και όχι μόνο οικογένειες, τις σερβικές οικογένειες του Μαυροβουνίου, και εκεί ακόμα και σήμερα οι χριστιανοί διώκονται από αθεϊστικά και ισλαμικά έτσι καθεστώτα και στοιχεία κτλ. Ας πούμε, αλλά και στα φιλανθρωπικά, στα κοινωνικά ιδρύματα, διότι οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πολλές. Και μου έκανε εντύπωση αυτό, Δημήτρη, ότι στους 10, για να μην σου πω στους 20, στους 20 πιστούς, άντε ένας να μην έδινε κάτι. Έχουν την παράδοση αυτή να προσφέρουν και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που δίνανε και στα μικρά παιδιά να βάλουν, που σημαίνει ότι από μικρά τα μαθαίνουν έτσι και οι γονείς να προσφέρουν. Διότι ο κακοπροαίρετος θα πει η Εκκλησία μαζεύει λεφτά για να κάνει το ένα, για να κάνει το άλλο. Εντάξει, κακοπροαίρετοι υπήρχαν και στην εποχή του Χριστού που στο τέλος τον σταυρώσαν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν αυτό που λέγανε αυτοί. Είναι αυτό που διδάσκει η Εκκλησία μας. Δεν είναι τώρα να κάνουμε έτσι, να μην ανοίξουμε άλλο θέμα θεολογικό. Αλλά με αυτόν τον οβολό των πιστών πορεύτηκε και πορεύεται η Εκκλησία αιώνες τώρα. Και έρχεται να συμπληρώσει τα κενά όπου χρειάζεται, βοηθώντας μέσα από την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, ως έμπρακτη απόδειξη της αγάπης, χωρίς διακρίσεις και κυρίως χωρίς σκοπιμότητα. Διότι πολλές, έτσι, πολλοί οργανισμοί, πολλές ΜΚΟ που κόφτονται για τον άνθρωπο, πίσω από αυτές τις δράσεις κρύβονται σκοτεινές και επικίνδυνες δυνάμεις. Εμείς πορευόμαστε μέσα στο φως και το φως έχει διαφάνεια. Αιώνες τώρα η Εκκλησία στηρίζει τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είναι η Εκκλησία, είναι τα μέλη της Εκκλησίας. Και δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν δεν αγαπήσουμε τον άνθρωπο. Και δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον άνθρωπο αν δεν αγαπήσουμε τον Θεό. Αυτό κομίζει η Αγία Ζώνη μέσα στον κόσμο. Φέρει και πάλι την προοπτική της ελπίδας, της ζωής και της αγάπης μέσα στον κόσμο.
0: Πατέρα Γεννάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ στην αγάπη σας, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, θα ήθελα να μου πείτε και το εξής. Γιατί αυτό βγαίνει και από αυτές τις εικόνες που είδα και εγώ, που στέλνετε και εσείς και η Μαρία Γιαχνά και οι υπόλοιποι συντελεστές που ήταν πάνω στο Βελιγράδι. Τελικά, αυτή η αγάπη του σύγχρονου ανθρώπου για το πρόσωπο της Παναγίας, τι περιέχει?
1: Τα πάντα. Ποιος δεν αγαπάει τη μάνα του? Ποιος όταν στεναχωρηθεί, όταν πονέσει, χτυπήσει κάποιος, πονέσει, αρρωστήσει, οτιδήποτε, τι θα πει? Όχι, μανούλα μου. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, έφτασε 85 χρονών και όταν ήταν στο κρεβάτι έτσι άρρωστη, έλεγε όχι, μανούλα μου, όχι, Παναγία μου. Αυτό είναι η Παναγία, είναι η μάνα μας. Να σου πω ένα παράδειγμα. Έρχεται μια κυρία με τρία παιδάκια, ένα αγοράκι, δύο κοριτσάκια. Πανέμορφα, ξανθά, έτσι σαν αγγελάκια ήταν, έτσι όπως τα βλέπουμε στη δυτική ζωγραφική, τέλος πάντων. Μετά πολλά και με λίγο με συνεννόηση εκεί, λίγο με τα αγγλικά, λίγο με ελληνικά, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο. Είμαι γυναίκα με πάρα πολλά παιδιά, η οποία έχασε τον άντρα της. Και δεν ήξερα τι να της πω και μεταξύ άλλων της λέω, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε την Παναγία, έχουμε τον Χριστό. Μπορεί ο σύζυγός σου να πέθανε. Τώρα ο Χριστός είναι πατέρας των παιδιών. Εμπιστεύσοντας αυτόν, άστα κάτω από την σκέπη της μάνας Παναγίας. Και μάλιστα το αγοράκι εκεί μου λέει η μητέρα του ότι πάει στην εκκλησία, διακονεί στο ιερό, ψάλλει, έψαλε και έναν ύμνο εκεί, τραγούδησε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, δεν ξέρω τι έλεγε, αλλά ήταν η φωνή του όντως αγγελική. Και έπαιρνε του δημοτικού και όταν μεγαλώσει μάλιστα θέλει να γίνει μοναχός και να λάβει το όνομα Μωυσής. Η μητέρα συγκινήθηκε με δύο κουβέντες που της είπε, που δεν θέλω να πιστεύω ότι με φώτισε ο Θεός και της τα είπε, δηλαδή για να την ενισχύσουμε τη γυναίκα. Χάρηκε, έκλαψε, βγάλαμε φωτογραφία με τα παιδιά, συγκινήθηκε, τους έδωσα έτσι από ένα τριαντάφυλλο από τα λουλούδια που είχαμε πέριξει της Αγίας Ζώνης, τα ευλόγησα κτλ. Και μετά από λίγο έρχονται και μου φέρνουν μία τσάντα. Και μέσα στη τσάντα αυτή είχαν σοκολατάκια, γλυκά, δώρα, να μου τα δώσουν έτσι για μένα, ναι, λέει, για εσάς πάτε, ας πούμε αυτό. Αυτό είναι η Παναγία. Εκεί κρύβεται, εκεί φανερώνεται η δόξα του Θεού. Την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, στην αγάπη την ειλικρινή, την ανιδιοτελή, την θυσία. Ο Χριστός θυσιάζεται για όλο το ανθρώπινο γένος επάνω στο Σταυρό και αναφαίνεται για να αναστήσει όλο το ανθρώπινο γένος. Τα πάντα λοιπόν είναι μια μαρτυρία της παρουσίας της Παναγίας μέσα στον κόσμο. Αυτή μας ενώνει, είναι η μητέρα μας, είναι η παρηγοριά μας, είναι η παραμυθία μας, είναι η οδηγήτριά μας, είναι αυτή που μας δείχνει με τον δρόμο, με τον τρόπο της, τον δρόμο προς τον Χριστό. Να υπενθυμίσω ότι στον Ευαγγελισμό, μην κατανοώντας πλήρως τι λέει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ότι θα γεννήσει τον ιόν του ανθρώπου κτλ. Και να ρωτήσουμε πώς είναι δυνατόν αυτό, εγώ δεν έχω άντρα κτλ. Και τι λέει, Πνεύμα Άγιον θα σε επισκεφτεί. Μην νομίζεις ότι πλήρως κατάλαβε η Παναγία, αλλά τι έκανε? Έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Μας υποδεικνύει και εμάς ότι δια της υπακοής θα σωθούμε. Υπακοή πού? Στο θέλημα του Θεού. Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να αγαπήσουμε τον άλλον ως εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον Κύριο και αυτό να το δείξουμε έμπρακτα μέσα από την πράξη μας, μέσα από τη ζωή μας. Και το δεύτερο είναι όταν γίνεται το πρώτο θαύμα στο γάμο της Κανά, έχοντας έτσι τα δικαιώματα ως μητέρα, λέγει στους υπηρέτες ό,τι σας πει να κάνει, ό,τι σας πει να κάνετε. Με αυτόν τον τρόπο η Παναγία, θα έλεγα, επιτρέψτε μου την έκφραση, και τον Χριστό δεσμεύει να ακούσει τις προσευχές των ανθρώπων, αλλά και εμάς μας λέει ότι για να μας ακούσει ο Θεός πρέπει να κάνουμε ό,τι θέλει, το θέλημα δηλαδή του Θεού.
0: Ως μην ευωδίας πνευματικής μας μετέφερε ο Ιερολογιώτατος Ιερομόναχος Πατήρ Γεννάδης Βοτοπεδινός από τις μέρες αυτές, από τις 20 Μαΐου ως τις 6 Ιουνίου, εκεί όπου ήταν και ευλόγησε η Παναγία μας, η Αγία Ζώνη, τον κόσμο που κατά χιλιάδες έμπαινε στον ναό για να προσκυνήσει. Πατέρα Γεννάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις εικόνες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι πραγματικά η κυρία Θεοτόκος να σκεπάζει με το μοφόριό της και τον τόπο μας και την πατρίδα μας, αλλά και όλο τον κόσμο, και με τη ζώνη της την Αγία να μας περιζώνει και να μας διαφυλάτει και να μας προστατεύει από τις έτσι, επιθέσεις του πονηρού.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Γεννάδια. Την ευχή σας. Την ευχή σας.
1: Του Κυρίου και της Παναγίας μας.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
2: Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Κυριακάτικη μαθητεία, μια εβδομαδιαία εκπομπή που ασχολείται, σχολιάζει τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Η σειρά που ακολουθείται αυτόν τον καιρό, που η Ορθόδοξη Εκκλησία καθιέρωσε να διαβάζονται αυτά τα αναγνώσματα, είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Η αυριανή Κυριακή είναι η τρίτη Κυριακή του Ματθαίου. Είναι μια Κυριακή όπου το ευαγγελικό ανάγνωσμα έχει πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα. Και με πολύ αγάπη θα προσπαθήσω αυτά τα μηνύματα να τα περάσω σε όλους εσάς που έχετε την καλοσύνη να είστε συντονισμένοι στη συγκεκριμένη εκπομπή. Αρχίζω λοιπόν διαβάζοντας από νεοελληνική απόδοση το ευαγγελικό ανάγνωσμα της επόμενης Κυριακής. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε φερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες. Και όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά. Και έπειτα, ποιος από εσάς μπορεί με το άγχος του να προσθέσει έναν πύχη στο αναστημά του? Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Αν σας διδάξουν τα αγριόκρινα, ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι τα

το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά. Δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ο λιγόπιστη? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Όμως ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή ημέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε ημέρας. Αυτό λοιπόν είναι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και καθώς καταλάβατε έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να επισημάνουμε. Πρώτα-πρώτα για τον οφθαλμό, για τα μάτια μας. Γιατί τόση σημασία, γιατί τόση μεγάλη σημασία έχουν τα μάτια μας? Γιατί είναι η αίσθηση εκείνη μέσα από την οποία κανείς εκφράζει και το εσωτερικό του αλλά και τη σχέση προς τα εξωτερικά πράγματα. Ο οφθαλμός λοιπόν εκφράζει καταρχήν την εσωτερική ενότητα. Σημαίνει τον εσωτερικό προσανατολισμό του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος είναι απλούς, αν είναι καθαρός, αν είναι ενιαίος, χωρίς διπλοπροσωπία, κοιτάζοντας κάποιον στα μάτια, κοιτάζεις αν αυτός ο άνθρωπος έχει τον εαυτό του και μόνο και δεν εκφράζει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όταν ο οφθαλμός είναι πονηρός, όταν κάποιος είναι διχασμένος και ιδιωτελής, τότε λέμε ότι έχει πονηρά μάτια. Άρα το βασικό πρόβλημα δεν είναι απλώς η αμαρτία, αλλά η εσωτερική διάσπαση. Η καθαρότητα λοιπόν είναι η ενότητα, εκφράζει την ενότητα της καρδιάς. Και γιατί τα μάτια καθρεφτίζουν το εσωτερικό του ανθρώπου? Εδώ μπορούμε, πολλά πράγματα τα γνωρίζετε και οι ίδιοι, μπορούμε όμως συστηματικά περίπου να πούμε τα εξής. Τα μάτια δεν μας πληροφορούν μόνο τι βλέπουμε, αλλά και πώς βλέπουμε. Γι' αυτό αναζητούμε κάθε φορά να δούμε τον άνθρωπο, λέμε κοίταξέ με στα μάτια, και όταν σε κοιτάζεις στα μάτια εκεί μπορεί να καθρεφτιστεί η πραγματική του διάθεση, το πραγματικό του εσωτερικό περιεχόμενο. Άρα λοιπόν μπορεί κανένας κοιτώντας τα μάτια του άλλου μπορεί να δει αν αυτός έχει αγάπη μέσα του ή αν είναι καχύποπτος, αν είναι καθαρός, αν έχει ιδιοτέλεια ή έχει μια εσωτερική ελευθερία. Το κίνητρό του είναι η αγάπη και η ελευθερία όταν σε κοιτάζει. Γι' αυτό λοιπόν ο οφθαλμός συνδέεται με το κέντρο του ανθρώπου που είναι η καρδιά του. Άρα αποκαλύπτει την εσωτερική κατάσταση. Επίσης, από τα μάτια βλέπουμε κάποιον αν είναι εσωτερικά διασπασμένος, αν έχει μια εσωτερική σύγχυση ή αποτελεί, είναι ενιαίος, καθώς θα λέγαμε. Υπάρχει μια ισορροπία μέσα του, μια αρμονία μεταξύ του μέσα και του έξω. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι χωρισμένος από αυτό που είναι μέσα του, αλλά εκφράζει στο πρόσωπο και ιδιαίτερα στα μάτια την εσωτερική του αρμονία, όπως είπαμε. Όπως εκφράζουν και τη χαρά και το φόβο ή την ειρήνη και την ταραχή. Επίσης μέσα από το βλέμμα έχει μια αμεσότητα. Σε αντίθεση με τα λόγια που μπορεί κανείς να λέει και να ξελέει, τα μάτια δύσκολα προσποιούνται κάτι διαφορετικό από ό,τι πραγματικά κάποιος είναι. Και αποκαλύπτουν τα μάτια μας τα αυθεντικά συναισθήματα. Τα μάτια δηλαδή με άλλα λόγια λένε την αλήθεια. Και βεβαίως όταν τα μάτια είναι καθαρά, τότε όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μια φωτεινή. Βλέπεις τον άνθρωπο, βλέπεις το βλέμμα του και καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του φως, έχει καθαρότητα. Ενώ ο πονηρός οφθαλμός έχει σκοτάδι. Και βεβαίως θυμηθείτε εδώ πέρα όλα τα θαύματα του Χριστού σε τυφλούς, όπου πραγματικά δεν προσπαθεί απλώς να βγάλει κάποιος, να οδηγήσει τον άνθρωπο στο να βλέπει απλώς με τα μάτια του, να βλέπει τον εξωτερικό κόσμο, αλλά το πώς μπορεί να ξεπεράσει κάποιος το εσωτερικό του σκοτάδι. Και βεβαίως τα μάτια είναι τα βασικά όργανα επικοινωνίας των ανθρώπων. Είναι κοιτάζεις κάποιον και επικοινωνείς, διαλέγεσαι μαζί του.
Καμιά φορά δεν χρειάζεται ούτε καν να εξτομίσεις λόγια, να διαλεχθείς με τα λόγια, με το στόμα. Αρκούν τα μάτια για να κυριαρχήσει η επικοινωνία. Άρα ανοίγεται το μάτι, είναι το μέσο που ανοίγεται η καρδιά του ανθρώπου που επικοινωνεί κάποιος. Και βεβαίως μέσα από τα μάτια μπορεί κανείς να δει και την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Αν είναι ταπεινός ή επιρμένος, μπορεί επίσης να δει αν είναι άνθρωπος των παθών ή άνθρωπος της αρετής. Με λίγα λόγια θα λέγαμε ότι μέσα από τα μάτια μας εκφράζεται άμεσα η καρδιά μας, αποκαλύπτεται ο τρόπος που ζούμε τη σχέση προς τον άλλο και βεβαίως τη σχέση προς το φυσικό κόσμο. Μεταφέρουν δηλαδή την αλήθεια πέρα από τα λόγια. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό μήνυμα. Ότι δηλαδή θα πρέπει ο άνθρωπος του Θεού, ο μαθητής του Χριστού, ο χριστιανός να έχει καθαρό βλέμμα. Και το καθαρό βλέμμα δεν είναι απλώς, γιατί κανείς με τα μάτια δεν μπορεί να τα, όπως με τα λόγια μπορεί κανείς έντεχνα να τα διαφοροποιήσει πραγματικά από αυτό που θέλει να πει, να λέει άλλα πράγματα και άλλα να εννοεί. Αυτά τα μάτια δύσκολα μπορούν να γίνουν μέσα απόκρυψης της πραγματικότητας ενός ανθρώπου. Τα μάτια λοιπόν είναι ο καθρέφτης του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν θα έλεγα να διορθώσουμε τα μάτια μας για να μπορούμε να έχουμε μια καθαρή σχέση προς το Θεό και τους άλλους, να καθαρίσουμε το εσωτερικό, το περιεχόμενο το οποίο εκφράζουν τα μάτια. Αυτό είναι το πρώτο πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ο Χριστός μας καλεί να διορθώσουμε το εσωτερικό μας κόσμο, γιατί αυτός, και να μην θέλουμε, φανερώνεται προς τα έξω. Και δεν αποδεικνύουμε κάτι απλώς από την εξωτερική μας συμπεριφορά, πολύ περισσότερο μαρτυρούμε για τον εαυτό μας και πώς σκεφτόμαστε και αν πιστεύουμε μέσα από την καθαρότητα της καρδιάς. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου. Το δεύτερο μήνυμα έχει να κάνει με τη σχέση του Θεού της πίστεως και του Θεού του χρήματος, τον οποίο εδώ ονομάζει Μαμονά. Ο Χριστός λοιπόν ξεκαθαρίζει, δεν μπορείτε να έχετε δύο κυρίους. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε και τον ένα και τον άλλο. Και μαμονάς δεν είναι μόνο το χρήμα, πίσω από τη λέξη μαμονάς και χρήμα, δεν είναι μόνο το χρήμα, αλλά είναι και η ασφάλεια μέσα από την εξασφάλιση, αν θέλετε, των εξωτερικών πραγμάτων, αγαθών, να μπορεί κανείς να αποδεικνύει ότι είναι ασφαλής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει κανείς να ξεπεράσει. Τι πρέπει να ξεπεράσουμε δηλαδή? Την εμπιστοσύνη μας προς ό,τι είναι γύρω μας ή προς ό,τι δημιουργούμε και οι ίδιοι, όπως είναι για παράδειγμα η τεχνολογία. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι από τη μία μεριά είναι ο Θεός, η πρόνοια του Θεού, και από την άλλη τη μεριά είναι ό,τι ο άνθρωπος βλέπει γύρω του και ό,τι ο ίδιος κατασκευάζει για να μπορεί να αισθάνεται ότι υπερέχει, αν θέλετε, καμιά φορά και αυτού του Θεού. Είναι το κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο της ειδωλολατρίας. Άρα λοιπόν το δεύτερο μήνυμα του Χριστού είναι ή θα είσαι του Θεού άνθρωπος ή θα είσαι του χρήματος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προφανώς και η εξασφάλιση των αναγκαίων αγαθών για να μπορεί κανείς να βιοπορίζεται δεν είναι απορριπταίο, δεν είναι κάτι διαβολικό. Προφανώς ο Θεός μας έδωσε όλα τα αγαθά για να τα χρησιμοποιούμε, για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, αλλά όχι για να γινόμαστε υποχείροι αυτών των αναγκών και βεβαίως του χρήματος. Γιατί λοιπόν η πίστη στο Μαμονά ακυρώνει την πίστη προς το Θεό? Καταρχήν η πίστη στο Θεό σημαίνει εμπιστεύομαι μόνον εκείνον για τη ζωή μου. Όποιος πιστεύει όμως στο χρήμα, ακριβώς εμπιστεύεται μόνο σε αυτά τη ζωή του, στα χρήματα, την ύλη και την εξασφάλιση που νομίζει ότι αυτά του προσφέρουν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει δύο αντικείμενα εμπιστοσύνης, δύο αντικείμενα αφιέρωσης, ή να αφιερώνει δηλαδή τον εαυτό του στα χρήματα από ό,τι στο Θεό. Άρα είναι δύο αντίθετα κέντρα εμπιστοσύνης, ο Θεός της πίστεως και ο Θεός του χρήματος. Μετά έχουν μια διαφορετική λογική. Ο Θεός καλεί σε εμπιστοσύνη, σε αγάπη, σε προσφορά. Το χρήμα αντίθετα σε συσσόρευση πλούτου.
στο φόβο της απώλειας. Φοβάται κάποιος όταν έχει, φοβάται κάποιος μην τα χάσει. Ή φοβάται μην του τα φάνε οι μισκουριάσουν, όπως λέει κάπου αλλού. Ή μην τα φάνε τα ποντίκια ακόμα. Δείτε πόσα συμβαίνουν. Ή το χειρότερο απ' όλα να μπει κάποιος ληστής και να του τα πάρει. Αυτή είναι η ανασφάλεια που νιώθει κάποιος ο οποίος εμπιστεύεται τη ζωή του και κάνει τα πάντα για να αποκτήσει χρήματα. Θυμηθείτε πριν από λίγα χρόνια πως μεγάλες τραπεζικές αποταμιεύσεις χάθηκαν σε μία βραδιά. Και δείτε η κόπη ολόκληρης ζωής να πηγαίνουν χαμένοι. Δείτε συχνά συμβαίνουν μεγάλοι σεισμοί. Κόποι ανθρώπων να κτίσουν ένα σπιτάκι, έχετε ένα σεισμό και το καταδαφίζει. Δεν λέω ότι δεν είναι λυπηρό, ούτε κανείς πρέπει να αποθαρρύνεται από το να αγωνίζεται στη ζωή του από μια πιθανή ατυχία ή αποτυχία, αλλά το ζητούμενο εμπροκειμένο που θέλει ο Θεός να διδάξει στους ανθρώπους που τον ακούνε είναι ότι πρέπει η καρδιά μας να είναι εκεί που υπάρχει πραγματικά μια σταθερότητα, που υπάρχει μια απόλυτη εξασφάλιση της σωτηρίας. Και όλα τα υπόλοιπα είναι αναγκαία μεν, αλλά δεν πρέπει εκεί να δίνεται η καρδιά μας. Επίσης αυτό το δίλημα Θεός ή Μαμονάς πραγματικά δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μοιρασμένος, η καρδιά του ακόμα δεν έχει σταθεροποιήσει την αναφορά της. Εκείνος που πιστεύει, η καρδιά του είναι δοσμένη εκεί, όπου είναι ο θησαυρός, εκείνη και είναι η καρδιά μας. Αν θησαυρός μας είναι ο Θεός, εκεί είναι και η καρδιά προσκολλημένη. Αν ο Μαμονάς είναι ο θησαυρός μας, τότε και η καρδιά είναι εκεί στραμμένη. Άρα θα έλεγα, εκείνος προσπαθεί να συμβιβάσει και τα δύο, σημαίνει ότι έχει μια εσωτερική, μια καρδιακή, επιτρέψτε να πω, μια καρδιακή σχιζοφρένεια. Η καρδιά θα πρέπει για να έχει την απλότητα θα πρέπει να είναι δοσμένη ή εδώ ή εκεί. Άρα ο Μαμονάς λοιπόν δίνει την ευχέρεια, ο λόγος για τον Μαμονά δίνει την ευχέρεια να ξεκαθαρίσουμε πού ακριβώς είμαστε. Και βεβαίως ο Μαμονάς δίδει προς το παρόν, το χρήμα δίδει προς το παρόν μια αίσθηση, μια ψευδαίσθηση αυτάρκειας, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως αυτή η επισφάλεια δημιουργεί προβλήματα στους ανθρώπους. Δίνει την εντύπωση λοιπόν όποιος έχει πολλά χρήματα ότι δεν χρειάζεται κανέναν, δεν χρειάζεται το Θεό, δεν χρειάζεται και τους ανθρώπους και καλλιεργεί και την αίσθηση της αυτονομίας την οποία προσπαθεί κάποιος απέναντι του Θεού να αποκτήσει. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι ο Μαμονάς χρησιμοποιεί άγχος. Ποτέ ο Θεός δεν αγχώνει τους ανθρώπους. Μάλλον εκείνοι αγχώνουν το Θεό, επιτρέψτε μου να πω. Ο Μαμονάς όμως το χρήμα, οι κοσμικές μέρημνες είναι εκείνες που δημιουργούν ένα τεράστιο άγχος. Μην τα χάσω, μην τυχόν πτωχεύσω. Και βεβαίως αυξάνει και την προσπάθεια για την μέρημνα του ανθρώπου. Αντί να απελευθερώνει λοιπόν το χρήμα, δεσμεύει τους ανθρώπους. Τι ζητάει λοιπόν ο Θεός, ο Θεός της πίστεως ζητά ελευθερία και αγάπη. Τι ζητά ο Μαμονάς, τι επιβάλλει ο Μαμονάς, επιβάλλει προσκόλληση και δουλεία, πράγματι δουλεία. Όποιος πιστεύει στο Θεό δεν είναι δούλος του Θεού, δεν δουλεύει, δεν είναι ανελεύθερος, δεν έχει μια ανελεύθερη σχέση προς το Θεό, αλλά αισθάνεται ότι είναι ελεύθερος. Δείξτε μου έναν πλούσιο ο οποίος πραγματικά να αισθάνεται να είναι πραγματικά ελεύθερος, να μην υπηρετεί δηλαδή το χρήμα. Άρα θα έλεγα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, όχι απλώς ένα θέμα επιλογής, δεν επιλέγεις το χρήμα απλώς, αλλά επιλέγεις και τον Κύριό σου. Είναι πρακτικά λοιπόν θα λέγαμε ότι τα χρήματα δεν είναι κακά, απλώς είναι ο τρόπος που τα χρησιμοποιούμε ή που μας χρησιμοποιούν είναι αυτά που εκφράζουν πραγματικά δυστυχία. Το επόμενο μεγάλο μήνυμα που δίνει ο Χριστός είναι επειδή δεν μπορούμε να πιστούμε από όλα αυτά τα οποία είπαμε, μας φαίνονται δύσκολα να τα επιτύχουμε, πάλι για μια ακόμα φορά ο Χριστός πηγαίνει στο φυσικό περιβάλλον για να μας διδάξει πώς τι συμβαίνει ακριβώς εκεί, για να πάρουμε μαθήματα για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντι στα κοσμικά αγαθά. Αφού λοιπόν
Το μήνυμα είναι ότι δεν μπορεί κανείς να έχει δύο κυρίους, τον Κύριο, τον Θεό του χρήματος και τον Θεό της πίστεως. Πού μπορεί κανείς να βρει διεξόδους, πού μπορεί να πάρει κανείς μηνύματα, μαθήματα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Η φύση λοιπόν, το φυσικό περιβάλλον είναι αυτό το διδασκαλείο για το οποίο μιλήσαμε και την προηγούμενη Κυριακή. Η φύση λοιπόν μέσα από τα πουλιά και τα κρίνα, αυτή είναι η αναφορά του Θεανθρώπου Χριστού. Δείτε λέει τα πουλιά πώς συμπεριφέρονται, πώς ζουν και δείτε και τα κρίνα του αγρού. Ένα παράδειγμα από το ζωικό αν θέλετε κόσμο, τον κόσμο των πουλιών και ένα μήνυμα από τον κόσμο των φυτών. Αυτά δεν προσφέρονται απλώς ως παραδείγματα, αλλά και ως μαρτυρίες της Θείας Πρόνοιας. Όποιος μαθαίνει να βλέπει σωστά το φυσικό περιβάλλον, μαθαίνει να εμπιστεύεται το Θεό. Πώς λειτουργεί λοιπόν στο ζήτημα της Μέρινας, τι μας διδάσκει το φυσικό περιβάλλον, τα πουλιά και τα κρίνα, για τον τρόπο που πρέπει κανείς να μεριμνά για τις υλικές του ανάγκες. Η φύση λοιπόν διδάσκει πρώτα-πρώτα, όπως σας είπα, εμπιστοσύνη. Τα πουλιά δεν σπέρνουν και ο πατέρας τα τρέφει, λέει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Άρα η ζωή δεν στηρίζεται μόνο στο ανθρώπινο κόπο, αλλά και στην πρόνοια του Θεού. Μπορεί κάποιος να σπείρει χωράφια, να αγωνιστεί μια ζωή να αποκτήσει αγαθά και έρχεται μια στιγμή και όλα καταστρέφονται. Άρα δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται. Αν πάτε στον κόσμο των γεωργών θα δείτε ότι πάρα πολλές φορές ενώ προσπαθούν από το φθινόπωρο ακόμα να οργώσουν και αργότερα να κλαδέψουν και να ετοιμάσουν την σοδειά τους, εκεί βλέπετε έρχεται να χαλάζει την άνοιξη και καταστρέφει τα πάντα. Είπαμε λοιπόν τι ρόλο παίζει ο οφθαλμός, τα μάτια μας όσον αφορά την εικόνα του σώματος. Τα μάτια τα οποία εκφράζουν το φως και είναι κρίμα, όργανα που εκφράζουν το φως, τελικά να γίνονται μέσα έκφρασης του εσωτερικού σκοτεδιού. Και το δεύτερο σημείο επίσης που σχολιάσαμε είναι η σχέση του χρήματος με τον Θεό, ότι δεν μπορούν να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Το χρήμα είναι για να το χρησιμοποιούμε, όχι να μας χρησιμοποιεί. Και πάμε στο τρίτο βασικό κεφάλαιο, το βασικό πεδίο αν θέλετε σχολιασμού του σημερινού Ευαγγελικού Αναγνώσματος, που είναι το άγχος για τη ζωή. Και επειδή αυτό το άγχος για τη ζωή είναι μια καθημερινότητα, ιδιαίτερα στον καιρό μας, μετά την βιομηχανοποίηση της κοινωνίας, μετά που ο άνθρωπος έπαψε να ενδιαφέρεται για τον επιούσιο άρτο και προσπάθησε να συσσωρεύσει κεφάλαια για να μπορεί να ζήσει και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο και να εξασφαλίσει και τις επόμενες γενναίες των παιδιών τους. Αυτό το ζήσαμε κυρίως μετά τους παγκοσμίους πολέμους όπου υπήρξε φτώχεια και κατοχή. Ο σύγχρονος λοιπόν άνθρωπος θέλει να εξασφαλίσει τον εαυτό του και γι' αυτό εργάζεται περισσότερες από μία δουλειές για πραγματικά δούλος και όχι ως εργάτης, που σημαίνει δεν εργάζεται για να δεν χαίρεται όταν εργάζεται, αλλά υποφέρει, υδρώνει καθώς υπόθηκε ως συνέπεια της διακοπής της σχέσης με το Θεό και της διακοπής της σχέσης προς το φυσικό περιβάλλον. Λοιπόν, ο άνθρωπος προσπαθεί ο ίδιος να εξασφαλιστεί. Και πολύ περισσότερο το κάνουν αυτό άνθρωποι οι οποίοι δεν εμπιστεύονται την πρόνοια του Θεού. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό, εμπιστεύονται τον εαυτό τους σε εκείνον και δεν έχουν καμία αγωνία για το αύριο, εφαρμόζοντας αυτό που ο Χριστός είπε στην Κυριακή προσευχή, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' ημίν σήμερα. Αλλά όσοι δεν υπάρχουν δυστυχώς και από εμάς πάρα πολλοί, οι οποίοι θέλουμε να συνδυάσουμε και την πίστη στον εαυτό μας, αλλά και την πίστη στο Θεό. Και εμπιστευόμαστε κυρίως τις δυτικές μας δυνάμεις και όταν απογοητευτούμε από αυτές, τότε καταφεύγουμε στην πρόνοια του Θεού. Και μάλιστα επειδή είναι ψεύτικη αυτή
αυτή η κίνηση που κάνουμε είναι υποκριτική, αν θέλετε, απογοητευόμαστε από εμάς και τότε προσφεύγουμε στο Θεό. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι από την αρχή της ζωής τους εμπιστεύονται την πρόνοια του Θεού. Δεν είναι μυρολάτρες, δεν πιστεύουν σε κάποιο πεπρωμένο, δεν περιμένουν από τη ζωή να τους προσφέρει τα αγαθά αυτονοήτως, ενώ εκείνοι θα εφησυχάζουν, αλλά καθώς έχουμε πει και άλλες φορές, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε στην καθημερινή μας ζωή να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας. Αλλά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν επαρκεί εάν δεν ζητήσουμε τη βοήθεια, τη συνέργεια του Θεού. Και ακριβώς αυτό είναι που ζητάει ο Χριστός στο μέρος αυτού του Ευαγγελικού αναγνώσματος της επομένης Κυριακής. Μη μεριμνάτε για τη ζωή σας τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Τροφή λοιπόν, όλα γίνονται για την τροφή και για την ενδυμασία. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κανείς προσπαθεί να εξασφαλίσει έτσι ώστε να κερδίσει μια αξιοσέβαστη, θα λέγαμε, θέση στην κοινωνία. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει κανείς να ερωτηθεί είναι τι είναι πιο σημαντικό. Αν να το πω διαφορετικά, πού είναι ακριβώς το νόημα της ζωής. Είναι στην ίδια τη ζωή ή σε αυτά που προσπαθεί κανείς να... με αυτά με τα οποία προσπαθεί κανείς να δείξει ότι έχει μια σπουδαιότερη, έναν σπουδαιότερο τρόπο να υπάρχει από ό,τι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και βεβαίως, επειδή είμαστε δύσπιστοι οι άνθρωποι και δεν καταλαβαίνουμε από λόγια και φιλοσοφίες, ο Χριστός, επειδή πάρα πολλές φορές χρησιμοποιεί το φυσικό περιβάλλον για να διδάξει, το ίδιο κάνει και εδώ. Λέει λοιπόν, δείτε τα πουλιά. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες. Κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Δείτε, λέει, τα πουλιά και όλα τα ζώα δηλαδή. Δείτε πώς παραμένουν, τρέφονται για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Κανένα δεν μαζεύει. Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν θυμάμαι να σας το έχω ξαναπεί, όταν υπηρετούσα στο στρατό, βρέθηκα στο γραφείο θρησκευτικού της Σχολής των Ευελπίδων και μόλις μπήκα μέσα είδα μια φωτοτυπία με δύο γαϊδάρους οι οποίοι ήταν δεμένοι με ένα σκηνί τεντωμένο. Από τη μια μεριά ο ένας είχε το δικό του σανό να φάει και ο άλλος το δικό του. Και επειδή ο καθένας προσπαθούσε να φάει το δικό του, είχε τεντωμένο το σκηνί και τελικά δεν έτρωγε κανείς. Και το ερώτημα από κάτω ήταν τι πρέπει να κάνουν αυτοί για να μείνουν νηστικοί. Εννοείται βέβαια ότι θα έπρεπε να πάνε και οι δύο να φάνε το ένα και μετά να πάνε και οι δύο να φάνε και το άλλο. Έτσι μόνο θα μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι ποτέ ένα ζώο δεν τρώει παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Ποτέ ένα ζώο δεν αποθηκεύει εκτός αν υπάρχουν οι συνθήκες τέτοιες. Ξέρουμε τα μυρμήγκια, ας πούμε, μαζεύουν τα αγαθά, τα βάζουν στη φωλιά τους, επειδή το χειμώνα δεν μπορούν να κάνουν αυτή την εργασία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά δεν έχουν την αίσθηση της αποταμίευσης και ποτέ δεν κάνουν κάτι για να στερήσουν από τα άλλα ζώα. Άρα λοιπόν αυτά που δεν ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθηκεύουν. Αυτά δεν τα τρέφει ο Θεός. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από αυτά, ρωτάει ο Χριστός, έτσι ώστε να μην έχετε την δυσπιστία απέναντι στο Θεό ότι δεν πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες σας. Το ίδιο γίνεται και με τα κρίνα. Βλέπετε τα χόρτα την άνοιξη βγαίνουν με τα λουλούδια τα ωραία, μοσχομυρίζει όλη η φύση, καταπράσινη όλη η φύση και μου κάνει εντύπωση το καθένα από αυτά προσπαθεί να στολιστεί, καθώς το λέει εδώ πέρα, με μεγαλοπρέπεια που δεν την είχε ούτε καν ο Σολομών, ο οποίος εφημίζεται για την πολυτέλεια του ντυσίματός του, γενικότερα της εμφάνισής του. Δεν είναι λοιπόν δεν είναι εντυπωσιακό πώς, ενώ πρόκειτο αυτά σε λίγες μέρες να μαραζώσουν και να πεθάνουν, πώς είναι δυνατόν για αυτά να φροντίζει ο Δημιουργός και για σας να μην φροντίζει. Βλέπετε τι μηνύματα δίδει ο Χριστός στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει κανείς να αγχώνεται για το τι θα τέξει η αυριανή ημέρα. Αρκετές είναι η φροντίδα του ανθρώπου, είναι η σημερινή ημέρα. Και αυτό είναι ένα μυστικό το οποίο πάντοτε δίδασκα στους φοιτητές, ότι δηλαδή
Το σημαντικό είναι πώς τι μπορείτε να κάνετε για τη σημερινή ημέρα και όχι τι θα έρθει ή τι θα φέρει η επόμενη ημέρα. Η φροντίδα για την επόμενη ημέρα δημιουργεί το άγχος, ενώ όταν κάποιος προσπαθεί να καλύψει τις σημερινές του ανάγκες, τον επιούσιο άρτο καθώς αναφέρεται, τότε πραγματικά βαδίζει στο σωστό δρόμο και είναι απαλλαγμένος από το άγχος. Και βεβαίως το σημαντικό μήνυμα με το οποίο καταλήγει ο Θεάνθρωπος Χριστός στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε μια καλή και σωστή ιεράρχηση των πραγμάτων. Τι προηγείται? Προηγείται η φροντίδα των πραγμάτων αυτού του κόσμου ή προηγείται η πραγμάτωση του θελήματος του Θεού? Και εδώ πέρα ακριβώς ο Χριστός λέει εκείνο το περίφημο ότι ζητείτε πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών και την επικράτηση του θελήματος του Θεού και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Με άλλα λόγια, όποιος έχει το Θεό, όποιος πιστεύει στην πρόνοια του Θεού, τότε ταυτόχρονα πιστεύει και στην βοήθεια του Θεού και στην στήριξη του Θεού για ό,τι έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε. Διότι αν ανατρέψουμε την ιεραρχία και φροντίσουμε για τα υλικά πράγματα περισσότερο παρά για το Θεό, τότε προφανώς δεν πρόκειται ποτέ, θα δημιουργήσουμε μια ψευδαίσθηση ασφάλειας και αυτάρκειας και επάρκειας και ποτέ η σκέψη μας δεν θα πάει στην πρόνοια του Θεού. Είναι κάτι το οποίο άλλωστε βλέπουμε. Όταν ευημερούμε, τότε η σκέψη μας δεν πάει καθόλου στο Θεό. Δεν έχουμε ανάγκη το Θεό. Το Θεό το σκεφτόμαστε όταν πτωχεύουμε, όταν είμαστε απογοητευμένοι από τα ανθρώπινα, από τις δυνάμεις εκείνες τις οποίες έχουμε επιστρατεύσει για να μπορούν να μας βοηθούν να επιβιώνουμε στη ζωή αυτή. Άρα λοιπόν, ποια είναι η σωστή ιεραρχία? Πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού, πιστεύουμε στη Βασιλεία του Θεού και τότε όλα αυτά θα προστεθούν. Άρα λοιπόν, λέω, καταλήγει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, μην αγωνιάτε για το αύριο, γιατί η αυριανή ημέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε ημέρας. Πόσο φιλοσοφημένα και πραγματιστικά, ρεαλιστικά είναι τα λόγια του Χριστού. Εάν έχουμε το μυαλό μας στο αύριο, στο μεθαύριο, τότε προφανώς χάνουμε το σήμερα και γεμίζουμε αγωνία. Καλό λοιπόν είναι να φροντίζουμε για τη σημερινή μας ημέρα με μια ταυτόχρονη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού ότι δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει και βεβαίως έχει ο Θεός, αυτό που λέει ο λαός, έχει ο Θεός για την αυριανή ημέρα. Με αυτά τα τρία σημαντικά μηνύματα, δηλαδή το ρόλο που παίζουν τα μάτια στην ισορροπία του σώματος, τον τρόπο που πρέπει κανείς να συμπεριφέρεται απέναντι στα κοσμικά αγαθά, στο χρήμα, αλλά και στον τρόπο που πρέπει κανείς να αντιμετωπίζει τις φροντίδες της ζωής, περάτωσε τη σημερινή εκπομπή για το επόμενο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναλύσει το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη και είχαμε πει πώς ακριβώς βιώνεται το μυστήριο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν μυστήρια στην Καινή Διαθήκη και τα ξέρουμε όλοι τα μυστήρια αυτά, αλλά ίσως αγνοούμε ότι υπάρχουν και μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη. Ποια είναι αυτά ακριβώς τα μυστήρια? Στην Εκκλησία μας υπάρχουν τα λεγόμενα 7 μυστήρια, έχουν καθοριστεί και έχουν, όλοι το γνωρίζουμε. Είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία. Πρώτα βαπτίζεται κανείς, χρύεται, μετά προχωρεί στη Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Είναι η ιεροσύνη, είναι ο γάμος. Είναι το μυστήριο της μετανοίας, είναι και το ευχέλαιον. Άρα έχουν καθοριστεί 7 να είναι αυτά τα μυστήρια. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι η Εκκλησία ολόκληρη είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι απλώς 7 τα μυστήρια. Όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Και το ότι είμαστε μέρη της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας και το ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μέλη της Εκκλησίας, άρα μέλη του Σώματος του Χριστού, και έχουμε επικοινωνία με τον Χριστό και κοινωνία με τον Χριστό, όχι απλώς επικοινωνία, αυτό σημαίνει όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Και μια προσευχή την οποία θα κάνει κανείς, και αυτό είναι μυστήριο. Όταν προσεύχεται το βράδυ στο σπίτι του και όταν λέει την ευχή, για παράδειγμα, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, λέει σώμε, είναι και αυτό ένα μυστήριο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μυστήριον ποίησον την ευχήν. Την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, το Κύριε ελέησόν, να το κάνεις μυστήριο. Δηλαδή, όταν κάνεις προσεύχεται και λέει την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, για παράδειγμα, τότε αυτό δέχεται χάρη Θεού. Και αυτή η αποδοχή, η μέθεξη της χάρητος του Θεού είναι ένα μυστήριο. Επομένως, επεκράτησε να λέμε ότι έχουμε 7 μυστήρια μέσα στην Εκκλησία μας, τα 4 υποχρεωτικά, τα 3 προαιρετικά. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καθορισμός ότι τα μυστήρια είναι 7 έγινε το 13ο αιώνα. Μέχρι τότε δεν έλεγαν ότι όριζαν ιδιαίτερους αριθμούς 7, άλλοτε έλεγαν και 8 και 9. Για παράδειγμα, ο Θεόδωρος του Δίτης θεωρεί ως ένα μυστήριο και τη μοναχική κουρά, ως 8ο μυστήριο. Αλλά γενικά εκείνο το οποίο γνωρίζουμε από όλη την ιστορία των μυστήριων, ότι ένας μοναχός, ο Ιώβ, το 13ο αιώνα, είναι εκείνος που πρώτη φορά καθόρισε και λέει ότι αυτά είναι τα 7 μυστήρια. Και όταν ο Αυτοκράτορας Μιχάλης Παλαιολόγος έδωσε την ομολογία της πίστεως στη σύνοδο των Ρωμαιοκαθολικών που γινόταν στη Λιώνα, τότε στην ομολογία αυτή για πρώτη φορά ορίζεται ότι τα μυστήρια είναι 7. Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε εμείς σήμερα ότι τα μυστήρια είναι 7 αυτά τα οποία έφερα προηγουμένως, αλλά πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι η ζωή μας μες στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, άρα και η προσευχή την οποία κάνουμε κατηδίαν με οποιοδήποτε λόγια και αν πει κανείς, αλλά ιδιαίτερος με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, είναι ένα μυστήριο. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα δούμε 2 σημεία. Το πρώτο, η σχέση και η σύνδεση μεταξύ των μυστήριων της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, για να υποστηρίξω ότι μυστήρια, τα ίδια μυστήρια υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη. Και το δεύτερο σημείο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μυστηρίων που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη με τα μυστήρια που γίνονται στην Καινή Διαθήκη. Ας αρχίσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ των μυστηρίων Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Ποιο είναι το πρώτο μυστήριο? Είναι το βάπτισμα. Δηλαδή, βαπτιζόμαστε και γινόμαστε μέρη του σώματος του Χριστού. Και γι' αυτό και λέγεται εισαγωγικό μυστήριο, το βάπτισμα. Γιατί έτσι γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας και μέλη του σώματος του Χριστού. Αλλά αν διαβάσουμε την ακολουθία του βαπτίσματος, θα δούμε ότι εκεί γίνεται αναφορά για το βάπτισμα στην Παλαιά Διαθήκη. Για παράδειγμα, στην πρώτη ευχή του μυστήριου του βαπτίσματος, τι λέμε? Οικοδόμησον αυτόν εν το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών. Δηλαδή, σε παρακαλούμε αυτόν τον τρόπο που βαπτίζεται να τον οικοδομήσεις πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Γιατί υπάρχει ταυτότητα εμπειριών και των Προφητών και των Αποστόλων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι Απόστολοι, είναι και οι Προφήτες. Έχουν την ίδια εμπειρία. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο είναι μεταξύ των Αποστόλων και των Προφητών είναι οι Προφήτες έφταναν στη θέωση, αλλά ακόμη δεν είχε καταργηθεί ο θάνατος. Δεν είχαν γίνει μέλη του σώματος του Χριστού, γιατί ο Χριστός ακόμα δεν είχε σαρκωθεί. Επομένως, λέμε οκοδόμησον αυτόν εν το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών. Μετά, στην ευχή λέει, αναφέρεται ένα χωρίο του προφήτου Ισαΐα. Σίγαρη πας Κύριε, λούσαστε και καθαρή γίνεστε. Οπότε λοιπόν έχουμε εδώ αναφορά στον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος μιλούσε για το ότι πρέπει ο άνθρωπος να λουστεί και να καθαριστεί. Έτσι και με το βάπτισμα λούεται, μπαίνει μέσα στο νερό και καθαρίζεται. Σε κάποια στιγμή πριν μπει ο βαπτιζόμενος μέσα στην κολυμπήθρα, υπάρχει το αλήφεται με έλαιον μάλλον, το οποίο λέγεται εφορκιστόν έλαιον. Τον αλήφει σε όλο το σώμα. Όταν διαβάσουμε εκεί την ευχή, τι θα δούμε? Δέσποτα, Κύριο Θεός, τον Πατέρα ημών, ότι σεν τη κυβωτό του Νόε, περιστεράν αποστήλας, κάρφος ελέας έχουσαν, επί του στόματος, καταλλαγή σύμβολων, σωτηρίαστε της από του κατακλυσμού, και τα της χάριτος, το της χάριτος μυστήριον, δι' εκείνων προτυπώσας, και τα λοιπά. Δηλαδή, εδώ αλήφεται το σώμα με λάδι, και αμέσως θυμάται η Εκκλησία με την ευχή την οποία λέει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ο οποίος στηρίζει το μυστήριο και γενικό αλήφει εκείνη την ώρα, θυμάται το την ελιά και το έλαιον, την περιστερά που ήρθε, εστάλει και ήρθε και έφερε ένα κλάδο ελέας. Βλέπετε, αμέσως συνδέεται με την Παλαιά Διαθήκη, δεν απομονώνεται. Δεν λέμε «Α, η Παλαιά Διαθήκη είναι προ Χριστού, δεν της δίνουμε σημασία». Υπάρχει στενός θεσμός μεταξύ Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Το σπουδαιότερο όμως από όλα αυτά με το βάπτισμα είναι το ότι γίνεται αναφορά στην πρώτη προσκοριθής επιστολή από τον Απόστολο Παύλο για το βάπτισμα της Παλιάς Διαθήκης. Λέει εκεί στην επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος «Ου θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφέλη ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθαν και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίσαντο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Δηλαδή, αδελφοί, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι οι πατέρες σας, δηλαδή οι πατέρες μας είναι, και το λέει αυτό στην επιστολή προς Κορινθίους, που ήταν Έλληνες, ήταν και βέβαια εξ Εβραίων, αλλά ήταν και εξ Ελλήνων, και οι πατέρες μας είναι οι προφήτες και όλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν κάτω από τον προφήτη Μωυσή. Ο Μωυσής δηλαδή είναι εκείνος που πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και βαπτίσαν το. Λέει, πάντες κάτω από την εφέλη ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθαν από την Ερυθρά Θάλασσα και πάντες στο Μωυσή είναι βαπτίσαν το. Βλέπετε, γίνεται αναφορά στο βάπτισμα που έγινε από τον Μωυσή που πέρασαν οι Ισραηλίτες μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Και όταν μαζί με το βάπτισμα γίνεται και το μυστήριο του χρίσματος, γιατί σε εμάς είναι ενωμένα το βάπτισμα με το χρίσμα, εκεί στο τέλος τι λέει? «Και ως ευλόγησας δια προφήτου Σαμουήλ Δαβίδ τον βασιλέα, ευλόγησον και την κεφαλήν του δούλου σου, δια χερός εμού του αμαρτωλού, επιφυτών αυτό το πνεύμα της του Αγίου» και τα λοιπά, όπως να προκόπτει με ηλικία και να φτάσει μέχρι τα γεράματα. Είδατε εδώ, έχει σημασία αυτό που λέει «ως ευλόγησας». Δηλαδή, όπως εσύ ευλόγησες τον Δαβίδ, τον βασιλέα, διά του προφήτου Σαμουήλ, έτσι να ευλογήσεις και την κεφαλή του δούλου σου διέ μου. Βλέπετε αμέσως το ως δείχνει μια σχέση πολύ στενή, πως υπάρχει και εκεί χρήσμα, μυστήριο χρήσματος. Έγινε χρήσης του Δαβίδ και έγινε βασιλεύς από τον Σαμουήλ. Οπότε λέει, όπως έγινε εκεί, έτσι και εδώ σε παρακαλώ να ευλογήσεις. Αυτό είναι το μυστήριο του χρήσματος. Ας πάμε τώρα στο θέμα το άλλο μεγάλο μυστήριο, το υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή βαπτιζόμαστε, χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η αναφορά όλη των μυστηρίων είναι η Θεία Ευχαριστία και είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Υπάρχει λοιπόν και στην παλαιότητα εκεί δείπνο. Φυσικά όχι του σώματος του Χριστού, αλλά υπάρχει δείπνο. Υπάρχει, θα λέγα, προτύπωση στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και συγχρόνως υπάρχει μια μέθεξη της χάριτος του Θεού. Βεβαίως υπάρχει διαφορά, θα το δούμε στη συνέχεια ποια είναι η διαφορά. Αλλά υπάρχει όμως μέθεξη, υπάρχει γεύμα, υπάρχει δείπνο. Υπάρχει το γνωστό εκείνο δείπνο το οποίο παρέθεσε ο Μωυσής και στους ιερείς όλους με το νόμο που εδόθηκε από το Θεό στο Μωυσή. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο σημείο. Εδώ με την ευχή της προσκομιδής που διαβάζουμε στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, εκεί λοιπόν στην ευχή αυτή τι λέμε, λέει ο ιερεύς, επίβλεψε να εφημάσει ο Θεός και έπειδε επί τη λατρεία νημών σε παρά να κοιτάξει ο Θεός εμάς και να μας δει εδώ στη λατρεία μας και πρόσδεξε αυτήν και να τη δεχθεί. Πώς? Ως προσεδέξω Άβελ τα δώρα, Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα ολοκαρπώσεις, Μωσέος και Αρών τα σιροσύνας, Σαμουήλ τα σιρηνικάς. Προσέξτε εδώ, αυτό πάλι το ως. Θα το δούμε και μετά και σε άλλα μυστήρια. Λέει εδώ, σε παρακαλώ να δεις και να δεχθείς, να μας δεις και να δεχθείς αυτή τη θυσία όπως δέχθηκες τη θυσία του Άβελ, τα δώρα του Άβελ μάλλον, του Νόε τις θυσίες, του Αβραάμ τις ολοκαρπώσεις. Και ως προσεδέξω εκ των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινή ταύτην λατρείαν, ούτω και εκ των χειρών ημών των αμαρτωλών πρόσδεξε τα δώρα ταύτα. Και όπως εδώ βέβαια έχουμε και την Διαθήκη. Βλέπετε το ως είναι και στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, το ως είναι και στους Αποστόλους. Δηλαδή όπως δέχτηκες τις θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη και όπως δέχτηκες διαχειρών των Αποστόλων τη θυσία, σε παρακαλώ να δεχθείς και τη δική μας θυσία. Τα λέει αυτά ο Μέγας Βασίλειος. Είναι στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Απόστολος Δε Παύλος είναι εκείνος ο οποίος συνδέει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την τροφή την οποία έστειλε ο Θεός στο λαό. Δηλαδή, λέει εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή πάλι, και πάντες οι Ισραηλίτες το αυτό βρώμα πνευματικών έφαγων και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπινων, έπινων γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Δηλαδή, καθώς βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Εξόδου, έφευγε ο Ισραηλιτικός λαός και πήγαινε από τη γη της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας, μέσα στην έρημο. Και βεβαίως ένας λαός 2 εκατομμύρια, πώς έπρεπε να ζήσει. Και ο Θεός πρώτα διψούσαν και χτύπησε ο Μωυσής το βράχο και έβγαινε το νερό. Και τι λέει, έπινον εκ της πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Δηλαδή δεν είναι απλώς, ας πούμε, ο βράχος που έβγαλε νερό. Είναι ο Χριστός ο οποίος έβγαλε το νερό μέσα από το βράχο και έφαγον πνευματικών βρώμα τα ορτίκια τα οποία τους έστειλε και το μάνα. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλά κείμενα που θεωρούν τη Θεία Ευχαριστία ως μάνα, ουράνιον, μάνα ουράνιον. Έστειλε ο Θεός κάθε μέρα το μάνα. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε προτύπωση και βίωση της Θείας Ευχαριστίας, της χάριτος του Θεού. Θα δούμε τη διαφορά αργότερα. Έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη με τον Ισραηλιτικό λαό που περνούσε από τη γη της Αιγύπτου, τη γη της Επαγγελίας. Ερχόμαστε στο άλλο μυστήριο για να δείτε τη σχέση των μυστηρίων με την Παλαιά Διαθήκη, ότι δεν υπάρχουν μυστήρια μόνο στην Καινή Διαθήκη. Υπήρχαν τα ίδια μυστήρια και στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε το μυστήριο του γάμου. Ο γάμος στην Καινή Διαθήκη εξισούται με το γάμο στην Παλαιά Διαθήκη. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα κείμενα των ευχών όταν τελείται ο γάμος, που δυστυχώς πολλοί όταν είναι στο γάμο προσεχνούν οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά τα οποία λέει ο ιερεύς, και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί ο γάμος δεν είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Ο γάμος είναι μια προσευχή την οποία απευθύνουμε στο Θεό. Εκεί λοιπόν στην προσευχή την οποία, και μάλιστα η δεύτερη προσευχή στο γάμο, η δεύτερη ευχή στο γάμο, αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής. Ευλόγησαν αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησαν τον Ισάκ και τη Ρεβέκα. Προσέξτε το ως. Δηλαδή αυτό δίνει εξίσωση. Όπως έκανε εκεί, έτσι κάνει και εδώ. Δηλαδή έχουμε εξίσωση του μυστηρίου. Ευλόγησαν λοιπόν αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησαν τον Ιακώβ και πάντα στους πατριάρχες. Ως ευλόγησαν τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ. Ως ευλόγησαν Μωσέα και Σεπφόραν. Ως ευλόγησαν Ιωακήμ και την Άναν. Ως ευλόγησαν Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ως ευλόγησαν. Και μετά προχωρεί και λέει, διαφύλαξον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως διαφύλαξας τον Νόε εν τη Κιβωτό, ως διαφύλαξας τον Ιωνάν εν τη Κοιλία του Κήτους, ως διαφύλαξας τους Αγίους Τρεις Πέδας εκ το πυρός καταπέμψης αυτής δρόσων ουρανόθεν. Επομένως έχουμε ευλόγησον ως στην Παλαιά Διαθήκη και τώρα, και διαφύλαξον ως όπως το έκανε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι και τώρα. Όπως ευλόγησε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους και τους διαφύλαξες, έτσι ευλόγησε και διαφύλαξε και αυτούς εδώ που κάναμε το γάμο. Και προχωρεί για να πει μετά, μνημόνευσον Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του Ενόχ, του Σιμ, του Ηλία, και ως εμνημόνευσας των τεσσαράκων των μαρτύρων και τα λοιπά. Επομένως αναφέρει και πάρα πολλά άλλα. Εδώ λοιπόν τι φαίνεται. Φαίνεται στο μυστήριο του γάμου, το οποίο τελούμε σήμερα στην Εκκλησία, στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν αυτά τα τρία ρήματα. Ευλόγησον, διαφύλαξον και μνημόνευσον. Και αυτά δεν είναι ανεξάρτητα η παλιά από την Καινή Διαθήκη. Υπάρχει συσχετισμός μεταξύ παλιάς και Καινής Διαθήκης. Όπως έγινε εκεί, έτσι να γίνει και εδώ. Δείχνει λοιπόν όλο αυτό ότι υπήρχαν μυστήρια και στην Παλαιά Διαθήκη, που γίνονται κάπως διαφορετικά βεβαίως. Αλλά υπήρχαν μυστήρια. Και τι είναι μυστήριο? Μυστήριο είναι η χάρη του Θεού που ενώνει και μεταβάλλει αυτό που θέλουμε. Η χάρη του Θεού που μεταβάλλει κάτι υλικό και το κάνει πνευματικό. Η χάρη του Θεού που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Η χάρη του Θεού που σώζει τους ανθρώπους. Αυτό είναι μυστήριο. Τέτοια μυστήρια ήταν παράλληλα και στην Παλαιά Διαθήκη. Το δεύτερο όμως σημείο που νομίζω είναι το σημαντικό είναι ότι βεβαίως υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των μυστηρίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά υπάρχει όμως και μια διαφορά. Και δεν μπορούμε να μην βλέπουμε τη διαφορά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το ως, δηλαδή τη σχέση μεταξύ των δύο, και να μην βλέπουμε και το διαφορετικό σημείο. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι αυτό που έχουμε αναλύσει και σε άλλες εκπομπές και θα δοθεί δυνατότητα να το πούμε και αργότερα, ότι είναι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Δηλαδή η εμπειρία είναι ταυτόσιμη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για παράδειγμα, για να πει, να δείξει τι είναι το φως και πώς ο άνθρωπος έρχεται σε επικοινωνία με τον Θεό ως φως, χρησιμοποιεί παραδείγματα. Τον Ηλία, τον Μωυσή, τον Στέφανο στο συνέδριο. Τους τρεις μαθητές πάνω στο όρο Σταβόρ. Δηλαδή όλοι είχαν την ίδια εμπειρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Υπέρ των Ιερών Συγχαζόντων, θα το δει αυτό. Θα δει ότι εξισώνει την εμπειρία του Μωυσή, του Ηλία, με την εμπειρία των τριών μαθητών επάνω στο όρος Θαβόρ και την εμπειρία του φωτός που είχε ο Άγιος Στέφανος μετά την Πεντηκοστή. Αλλά βέβαια υπάρχει και διαφορά. Η διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη είναι άσαρκος λόγος, δεν έχει σάρκα. Στην Καινή Διαθήκη είναι σε σαρκωμένος λόγος. Δηλαδή, όρεση εμφάνιση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, όχι του Πατρός. Αλλά δεν είχε σάρκα. Ενώ στην Καινή Διαθήκη είναι η εμφάνιση του σεσαρκωμένου λόγου που έχει σάρκα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της Εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης και της Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Διότι έχουμε και Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη και αναφέρεται πολλές φορές στα τροπάρια, στους ψαλμούς, η Εκκλησία σου Κύριε, ο λαός σου, ξέρω εγώ, η Εκκλησία, η Εκκλησία Οσίων που ψάλουμε στην Εκκλησία εκεί, στους ψαλμούς το λέμε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η Εκκλησία που σημαίνει Εκκλησία ενότητα, ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του. Αυτό θα πει Εκκλησία. Αλλά εκεί η Εκκλησία ήταν πνευματική και όπως λέει ο Άγιος Κλήμης, ο Ρώμης, ήταν πνευματική, πνευματική δεούσα εφανερώθη εν τη σαρκή του Χριστού. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο Χριστός με την ανθρώπισή του σάρκα Εκκλησίας προσέλαβε. Δηλαδή, ήταν οι προφήτες και οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη που καθαρίζονταν. Υπάρχει διαδοχικός καθαρμός και φτάνει μέχρι την Παναγία. Και ο Χριστός πήρε τη σάρκα από την Παναγία και λέει σάρκα Εκκλησίας προσέλαβε. Πήρε λοιπόν τη σάρκα την καθαρή την οποία του έδωσε η Παναγία και αυτό την έκανε σώμα του. Και τώρα η Εκκλησία είναι σαρκική. Φανερώθηκε εν τη σαρκή του Χριστού. Έτσι λοιπόν λέμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ενεργούσε η χάρις του Θεού, αλλά όχι διαμέσου σώματος. Ενεργούσε η χάρις του Θεού, η οποία ήταν άσαρκη. Να το πούμε, δεν ήταν διασώματος. Στην Καινή Διαθήκη όμως, μετά την ενσάρκωση του Χριστού, και το σώμα του Χριστού είναι πηγή της ακτής του χάριτος. Και τώρα εμείς έχουμε τα μυστήρια, το βάπτισμα, το χρίσμα και όλα τα άλλα τα μυστήρια, αλλά όντας μέλη της Εκκλησίας και μέλη του σώματος του Χριστού. Οπότε εμείς τώρα δεν δεχόμαστε μόνο τη χάρη του Θεού γενικά όπως την Παλαιά Διαθήκη, αλλά τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, όχι απλώς τη χάρη. Τι σημασία έχει αυτό? Όταν εμείς τελούμε τη Θεία Λειτουργία, λέμε και υψώνουμε τον, τα Άγια της Αγίας και καθώς έχουμε τον αμνό λέμε μερίζεται ο αμνός του Θεού μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντες θυόμενος και μη δέποτα δαπανόμενος, άρα τους μετέχοντες αγιάζουν και κομματιάζουμε το σώμα του Χριστού. Αυτό γίνεται τώρα που έχουμε σώμα και ο καθένας κοινωνά και δίνουμε στον καθένα ένα μικρό κομμάτι, δεν είναι ένα μικρό κομμάτι του Χριστού, αυτό το μαργαρίτι που λέμε. Είναι ολόκληρος ο Χριστός. Όταν κοινωνεί κανείς δεν παίρνει ένα κομμάτι, δεν παίρνει ένα στο χέρι του Χριστού, άλλο στο πόδι του Χριστού, άλλο στο... αλλά όλοι παίρνουν το ολόκληρο το Χριστό. Λοιπόν, αυτό γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτή είναι η διαφορά. Στην Καινή Διαθήκη, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η χάρις του Θεού μερίζεται αμερίστος εν μεριστής. Δηλαδή, η χάρις του Θεού μερίζεται, προσφέρεται σε πολλούς εν μεριστής, αμέριστος, χωρίς να μεριστεί. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη λαμβάνει κανείς τη χάρη του Θεού, όπως και τώρα όταν προσευχόμαστε. Λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού χωρίς να κομματιαστεί. Έχουμε ένα χαρτί, για παράδειγμα, και το κομματιάζουμε και λέμε τα κομματιάζουμε σε διάφορα μέρη. Αυτό είναι μερίζεται. Η χάρη του Θεού δεν μερίζεται. Στην Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, μερίζεται η χάρη του Θεού, αλλά αμέριστος. Εν μεριστής σε διαφορετικούς ανθρώπους και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Αυτό γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με τη χάρη. Τώρα αυτό που γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με τη χάρη, ότι μερίζεται αμερίστος εν μεριστής, τώρα εδώ γίνεται με το σώμα του Χριστού, που σημαίνει μερίζεται το σώμα του Χριστού αμερίστος, χωρίς να μερίζεται, ακατανόητα στην ανθρώπινη λογική, εν πολλής, σε όλους. Παίρνει ο καθένας ολόκληρο το Χριστό. Οπότε αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των μυστηρίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Έχουμε λοιπόν μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη. Τα ίδια μυστήρια, έχουμε γάμο, έχουμε χρίσμα, έχουμε ευχέλαιο, έχουμε το χρίσμα, όπως γινόταν η χρήση των βασιλέων τους προφήτες. έχουμε γάμο και εκεί ευλογείται ο γάμος. Διαβάστε το υπέροχο βιβλίο του Τοβίτ. Ένα βιβλίο που είναι ο ύμνος για το γάμο και δείχνει πως ο πατέρας Τοβίτ έστειλε τον υιό του Τοβία για κάποια αποστολή και πως εκεί τον ακολουθούσε και τον οδηγούσε ο άγγελος ο Ραφαήλ και πως εκεί βρέθηκε και παντρεύτηκε τη θυγατέρα ενός φίλου του Τοβίτ και πως έγινε αυτή η στέψη. Δεν υπήρχαν τότε ιερείς, αλλά λέει τότε ο πατέρας ο Ραγουήλ πήρε τη Σάρα και λέει εκεί πήρε τη χείρα της Σάρας και τους ένωσε και ενώθηκαν αυτοί με τη χάρη του Θεού. Και διαβάστε εκεί μια ωραιότατη προσευχή όταν πήγαν να κοιμηθούν το βράδυ μετά το γάμο, έκαναν θυσία, προσφορά στο Θεό για να εκφράσουν την αγάπη στο Θεό και μετά κάνουν μια προσευχή και λέει ο Τοβίας, «Κύριε, εγώ δεν πήρα αυτή την αδερφή μου για πορνεία, την πήρα για να εκφράσω το θέλημά σου και την αγάπη σου». Μια ωραιότατη προσευχή που είναι ο ύμνος του γάμου που γίνεται μέσα στη χάρη του Θεού. Οπότε υπάρχει και εκεί γάμος. Και εδώ η διαφορά όμως ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι εκεί δεν υπήρχε Θεία Ευχαριστία σώματος και αίματος του Χριστού. Υπήρχε η χάρις του Θεού, αλλά δεν μετήχαν σώματος και αίματος του Χριστού. Και εδώ υπάρχει γάμος στην Καινή Διαθήκη και η αξία του γάμου στην Καινή Διαθήκη είναι ότι γίνεται ο γάμος των μελών της Εκκλησίας που είναι μέλη του σώματος του Χριστού και έχουν αναφορά τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό γίνεται γάμος και κοινωνία.

0: του Θεού και μπορεί να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και έτσι όλα τα μυστήρια έχουν αναφορά στη Θεία Ευχαριστία. Βαπτιζόμαστε και χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού ως μέλη της Εκκλησίας. Γίνεται ο γάμος για να μπορέσουμε, όχι απλώς ως μέλη, αλλά και μαζί και οι δύο ενωμένοι να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η δωρεά, η μεγάλη που έγινε με την ενανθρώπιση του Χριστού, να είμαστε μέλη της Εκκλησίας, ταυτόχρονα όμως μέλη του σώματος του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι ο διδάκτορος θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Ήδη από την προηγούμενη εκπομπή μας ασχοληθήκαμε με την άσκηση της πνευματικής αρετής της προσευχής. Γνωρίζοντας καλά πως δεν θα ήταν δυνατόν μία ραδιοφωνική εκπομπή να καλύψει το τόσο μεγάλο θέμα, θεώρησα καλό να συνεχίσουμε το θέμα μας και να το επεκτείνουμε στην σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Έχω την πεποίθηση πως ο σύγχρονος χριστιανός θα πρέπει να είναι περισσότερο προσευχόμενος παρά σκεπτόμενος. Δηλαδή, θα πρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προσευχή, μέσω της οποίας διενεργείται η σύναψη σχέσης και επαφής με τον Θεό, παρά να κατακλείζεται το μυαλό του από διάφορους λογισμούς που τελικά στο τέλος θολώνουν το μυαλό και δεν μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει την κατάστασή του. Ίσως τελικά αυτή η αναγκαιότητα της προσευχής για τη ζωή του χριστιανού να είναι και ο λόγος που την κάνει όχι μόνο απαραίτητη, αλλά και ιδιαίτερα δύσκολα προσεγγίσιμη. Η δυσκολία της δεν συνίσταται στην φύση της προσευχής, αλλά στην προσωπική αδυναμία να προσεγγίσουμε την προσευχή και να την κάνουμε κομμάτι της ζωής μας. Η πατερική προτροπή του Γρηγορίου Θεολόγου, μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, δηλαδή καλύτερα είναι να θυμάμαι τον Θεό παρά να αναπνέω, είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να έχει μια υγιή εκκλησιαστική ζωή, να ζει δηλαδή το Ευαγγέλιο στο σήμερα και να μπορεί ταυτόχρονα ο ίδιος του να γίνεται αγωγός του μηνύματος του Ευαγγελίου στον χώρο και στον χρόνο στον οποίο κινείται, θα πρέπει από πολύ νωρίς να κάνει κτήμα του την άσκηση της προσευχής. Την άσκηση δηλαδή της επικοινωνίας με τον Θεό. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης τόνιζε ότι με το κομποσκήνι μπορώ και επικοινωνώ με τον Θεό με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιώ την τηλεφωνική μου συσκευή ώστε να έρθω σε επικοινωνία με κάποιον άλλον άνθρωπο. Για όλους εμάς λοιπόν τους χριστιανούς, η προσευχή, το κομποσκήνι, είναι το καλώδιο του τηλεφώνου με το οποίο θα συνδεθούμε και θα επικοινωνήσουμε με το πρόσωπο του Κυρίου, ώστε μέσα από αυτή την επικοινωνία να μπορέσουμε να αντλήσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, ώστε να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο στο σήμερα. Θα ήταν ιδιαιτέρως ανόητο εάν

ξεχνούσαμε την προτροπή του Χριστού, ο οποίος λέει πως χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ο σύγχρονος άνθρωπος λοιπόν αγνοεί ή μάλλον θέλει και αγνοεί αυτή την προτροπή. Χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα στην ζωή μας, τίποτα δεν μπορεί να γίνει και τίποτα δεν μπορεί να καρπίσει. Όσο πορευόμαστε έχοντας απόσταση από τον Θεό, τόσο η ζωή μας γεμίζει με κενά, τα οποία στην προσπάθειά μας να τα γεμίσουμε, στην προσπάθειά μας να τα λύσουμε, στην προσπάθειά μας να τα αντιμετωπίσουμε, αντί να βρίσκουμε τη λύση, ολοένα και περισσότερο βυθιζόμαστε μέσα στην απελπισία, η οποία απελπισία όχι μόνο μαυρίζει την ψυχή μας, αλλά πολύ περισσότερο μας απομακρύνει από τον πρόσωπο του Χριστού που είναι η όντως ελπίδα. Για όλους τους παραπάνω λόγους γίνεται απολύτως κατανοητό πως η σημερινή μας εκπομπή με θέμα την προσευχή έρχεται ακριβώς να δώσει την απάντηση στις σύγχρονες αναζητήσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Έρχεται ακριβώς να δείξει τον άλλον κόσμο που εμφανίζεται μέσα από το Ευαγγέλιο. Ίσως τελικά η επανάληψη του μηνύματος πως ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσευχόμενος και όχι σκεπτόμενος μας οδηγήσει και στην κατανόηση ότι η προσευχή θα πρέπει να είναι το πρώτο και το κυρίαρχο μέλημά μας μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Γι' αυτό όσοι και όσες με ακούτε αυτή τη στιγμή, είναι ανάγκη να θέσουμε αρχή στην πνευματική μας ζωή. Τώρα, να βάλουμε εκείνο το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουμε αναζητώντας ολοένα και περισσότερο την σχέση μας με τον Θεό. Μία σχέση η οποία έχει την δυνατότητα να μας γεμίσει με ελπίδα και να μας δώσει απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής μας. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χριστός μας τονίζει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο πως «ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε». Πρέπει να ζητήσουμε, να χτυπήσουμε, να φωνάξουμε, να ψάξουμε το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτός ο ουράνιος πατέρας μας έχει την δυνατότητα να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε ώστε όχι μόνο να μπορέσουμε βιολογικά να περάσουμε τον χρόνο, αλλά πολύ περισσότερο να κερδίσουμε και εκείνα τα πνευματικά εφόδια, ώστε να καταλήξουμε στον παράδεισο, την αιώνια δηλαδή χαρά. Συνεχίζοντας λοιπόν το θέμα μας από την προηγούμενη εκπομπή, θα πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος δεν έχει μόνο υλικές αλλά και πνευματικές ανάγκες. Καμιά φορά οι πνευματικές του ανάγκες είναι σπουδαιότερες από τις υλικές. Γι' αυτό και η άσκηση της προσευχής δεν θα πρέπει να προσανατολίζεται μόνο στην εκπλήρωση υλικών αναγκών, αλλά κυρίως να έχει ως στόχο την εκπλήρωση όλων εκείνων των πνευματικών αναγκών με τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί και εφαρμόζει τις εντολές του Χριστού στον κόσμο στον οποίο ζει. Ζητώντας από τον Θεό την εκπλήρωση των πνευματικών μας αναγκών, έρχεται ο ίδιος ως Πατέρας και συμπληρώνει τις υλικές μας ανάγκες. «Ζητείτε την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσεντε ημίν». Ζητάτε λοιπόν να βρείτε την σχέση με τον Θεό μέσα από την προσευχή, ζητάτε να εκπληρώσετε τις πνευματικές σας ανάγκες όπως είναι η επαφή και η σχέση με τον Θεό και τότε όλες οι υλικές θα συμπληρωθούν από τον ίδιο τον ουράνιο Πατέρα μας. Ο Θεός γνωρίζει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται υλικά αγαθά. Αυτά όμως, όσο σπουδαία και αν φαίνονται, είναι μηδαμινά μπροστά στα επουράνια. Άλλωστε, ένας χριστιανός δεν τιμά και τόσο το πρόσωπο του Θεού όταν από αυτόν του ζητά μικρά υλικά πράγματα που είναι πανεύκολα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για τον Θεό. Αλλά όταν ως στόχο και σκοπό της ζωής του βάζει την επίτευξη των μεγάλων πνευματικών αναγκαίων πραγμάτων. Όσο προοδεύει ο άνθρωπος στα πνευματικά, τόσο ο νους του φωτίζεται και άρα γνωρίζει για ποια πράγματα πρέπει να προσεύχεται. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές
ενώ έχουμε την θέληση και το φιλότιμο να προσευχηθούμε, αγνοούμε τα αιτήματα για τα οποία θα πρέπει να στραφούμε προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε να ζητούμε την επίτευξη μόνο των υλικών μας αναγκών, ξεχνώντας ότι τελικά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά κυρίως ψυχή. Μια ψυχή που καλείται να ταϊστεί μέσα από την επίτευξη των πνευματικών αναγκών που έρχονται διά της προσευχής. Φυσικά ένας άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει την προσευχή θα πρέπει να γνωρίζει πως κύριος στόχος της προσευχής δεν είναι το να προσευχηθώ για τις δικές μου ανάγκες, αλλά κυρίως να προσευχηθώ για τον συνάνθρωπό μου και για τις ανάγκες όλων των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται γύρω μου. Ακόμα βέβαια και για αυτούς οι οποίοι έχουν κοιμηθεί, τους και κοιμημένους. Άλλωστε, ποιο νόημα έχει η προσευχή όταν αυτή είναι γεμάτη από εγωπάθεια, δηλαδή όταν εγώ κοιτάω μόνο τον εαυτό μου και ζητώ την επίτευξη των αιτημάτων μόνο των δικών μου ή και των παιδιών μου, τότε αυτή η προσευχή δεν είναι θυσία ευάρεστη προς τον Θεό. Γιατί ο Θεός αναζητά από εμάς το πνεύμα της ταπεινώσεως. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν ταπεινωμένην, λέει ο Ψαλμωδός. Γι' αυτό και ο χριστιανός καλείται να προσευχηθεί για όλους. Μεσολαβώντας ο ίδιος στον Θεό, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξει την αγάπη του προς όλους. Γι' αυτό πρωτίστως θα πρέπει να προσευχόμαστε για τους άλλους, δεδομένου του γεγονότος ότι ανήκουμε στο σώμα της Εκκλησίας. Άρα η προσευχή μας αποκτά μια βάση εκκλησιολογική, δεδομένου ότι όλοι μας είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, συνδεόμαστε οργανικά μεταξύ μας και θα πρέπει να ζητούμε το καλό και την εκπλήρωση του αιτήματος των άλλων. Ζώντας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ως μέλη της, ο πόνος, οι φροντίδες και οι ανάγκες κάθε μέλους γίνονται ταυτόχρονα και ατομικές αναζητήσεις. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να ζω σε μια αυτάρκη ατομική εγωπαθής, ξεχνώντας το πρόβλημα του αδελφού μου. Ο αληθινός χριστιανός βλέπει τα παθήματα των άλλων ως δικές του καταστάσεις και προσπαθεί να βοηθήσει σε αυτά είτε πρακτικά δίνοντας ελεημοσύνη είτε θεωρητικά μέσα από την άσκηση της προσευχής. Ίσως καμία φορά η προσευχή να έχει μεγαλύτερη δύναμη από οποιαδήποτε άλλη κίνηση ελεημοσύνης. Γιατί θέτω το πρόβλημα στον Θεό, ο οποίος Θεός έχει την δυνατότητα να δώσει την σωστή λύση σε κάθε πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως, όταν αντιμετωπίζω κοινοτικά το πρόβλημα των αδελφών μου, μπορώ και βλέπω δικές μου καταστάσεις σε καταστάσεις άλλων ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο, τα προβλήματα αρχίζουν και μικραίνουν, τα βλέπω με καθαρό μυαλό και μπορώ σε δικές μου διαδικασίες να δώσω καλύτερες λύσεις. Άρα, δεν προσευχόμαστε ως μεμονωμένα άτομα, αλλά ως μέλη του ενιαίου σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας. Έτσι, πολλές φορές κατανοούμε γιατί ο χριστιανός καλείται να κάνει πρόβλημά του το πρόβλημα του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται η αγάπη μεταξύ των μελών της Εκκλησίας και αναδεικνύεται η ενότητα που υπάρχει μέσα στο σώμα αυτής. Άλλωστε, μία προσευχή στην οποία ζητούμε μόνο την ικανοποίηση των ατομικών μας αιτημάτων, τότε αυτή η προσευχή δείχνει να αγνοεί την φύση της Εκκλησίας και δείχνει να μην καταλαβαίνει ο προσευχόμενος πού ανήκει ο ίδιος. Σε ένα ανώτερο τώρα στάδιο, ο χριστιανός ο οποίος επιθυμεί να είναι συνεπής με την εκκλησιαστική του ταυτότητα, καλείται να προσεύχεται όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά μέσα στην προσευχή του να συμπεριλάβει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως όλοι οι άνθρωποι γύρω μας είναι πλάσματα και δημιουργήματα του Θεού, για τα οποία θα πρέπει και εμείς να δείξουμε αγάπη κατά τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός έδειξε αγάπη με τη σταυρική του θυσία. Η παραπάνω οικουμενική διάσταση της προσευχής
είναι σίγουρα ένα δύσκολο έργο το οποίο καλούνται να το αναλάβουν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Ενεργείται πάντοτε μέσα από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που είναι πλούσια σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι τελικά έχουν μετατρέψει όλη τους την ζωή ως σκοπό και στόχο την παρουσία του Θεού στον κόσμο. Δεν θα πρέπει ποτέ ο χριστιανός να πέσει στο σφάλμα του αυτοπεριορισμού. Η λεγόμενη κατηδίαν προσευχή, όρος ο οποίος είναι άγνωστος για την ορθόδοξη παράδοση, δεδομένου ότι οποτεδήποτε προσευχόμαστε, προσευχόμαστε ως μέλη του σώματος της Εκκλησίας, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην ξεχνούμε μέσα από αυτήν την ύπαρξη και των άλλων. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να περιορίζεται στον εαυτό του και να αγνοεί τους άλλους, γιατί τότε αυτή η προσευχή δεν είναι χριστιανική. Είναι αλήθεια πως έχει παρατηρηθεί πως πολλές φορές άνθρωποι ομολογούν πως πηγαίνουν στο ναό την Κυριακή και αντί να προσευχηθούν με την προσευχή της Εκκλησίας τα αιτήματα που η Εκκλησία εκπέμπει κατά την ώρα των ειρηνικών, εκείνοι σκέφτονται τις ατομικές τους υποθέσεις, τα δικά τους αιτήματα, τα δικά τους θέλω, ξεχνώντας πως θα πρέπει ως κέντρο της ζωής τους να βάλουν το πρόσωπο του άλλου, τις ανάγκες του άλλου, ώστε μέσα από αυτή τη σύζευξη να μπορέσουν να οδηγηθούν τελικά προς τον Θεό. Η Εκκλησία είναι οίκος Θεού και οι πιστοί αποτελούν μια οικογένεια με Πατέρα τον Θεό. Όπως μέσα σε ένα σπίτι τα αιτήματα των μελών της οικογενείας είναι κοινά και ο ένας ανησυχεί για τον άλλον, έτσι και στην πνευματική οικογένεια της Εκκλησίας κανένας δεν θα πρέπει να αυτονομείται, αλλά όλοι ως ένα σώμα θα πρέπει να λειτουργούν από κοινού με στόχο την εκπλήρωση των αιτημάτων όλων των μελών της Εκκλησίας και με κύρια επίτευξη μέσω της προσευχής να προσεγγιστεί το πρόσωπο του Κυρίου. Όποιος δεν αισθάνεται έτσι, δηλαδή δεν βλέπει την Εκκλησία σαν σπίτι του και τους άλλους ως αδελφούς με κοινό Πατέρα τον Θεό, τότε έχει σοβαρό εκκλησιαστικό πρόβλημα ταυτότητας. Δεν έχει κατανοήσει δηλαδή πού ανήκει και το πώς θα πρέπει να κινείται. Είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του και την θέση του μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε μέσα σε μία εποχή άκρος ατομοκεντρική. Αυτός ο χαρακτήρας της σημερινής μας εποχής είναι πολλές φορές και ο λόγος που οδηγεί πολλούς χριστιανούς να αυτοπεριορίζονται και να ξεχνούν πως τελικά ανήκουν στο ενιαίο σώμα της Εκκλησίας. Όμως, μια πραγματική χριστιανική προσευχή δεν θα πρέπει να νοείται μακριά από το πρόσωπο του άλλου. Η χριστιανική προσευχή νοείται μόνο ως προσευχή των παιδιών του Θεού και άρα ως τέτοια καλούμαστε όλοι εμείς να έχουμε κατά νου πρώτα το πρόσωπο των άλλων και μετά τα δικά μας αιτήματα. Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε περίτρανα και τον σύνδεσμο της αγάπης που υπάρχει μεταξύ μας. Και αγάπη είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Και όσο αναπτύσσεται η αγάπη μου με τους άλλους, τόσο και εγώ προσεγγίζω τον Θεό. Και όσο προσεγγίζω τον Θεό, τόσο είμαι συνεπής με τη χριστιανική μου ταυτότητα και επιπλέον τόσο φτάνω πιο κοντά στο σκοπό της υπάρξεώς μου που είναι η θέωση και ο παράδεισος. Μάλιστα ο παραπάνω σύνδεσμος της αγάπης δεν καταλύεται ούτε από τον ίδιο τον θάνατο. Οι κεκοιμημένοι αδελφοί μας, όπως και οι ζωντανοί, ανήκουν στο σώμα της Εκκλησίας και δεν πάβουν να διατηρούν την εχριστό ενότητά τους. Με αυτό γίνεται κατανοητό πως οι κεκοιμημένοι έχουν απόλυτη ανάγκη των προσευχών των ζωντανών αδελφών και από την άλλη οι ζωντανοί αδελφοί αναζητούν τις προσευχές των κεκοιμημένων ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέσα στον κόσμο με σκοπό την εφαρμογή του Ευαγγελίου. Αυτός είναι και ο λόγος που η Εκκλησία καθιέρωσε τις μνήμες των Αγίων
κατά τις οποίες επικαλείται ιδιαίτερα τις πρεσβείες τους, ενώ καθιέρωσε και τα μνημόσυνα με τα οποία οι ζωντανοί αδελφοί μπορούν και προσεύχονται ιδιαιτέρως για την ανάπαυση των κεκοιμημένων αδελφών. Έτσι, η προσευχή των ζωντανών για τους κεκοιμημένους μέσα από τα μνημόσυνα δεν εκπληρώνει απλά μια ψυχολογική ανάγκη, αλλά ανάγεται σε ένα οντολογικό επίπεδο σχέσης και κοινωνίας των μεν με τους δε. Αυτή η μυστηριακή κοινωνία των ζωντανών με τους κεκοιμημένους πραγματοποιείται μέσα στο σώμα του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία. Εάν συνειδητοποιήσουμε αυτή τη σπουδαιότητα, τότε μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε γιατί η προσευχή των πιστών έχει πραγματική αξία για τους κεκοιμημένους. Κάθε φορά που εγώ θυμάμαι έναν κεκοιμημένο αδελφό μου και προσεύχομαι για αυτόν, μπορώ και τον βοηθώ, του δίνω μια άνεση στην κατάσταση την οποία βρίσκεται. Ταυτόχρονα όμως, με αυτόν τον τρόπο διατηρώ την αγάπη μου προς το πρόσωπό του, ένα πρόσωπο το οποίο δεν κατάφερε ο θάνατος να εκμηδενήσει. Η λειτουργική προσευχή υπέρ των κεκοιμημένων διατηρεί αυτή την βεβαιότητα της Αναστάσεως μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Προσεύχομαι για τους κεκοιμημένους γιατί κατανοώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα, γιατί κατανοώ ότι συνεχίζουν και ζουν στο μετά μέσα στην αιωνιότητα. Και αυτή η πεποίθηση είναι που μου δίνει και μένα ελπίδα να συνεχίσω τον αγώνα μου, αλλά ταυτόχρονα με κρατά σταθερό πάνω στο γεγονός της Αναστάσεως, γεγονός το οποίο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος τον οποίο στηρίζεται όλη η Εκκλησία. Πολλές φορές μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε, παραπονούνται πολλοί αδελφοί μας για τα εμπόδια που συναντάνε κατά την άσκηση της αρετής της προσευχής. Η πιο συνηθισμένη δυσκολία στην οποία ερχόμαστε σε επαφή είναι να μπορέσουμε οι ίδιοι μας να συνηθίσουμε στην προσευχή. Κυρίως να μπορέσουμε να συντονίσουμε τον ταραγμένο κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε με το περιεχόμενο της προσευχής που θέλει η Εκκλησία. Η παραπάνω αδυναμία ίσως να αποτελεί και μία πρόφαση εν αμαρτία, δηλαδή να ομολογούμε ότι τελικά ο κόσμος μας είναι πολύβοος και έχει πολλές ασχολίες και είναι ιδιαίτερα ταραγμένος και διαπιστώνοντας αυτό να εγκαταλείπουμε τελικά την άσκηση της προσευχής. Όμως αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει ένας χριστιανός. Γιατί εάν την ζωή του δεν τη ραφινάρει μέσα από το κόσκινο της προσευχής, τότε είναι αδύνατο αυτή να αποκτήσει τη γλυκύτητα που πρέπει, ώστε πράγματι να γίνει μία ζωή φυσιολογική και ατάραχη. Λύση στο παραπάνω πρόβλημα βρίσκεται μέσα από το γεγονός πως θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η προσευχή περιλαμβάνει ένα προκαταρκτικό στάδιο, δηλαδή μια άσκηση προσπάθειας. Όταν ξεκινάει κάποιος να προσευχηθεί, σίγουρα ο αντικείμενος, ο διάβολος, θα του φέρει πολλά εμπόδια για να σταματήσει αυτήν την άσκηση. Όμως, η προσπάθεια για την προσευχή θα πρέπει να σταματήσει με την τελευταία πνοή της ζωής του. Δηλαδή, να είναι συνεχόμενη, αέναη και πάντοτε έχοντας κατά νου ότι τελικά αυτό το οποίο έρχεται μπροστά του ως εμπόδιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από τον πειρασμό που ο ίδιος ο διάβολος εμφανίζει. Άλλοτε πάλι διαπιστώνουμε την οκνηρία και τη βαρύτητα της ψυχής η οποία έρχεται ως φυσική αντίσταση στην άσκηση της προσευχής. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε πως η ανάβαση ενός ψηλού βουνού είναι κουραστική. Ποτέ δεν γίνεται με εύκολο τρόπο και θα πρέπει πάντοτε να έχει κατά νου ο αναρχητής τον σκοπό του που είναι η κορυφή. Να βλέπει δηλαδή ψηλά και όσο βλέπει ψηλά να προσπαθεί να πετύχει αυτόν τον σκοπό του. Η προσευχή λοιπόν απαιτεί αγώνα. Δεν είναι άσχετος αυτός ο αγώνας με την βία που μας καλεί να κάνουμε το Ευαγγέλιο ώστε να αρπάξουμε την Βασιλεία των Ουρανών.
Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ίσως σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε πως την προσευχή την βοηθά και ιδιαίτερα η παρουσία και του σώματος. Δηλαδή το σώμα θα πρέπει να έχει ενεργό μέρος και δράση στο μαλάκωμα της ψυχής. Η νηστεία, οι γονικλησίες, οι μετάνοιες είναι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συγκεντρώσουμε το νου μας και να τον οδηγήσουμε ώστε να έρθει σε επαφή με τον Θεό μέσα από την προσευχή. Άρα ας μην ξεχνούμε ότι τελικά η άσκηση της προσευχής δεν είναι μόνο πνευματική άσκηση της ψυχής, αλλά ταυτόχρονα είναι και θα πρέπει να είναι και σωματική άσκηση, ώστε με τη βοήθεια του σώματος ο άνθρωπος να μπορέσει να αναχθεί προς το πρόσωπο του Θεού. Μια άλλη πρακτική συμβουλή θα ήταν κάθε φορά που ξεκινάμε την προσευχή μας να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στην προσεκτική ανάγνωση των ψαλμών. Το βιβλίο εκείνο το οποίο μας βοηθά μέσα από την ανάγνωσή του να κατανοήσουμε του πώς πρέπει να προσευχόμαστε, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και κάθε πότε πρέπει να προσευχόμαστε. Ο σύγχρονος άνθρωπος φέρει πολλές φορές ως δικαιολογία την έλλειψη χρόνου για προσευχή. Λέει δηλαδή ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για να προσευχηθεί. Δαπανά το σύνολο της ημέρας σε διάφορα άλλα έργα, αλλά το βράδυ εγκαταλείπει το πρόσωπο του Θεού και δεν αφιερώνει έστω 10 λεπτά για τον Κύριο. Αλήθεια όμως, έχουμε αρκετό χρόνο για να προσευχηθούμε? Η αλήθεια είναι πως ναι, έχουμε. Πόσες στιγμές απροσεξίας και αποχαυνώσεως μπορούν να γίνουν προσευχή? Πόσες φορές δηλαδή δεν έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να ασχολείται ή να σκέφτεται ανούσια πράγματα, κατασπαταλώντας τον χρόνο σε στοιχεία τα οποία δεν του χρειάζονται, ενώ εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να ξεκινήσει μια ολιγόλεπτη προσευχή, η οποία φυσικά θα τον βοηθούσε πνευματικά και για το υπόλοιπο της ημέρας. Ακόμα και η μέρημνά μας για την ζωή, αν αναχθείς έναν διάλογο με τον Θεό, δηλαδή τα πάντα τα αναφέρουμε σε εκείνον, χωρίς αμφισβήτηση μπορεί ακόμα και η ίδια η μέρημνα για τα βιωτικά να γίνει είδος προσευχής. Μπορούμε μάλιστα, χωρίς υπερβολή, να προσφέρουμε την ίδια την εξάντλησή μας που μας εμποδίζει να προσευχηθούμε ως στοιχείο για την σχέση μας με τον Θεό. Αν ο σύγχρονος άνθρωπος κατανοήσει πως οι στιγμές μοναξιάς και ατονίας που πολλές φορές συναντάμε στη ζωή του μπορούν να μετατροπούν σε ευκαιρίες για προσευχή, τότε με αυτόν τον τρόπο και μόνο μπορεί να πραγματοποιήσει και να ασκήσει την προσευχή και να κάνει μικρά βήματα προς το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα αγαπητοί μου και αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, δεν μας λείπει ο χρόνος, αλλά μας λείπει ο θείος έρωτας προς το πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε την δύναμη να το κάνουμε, αλλά μας λείπει ουσιαστικά εκείνη η αγάπη η οποία θα μας κάνει να αναζητούμε ολοένα και περισσότερο το πρόσωπο του Κυρίου μέσα από την προσευχή. Ζούμε σε κόσμο ο οποίος μας έχει πείσει ότι τα σημαντικά είναι τα βιωτικά. Και όσο εμπλεκόμαστε μέσα στα βιωτικά, τόσο ξεχνάμε το πρόσωπο του Κυρίου. Και όσο ξεχνάμε το πρόσωπο του Κυρίου, τόσο δεν επιθυμούμε την άσκηση της προσευχής. Όμως τελικά, τα πνευματικά αγαθά, η πνευματική σχέση με τον Θεό και με τα μέλη της Εκκλησίας είναι εκείνα τα οποία είναι ικανά να μας οδηγήσουν στην επίτευξη του σκοπού μας που είναι η θέωση, αλλά και ταυτόχρονα να μας γεμίσουν με την ελπίδα που χρειαζόμαστε, ώστε μέσα στον κόσμο να πορευθούμε εν ειρήνη και να μπορέσουμε να συνδυάσουμε και τη ζωή μας και τις πράξεις μας με το πρόσωπο του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ας επιστρέψουμε κατόπιν στη ραδιοφωνική μας εκπομπή για να μιλήσουμε για την άσκηση της αδιάλειπτης προσευχής
και πώς μπορεί τελικά αυτή η ωραία πνευματική άσκηση να εφαρμοστεί και μέσα στον κόσμο.

0: Εκτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε έτσι περισσότερο με την άσκηση της προσευχής μέσα στη ζωή του χριστιανού. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας ασχοληθήκαμε με τα εμπόδια τα οποία συναντά κάποιος που επιθυμεί να ασκήσει την προσευχή μέσα στη ζωή του, αλλά ταυτόχρονα αναφερθήκαμε και στις ωφέλειες και στην αναγκαιότητα της προσευχής για την ζωή του σύγχρονου χριστιανού. Επιπλέον αναφέραμε πως η προσευχή για να έχει χριστιανικό εκκλησιαστικό χαρακτήρα είναι ανάγκη να είναι στραμμένη προς όλους και σε όλα, τόσο στους ζωντανούς όσο και στους κεκοιμημένους, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την σύνδεση των δύο κόσμων, οι οποίοι παραμένουν ενωμένοι παρά τον πρόσκαιρο χωρισμό εξαιτίας του σωματικού θανάτου. Στο δεύτερο ημίωρο θα ασχοληθούμε με την αδιάλειπτη προσευχή. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο Χριστός παρακινούσε συνεχώς τους μαθητές του να προσεύχονται διαρκώς και με επιμονή, ενώ γνωρίζουμε ταυτόχρονα και τον Απόστολο Παύλο να προτείνει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πριν όμως εξετάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η αδιάλειπτη προσευχή και το αν τελικά μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στον κόσμο, θα πρέπει να επισημάνουμε για ακόμα μία φορά πως η αληθινή προσευχή είναι αποτέλεσμα της αληθινής αγάπης του χριστιανού προς το πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτό ο χριστιανός θεωρεί πως η προσευχή είναι ένα προνόμιο που του δίνεται μέσα από το γεγονός της βαπτίσεώς του και ως προνόμιο το ασκεί γιατί ακριβώς επιθυμεί την σχέση και την επαφή με τον Θεό. Άλλωστε, η συναναστροφή με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο επιδιώκεται ως ευκαιρία συναλλαγής και επικοινωνίας με αυτό. Έτσι λοιπόν και ο χριστιανός, προσιλωμένος στην προσευχή, φανερώνει ολοένα και περισσότερο αυτήν την αγάπη του προς τον Θεό. Η παραπάνω κατάσταση στην πατερική θεολογία είναι γνωστή ως θείος έρωτας. Ο θείος αυτός έρωτας δεν αποτελεί μια αφηρημένη ιδέα, αλλά είναι μια βιωματική εμπειρία που εκφράζεται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και έχει ως κύριο στόχο αυτήν την επαφή και σχέση με τον Θεό. Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως για έναν πιστό χριστιανό η συνεχή ανάμνηση του ονόματος του Θεού αποτελεί στοιχείο βιωματικό που εκφράζεται μέσα από την προσευχή και χαρακτηρίζεται από τον έρωτα της καρδιάς προς το αγαπόμενο που είναι ο Κύριος. Αυτή η πορεία είναι που επιφέρει τελικά και την αδιάλειπτη προσευχή ως συνεχή ανάμνηση του ονόματος του Κυρίου. Γι' αυτό και η προτροπή για αδιάλειπτη προσευχή δεν είναι σχήμα καθυπερβολήν, δεδομένου ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον κόσμο μπορεί και αυτός ακόμα κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες να ασκήσει την αδιάλειπτη προσευχή και να δείξει τελικά το πόσο αγαπά τον Χριστό. Φυσικά, η προσευχή δεν δημιουργεί αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού. Αντιθέτως, η αγάπη προς τον Θεό προϋποτίθεται ώστε έχοντας αυτό το δεδομένο να μπορούμε κατόπιν να ασκήσουμε την προσευχή, η οποία προσευχή επιβεβαιώνει την αγάπη μας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Πρακτικά, εάν δεν προσεύχεσαι, δεν είναι επειδή υπάρχουν εμπόδια που σε εμποδίζουν στο να ασκήσεις την προσευχή. Είναι ουσιαστικά η έλλειψη αγάπης προς το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα, εάν θες να ασκήσεις την προσευχή, πρέπει πρωτίστως να αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμεως σου και εξ όλης της ισχύως σου το πρόσωπο του Κυρίου. Η πρώτη δηλαδή εντολή που δόθηκε από τον Χριστό είναι η απόλυτη αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού, από την οποία κατόπιν θα έρθει και η αναζήτηση της επικοινωνίας με τον Θεό που γίνεται μέσω της προσευχής. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί πως ολόκληρη η ζωή του πιστού είναι καιρός προσευχής. Δεν κατανύμεται δηλαδή η ζωή μας σε καιρό μη προσευχής και σε καιρό προσευχής, σε ώρες εργασίας και σε ώρες προσευχής. Αντιθέτως, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας μπορούμε να το μετατρέψουμε σε στιγμή προσευχής και σε στιγμή επικοινωνίας με τον Θεό. Στο πρώτο ημίωρο θυμήσαμε τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος έλεγε πως «μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων». Με αυτήν την υποσημείωση κατανοούμε ότι αυτός ο οποίος αναζητά την τελείωση εν Χριστώ δεν ψάχνει να βρει μέτρο στην προσευχή. Αναλώνεται όλος στην προσευχή εξαιτίας του ότι μέσω αυτής βρίσκει το στήριγμα και τον φωτισμό για την ψυχή του. Αυτή η αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να παραμείνει διαρκώς κοντά στον Θεό, να δείξει ότι είναι δικός του και ταυτόχρονα να γίνει ο ίδιος κοινωνός των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, είναι ο λόγος που οδηγεί τον χριστιανό να έχει αδιάλειπτη προσευχή μέσα στον κόσμο. Με την αδιάλειπτη προσευχή δεν προσπαθούμε να πείσουμε για τίποτα τον Θεό. Αντιθέτως, η ίδια η προσευχή ως αδιάλειπτη άσκηση είναι κομμάτι της φύσεώς μας, όπως αυτή βγήκε μέσα από τα δημιουργικά χέρια του Θεού κατά την έκτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. Ζώντας ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο, κατανοεί πως ο Θεός δεν είναι κάτι, αλλά το παν. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος οφείλει τα πάντα μέσα στη ζωή του στο πρόσωπο του Θεού. Αυτή η υπενθύμηση ότι ο άνθρωπος είναι υπόχρεος απέναντι στον Θεό είναι και ο λόγος που οδηγεί τον χριστιανό στην αδιάλειπτη προσευχή, δηλαδή την καθολική αναφορά της ζωής μας στο πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε, ας μην γελιόμαστε. Το είπαμε και προηγουμένως και θα το τονίσουμε και τώρα. Η εντολή που δόθηκε από τον Θεό προς τον άνθρωπο είναι η αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού, εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της ισχύος και εξ όλης της διανοίας. Μέσα σε αυτά τα τέσσερα γεγονότα, καρδιά, ψυχή, ισχύ και διάνοια, τοποθετείται το πρόσωπο του Θεού ως κεντρικό σημείο αναφοράς στην ζωή του κάθε ανθρώπου. Αυτό το κεντρικό σημείο είναι που δημιουργεί την αγάπη για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και η αγάπη η οποία τελικά θα γεννήσει την αληθινή προσευχή ως αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Δεν θα ήταν υπερβολή εάν τονίζαμε πως η προσευχή για τη ζωή του χριστιανού μπορεί να γίνει αδιάλειπτη με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αναπνοή για το βιολογικό σώμα. Όπως δηλαδή κανείς δεν αναρωτιέται πώς μπορεί να αναπνέει ώστε για να ζει αδιάλειπτα, έτσι λοιπόν και ο χριστιανός προσεύχεται αδιάλειπτα χωρίς αυτό να του δημιουργεί καμία απορία. Με αυτόν τον τρόπο η προσευχή καθίσταται μία πνευματική λειτουργία που χρόνο με το χρόνο οδηγεί σε μία πνευματική έξι. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο άνθρωπος ξεχνά την αγάπη του Θεού και υποτάσσεται ολοένα και περισσότερο στα ψυχικά πάθη, τα οποία οδηγούν τελικά στο σκοτασμό του νοός. Βέβαια θα ήταν παράληψή μας αν δεν τονίζαμε πως η άσκηση της προσευχής έχει ως προαπαιτούμενο γεγονός την παρουσία πνευματικού καθοδηγητή, πνευματικού πατέρα μέσα στη ζωή του χριστιανού. Εάν δεν έχεις πνευματικό πατέρα, εξομολόγο, τότε είναι αδύνατο να ασκηθείς πάνω στην προσευχή. Ή καλύτερα, εάν δεν υπάρχει εξομολόγος να σε καθοδηγεί, τότε η προσευχή σου μπορεί κάποια στιγμή να έχει αρχή, αλλά δεν θα έχει συνέχεια. Δεν θα καταφέρει να γίνει αδιάλειπτη. Δεν θα μπορέσει να είναι μια συνεχή ανάμνηση του ονόματος του Θεού που χρόνο με το χρόνο θα σε αγιάζει, θα σε καθαρίζει από τα πάθη και θα σε ενώνει ολοένα και περισσότερο με το πρόσωπο που αγαπάς και δεν είναι άλλο από αυτό το πρόσωπο του Κυρίου. Μέσα από την ασκητική παράδοση γνωρίζουμε πως έχει καθιερωθεί η μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», ώστε μέσα από την άσκηση αυτής της ευχής να μπορεί ο άνθρωπος να προσεύχεται αδιάλειπτα. Η παραπάνω ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ονομάζεται προσευχή του Ιησού γιατί ακριβώς επικαλείται το όνομα του Κυρίου, αποδέχεται τον Χριστό ως Κύριο και ως Θεό και ταυτόχρονα μας οδηγεί στην ταπείνωση μέσα από την ανάγκη του έλεος του Θεού για τη ζωή μας. Ο άνθρωπος που εφαρμόζει τη μονολόγιστη ευχή καταφέρνει τελικά να διατηρεί την ενθύμηση του ονόματος του Θεού στη ζωή του και να αποφεύγει την αμαρτία. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, επαναλαμβάνοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», μπορούμε και υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας τις εντολές του Κυρίου για τη ζωή μας, με πρώτιστη αυτήν την αγάπη προς τον Θεό, μέσα από τις οποίες γεννιέται όχι μόνο η προσευχή, αλλά και η κοινωνική έκφρασή της που είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η συγκεκριμένη προσευχή είναι μια ολοκληρωμένη προσευχή, δεδομένου ότι όχι μόνο την ομολογία πίστεως έχει μέσα «Κύριε Ιησού Χριστέ», αλλά ταυτόχρονα μας βοηθά να κατανοήσουμε και την πνευματική μας κατάσταση, την αμαρτωλότητα δηλαδή και τη φθαρτότητα, και να αναζητήσουμε τελικά με αγωνία το έλεος του Θεού «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όσο περισσότερο ο άνθρωπος επαναλαμβάνει την παραπάνω μονολόγιστη ευχή, τόσο συνηθίζει την ψυχή του στο να αναζητά το έλεος του Θεού. Και όσο η ψυχή συνηθίζει στην παρουσία το έλεος του Θεού μέσα στη ζωή της, τόσο δημιουργείται η πνευματική έξι που οδηγεί τον άνθρωπο κυρίως στην δέσμευση με το πρόσωπο του Κυρίου, μια δέσμευση που στο τέλος ελευθερώνει από τα πάθη και την αμαρτία και οδηγεί τον άνθρωπο προς τον Παράδεισο ως τελικό σκοπό της υπάρξεώς του. Με την προσήλωση στην ευχή και την διαρκή επανάληψή της, μεταφέρεται από τα χείλη στο νου και από εκεί τελικά ο νους οδηγείται στην καρδιά. Η πνευματική αυτή κίνηση, σύμφωνα με την οποία ο νους κατεβαίνει στην καρδιά, είναι ο σκοπός της μονολόγης της ευχής. Ο άνθρωπος αμέσως μετά την πτώση υπέστη μία διάσπαση μεταξύ του θελήματος του νου και του θελήματος της καρδιάς. Η μονολόγιστη ευχή βοηθά τον άνθρωπο να συγκεντρωθεί ο νους, να κατανοήσει την κατάστασή του, να κατέβει στην καρδιά, να επανέλθει δηλαδή στην προπτωτική κατάσταση και πλέον ολοκληρωμένος ως νους και καρδιά να οδηγηθεί προς την ένωσή του με το πρόσωπο του Κυρίου. Τότε λοιπόν η προσευχή από νοερά γίνεται καρδιακή και από καρδιακή γίνεται συνεχής, αδιάκοπη και αδιάλειπτη. Η κάθοδος του νοός στην καρδιά οδηγεί στην κατάσταση εκείνη κατά την οποία, όπως η βιολογική λειτουργία της καρδιάς, έτσι και η πνευματική δεν αναστέλλεται από τις εργασίες της ημέρας ή την ανάπαυση της νύχτας. Δηλαδή, μπορεί ενώ εμείς ασχολούμαστε με κάποιο θέμα βιωτικό, την ίδια στιγμή η καρδιά μας, που έχει συνηθίσει στην άσκηση της μονολόγησης ευχής, να λειτουργεί η ευχή μέσα της και να διατηρείται η σχέση με τον Θεό. Είναι γεγονός πως όλο το παραπάνω σύστημα, ακούγοντάς το, μας προκαλεί απορία για το πώς μπορούμε να το πετύχουμε μέσα στον κόσμο. Όμως τελικά φαίνεται μέσα από την εμπειρία των πατέρων πως η παραμικρή ανάμνηση του ονόματος του Θεού μπορεί να βοηθήσει την καρδιά μας ώστε να ενωθεί με τον Χριστό και να μπορέσει να πετύχει την άσκηση της προσευχής. Το μόνο το οποίο αρκεί να κάνουμε εμείς είναι να μπούμε σε αυτήν την κοπιώδη προσπάθεια ώστε το όνομα του Χριστού, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να γίνει μια πνευματική συνήθεια για μας και μέσα από αυτή την πνευματική συνήθεια η καρδιά να συνηθίσει και να μάθει τον τρόπο της προσευχής. Βέβαια, η συγκεκριμένη άσκηση έχει κάποιες προϋποθέσεις. Η αδιάλειπτη προσευχή χρειάζεται κλίμα σχετικής ησυχίας, που είναι σχεδόν άγνωστο για την ζωή την οποία ζούμε εμείς. Η ζωή μέσα στον κόσμο είναι μια ζωή θορυβώδης και κουραστική. Έχει δεσμεύσεις και περισπασμούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η άσκηση της αδιάλειπτης προσευχής είναι δυνατή ή περιορίζεται μόνο για τους μοναχούς. Κάθε πιστός που ζει μέσα στον κόσμο, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει και την προαίρεση της καρδιάς του, μπορεί να χρησιμοποιεί τη μονολόγιστη ευχή ώστε να αυξάνει τον τρόπο επικοινωνίας με τον Θεό. Υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος η προσευχή αυτή να γίνει μια προσευχή συμβατικής συνήθειας και να χάσει την ουσία της. Δηλαδή, τα χείλη να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αλλά ο νους να μην συμμετέχει σε αυτή την άσκηση και τελικά να μην μπορούμε να πετύχουμε αυτή την κάθοδο του νοός προς την καρδιά. Γι' αυτό και όλοι όσοι και όσες ασκούν τη μονολόγιστη ευχή με την ευλογία του πνευματικού τους μέσα στον κόσμο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί ώστε αυτό το οποίο λέει το στόμα να ακολουθείται από το νου και τελικά ο νους με την άσκηση της μονολόγιστης ευχής να πετυχαίνει την ένωση με την καρδιά που είναι τελικά και ο σκοπός της συγκεκριμένης προσευχής. Το να κυκλοφορώ με ένα κομποσκίνι μέσα στον κόσμο, στο λεωφορείο, στο ταξί ή στην εργασία μου, θέλοντας να δείξω ότι προσεύχομαι, αλλά την ίδια στιγμή ο νους μου, τα μάτια μου, να περιεργάζονται εικόνες οι οποίες έρχονται από γύρω, αυτό δεν βοηθάει καθόλου την προσευχή, μάλλον θα λέγαμε ότι είναι και εμπόδιο προς αυτήν. Γι' αυτόν τον λόγο και χρειάζεται να γνωρίζουμε απόλυτα τις προϋποθέσεις για την άσκησή της. Η αποφυγή των βιωτικών φροντίδων και περισπασμών, η εσωτερική ησυχία, η αυτοσυγκέντρωση, η επιμονή και η ταπείνωση είναι ορισμένες από τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ο χριστιανός ώστε να μπορεί να ασκεί τη μονολόγιστη ευχή. Θα πρέπει να καταλάβουμε την σχετικότητα των πράξεών μας. Δηλαδή ότι τα πάντα τα οποία βρίσκονται γύρω μας δεν είναι το παν, γιατί το παν είναι μόνο ο Θεός. Εάν δεν ταπεινωθούμε μπροστά στο πρόσωπο του Θεού, αν δεν συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας και αν τελικά δεν αναζητήσουμε το έλεος του Θεού, τότε η προσευχή μας δεν έχει προοπτική και απλά καταντά λόγια επαναλαμβανόμενα από το στόμα, τα οποία ο νους ποτέ δεν καταλαβαίνει. Σίγουρα, ο μοναχός που ζει στο μοναστήρι έχει καλύτερες προϋποθέσεις από εμάς που ζούμε στον κόσμο για να ασκεί τη μονολόγιστη ευχή. Ένας μοναχός, το σύνολο της ζωής του είναι προσανατολισμένο στο πρόσωπο του Κυρίου, ώστε να ενώνεται με Αυτόν. Κάθε στιγμή της ζωής του είναι στιγμή προσευχής. Και ως στιγμή προσευχής μετατρέπει όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να βρίσκεται στο χωράφι και να καλλιεργεί την γη και την ίδια στιγμή να προσεύχεται. Μπορεί να ζυμώνει και την ίδια στιγμή να προσεύχεται με τη μονολόγιστη ευχή. Αντίστοιχα όμως και ο λαϊκός, ο οποίος ζει μέσα στον κόσμο και επιθυμεί με φιλότιμο να ασκήσει τη μονολόγιστη ευχή, μπορεί να το κάνει. Με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Εάν εμείς κάνουμε το ένα, τότε θα έρθει ο Θεός με τη χάρη του και θα προσθέσει τα υπόλοιπα 100 ώστε να πετύχουμε το σκοπό της προσευχής. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε και στο πρώτο ημίωρο, τα εμπόδια στην προσευχή δεν είναι τόσο η έλλειψη του χρόνου, όσο το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε φιλότιμο και επιπλέον δεν έχουμε την όρεξη, θα λέγαμε, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον κάθε είδους περισπασμό και να αφοσιωθούμε στο πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτόν τον λόγο και για όλους όσοι ζουν μέσα στον κόσμο, ίσως θα ήταν καλό μέσα στη διάρκεια της ημέρας να υπάρχουν τακτές ώρες ελεύθερες από φροντίδες και περισπασμούς οι οποίες θα αφιερώνονται στο πρόσωπο του Κυρίου. Η προσευχή μέσα στον κόσμο είναι μια άσκηση που μπορεί να αγιάσει τον κόσμο αρκεί εμείς να βρούμε το σωστό τρόπο πάντα με την καθοδήγηση του πνευματικού μας. Μπορούμε δηλαδή στο 24ωρο το οποίο διανύουμε να ορίσουμε από μόνοι μας 1, 2, 3 χρονικές περιόδους στις οποίες θα αφοσιωθούμε στο πρόσωπο του Χριστού μέσα από την προσευχή. Όταν ξυπνάμε πολύ νωρίς το πρωί, μπορούμε για ένα δεκάλεπτο να σταθούμε εκεί στο εικονοστάσι μας και να σκεφτούμε τον Θεό, να προσευχηθούμε σε Αυτόν με τη μονολόγιστη ευχή και να δείξουμε ότι αναζητούμε το ελεός Του. Το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθούμε, μπορούμε πάλι ακριβώς να δοξολογήσουμε τον Θεό για την μέρα την οποία έφυγε, για τις φανερές και αφανές δωρεές που μας δόθηκαν μέσα στον κόσμο και έτσι να καταλήξει πάλι η μέρα με προσευχή και δοξολογική διάθεση. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, καταλαβαίνετε πολύ καλά πως η άσκηση της προσευχής δεν είναι μία πνευματική άσκηση δύσκολη, δεδομένου ότι η ψυχή αναζητά ολοένα και περισσότερο την σχέση με τον Θεό. Εμείς θα πρέπει να βρούμε μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας την αγάπη που υπολείπεται, ώστε αυτή να μας οδηγήσει δυναμικά προς το πρόσωπο του Κυρίου. Κάθε φορά που θα ξεκινάμε αυτήν την πορεία προς το πρόσωπο του Χριστού, θα κατανοούμε ότι η προσευχή μας θα γίνεται ολοένα και δυνατότερη. Και όσο θα αυξάνει η προσευχή, τόσο θα αυξάνει η θέλησή μας για ένωση με τον Θεό και από εκεί θα έρθει η αδιάλειπτη προσευχή. Παρατηρούμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο, αντί να κοιτούν από εδώ και από εκεί, να περιεργάζονται εικόνες ή αν μου επιτρέπετε να κουτσομπολεύουν ή να συζητάνε και να κατακρίνουν, τι κάνουν, ασχολούνται με τη μονολόγιστη ευχή. Μέχρι δηλαδή να έρθει η ώρα για τον προορισμό τους, λένε μέσα τους «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». 10 φορές, 20, 100 φορές, όσο χρειαστεί, ώστε η καρδιά να ζεσταθεί και εκεί ακριβώς στην καρδιά ο νους να βρει χώρο για να έρθει σε συνάντηση με τον Θεό. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να αποκτήσουμε νουν Χριστού. Δηλαδή, να μπορούμε και να χριστοποιήσουμε τα πάντα, να βλέπουμε τα πάντα γύρω μας όπως θα τα έβλεπε ο Χριστός. Μέσα από αυτή την κίνηση θα μπορέσουμε εμείς και ο Χριστός να γίνουμε ένα και να ενωθούμε τελικά δια της καρδιακής προσευχής. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος βοηθά στο να μετατρέψει τον ανθρώπινο νου σε Χριστοειδή, δηλαδή να του δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ώστε τελικά μέσα του να λειτουργεί το πρόσωπο του Κυρίου. Ιστορικά την παραπάνω αδιάλειπτη προσευχή τη συζήτησε, την βίωσε και την έκανε πράξη ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς κατά τον 14ο αιώνα. Τότε ήρθε σε σύγκρουση με τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό, ο οποίος αντιμετώπισε την προσευχή κάτω από ένα τελείως νοσιαρχικό επίπεδο, θεωρώντας ότι οι εμπειρίες των πατέρων μέσα από την οαιρά προσευχή δεν ήταν εμπειρίες πνευματικές, αλλά κυρίως εμπειρίες σατανικές. Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αλλά και για την Ορθόδοξη παράδοση, η αδιάλειπτη προσευχή δεν είναι μια διανοητική υπόθεση, δηλαδή μια κατάσταση την οποία μπορεί να πετύχει μόνος του ο νους, αλλά είναι μια βιωματική και ταυτόχρονα χαρισματική κατάσταση που θα πρέπει ο ίδιος ο Θεός να την κάνει δωρεά στον άνθρωπο. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η κάθαρση του νοός από τα πάθη και η τελική ένωση με το Πνεύμα του Θεού. Μόνο τότε η καρδιά του ανθρώπου μπορεί σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεται να φωνάζει σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο στην προς Γαλάτας επιστολή «Αβά ο Πατήρ». Δηλαδή τότε δεν προσεύχεται ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και ο ίδιος ο Θεός δια την χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί την προσευχή στην καρδιά του ανθρώπου που είναι προσευχόμενος. Ταυτόχρονα όμως, ο άνθρωπος ζει την προσευχή ως προσωπική κατάσταση, ως πνευματική εμπειρία της παρουσίας του Θεού και ως κοινωνία με τον Θεό. Από όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η σημασία και η σπουδαιότητα της προσευχής για την ζωή του χριστιανού. όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο ημίωρο, δεν μπορεί να νοηθεί ορθόδοξος χριστιανός χωρίς την παρουσία της προσευχής μέσα στη ζωή του. Αυτή είναι που ταΐζει την ψυχή, η προσευχή είναι που αγιάζει το σώμα και τελικά η προσευχή είναι που θα καθοδηγήσει τον άνθρωπο σωστά μέσα στη σχέση του με τον Θεό. Η προσευχή σε οδηγεί με σταθερότητα προς τον Παράδεισο, σε ενώνει με τον Θεό και σου δίνει το δικαίωμα της υιοθεσίας σου από τον ίδιο τον Κύριο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, την άσκηση της προσευχής σήμερα, τώρα που ακούμε την εκπομπή. Ας βάλουμε μία αρχή στην πνευματική μας ζωή, μία αρχή όμως που θα έχει σκοπό να έχει σταθερότητα, να διέπεται από την αγάπη προς τον Θεό και που τελικά θα μας οδηγήσει σε αυτό το οποίο επιθυμεί η ψυχή μας, που δεν είναι άλλο από την ένωση με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο χρόνος που πέρασε ήταν χαμένος χρόνος. Ας τον αναπληρώσουμε πλέον τώρα, με την βεβαιότητα ότι όσο θα οδηγούμε προς την προσευχή και θα την ασκώ, τόσο θα συναντώ το αγαπημένο πρόσωπο του Κυρίου μου μέσα στην ζωή. Ο Παράδεισος είναι ένα στοιχείο το οποίο συναντάται στο σήμερα. Ζω τον Παράδεισο εδώ και τον συνεχίζω μετά τον θάνατο στην αιωνιότητα. Γι' αυτό λοιπόν τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι ανάγκη να κατανοήσουμε ότι η προσευχή θα έρθει να δώσει απαντήσεις σε όλα εκείνα τα ζητήματα με τα οποία ο σύγχρονος άνθρωπος περιπλέκεται. Αδυνατή να λύσει τα σύγχρονα προβλήματα ο άνθρωπος και χαμένος μέσα στην νοησιαρχική του κατάσταση, δεν κατανοεί ότι η προσευχή είναι η δύναμη που έχει στα χέρια του, ώστε μέσω αυτής να οδηγηθεί προς τον Χριστό. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Ο θέμα της εκπομπής μας θα είναι το πρόσωπο του προσευχόμενου ανθρώπου. Θα δούμε δηλαδή πώς ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος προσεύχεται, τι χαρακτηριστικά έχει και πώς και εμείς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο αυτό, ώστε τελικά να φτάσουμε προς την ένωσή μας με τον Θεό. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Με τη συνεργασία του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ξινονερίου Καρδίτσας θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή μας τραγούδια της περιοχής. Το Ξινονέρι απέχει 8 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα και η παλαιότερη ονομασία του ήταν Ζουλευκάρι. Υπό το όνομα αυτό αναγνωρίστηκε κοινότητα το 1912, ενώ μετονομάζεται σε Ξινονέρι το 1927. Ιδρύθηκε προς τα τέλη του 1800, όμως ο οικισμός υπήρχε από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, σύμφωνα με τις πηγές. Ένας οικισμός με μεγάλη ερημοτομία και κεντρική πλατεία. Οι κάτοικοί του από εκείνα τα χρόνια ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον οικισμό σώζονται διόροφα πλινθόκτιστα αλλά και πέτρινα κτίρια που μαρτυρούν την παλαιότερη αρχιτεκτονική παράδοση, ενώ στα νότια του χωριού υπάρχει δάσος περίπου 300 στρεμμάτων με αξιόλογη πανίδα. Παραπέρα, στα όρια των οικισμών Ξινονερίου Γεωργικού βρίσκεται θολωτός μυκηναϊκός τάφος του 13ου αιώνα π.Χ. που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά μνημεία του νομού και ένα από τα καλύτερα διατηρημένα ταφικά κτίσματα ολόκληρης της Θεσσαλίας, καθώς διατηρεί ακέραιο τον κυκλικό θάλαμο και τη θόλο του μετά την αποκατάσταση. Ο λαός τα χρόνια της τουρκοκρατίας αλλά και τα μετεπαναστατικά δημιουργούσε άσματα εμπνευσμένος από την ιστορική εξέλιξη γεγονότων που συνέβαιναν αναπεριοχή, γι' αυτό και με θαυμαστό τρόπο τα τραγούδησε. Η προφορική και ακουστική παράδοση της περιοχής λοιπόν ποικίλει σε ήχους, ρυθμούς και μετρηποίηση. Όλα τα γλέντια τους γίνονταν με την ευλογία της Εκκλησίας, όπως και σε άλλες περιοχές. Ο ιερέας κατά την τάξην ευλογούσε την βρόση και πόση και με τραγούδια που ξεκινούσε εννοείται ο ίδιος. Τα κείμενα των τραγουδιών αυτών παραπέμπουν στις ευαγγελικές περικοπές και στην ευλογία του συντελεστή του κεφιού που είναι το κρασί. Ο προημιακός ψαλμός, υπενθυμίζω που διαβάζουμε στους εσπερινούς, μαρτυρεί το «Ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου». Το ευλογημένο κρασί λοιπόν δεν έλειπε από τα τοπικά γλέντια και ο άγνωστος ποιητής το υμνεί στα τραγούδια του, δανειζόμενος πολλές φορές εικόνες και ποιητικές κατασκευές, άλλοτε από τη λόγια και άλλοτε από τη λαϊκή παράδοση, όπως το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε. Οι στίχοι του θυμίζουν εκείνους των καλάντων της κυκλαδίτικης παράδοσης, δίνοντας την ευκαιρία στον ακροατή να συμπεράνει το πόσο ενιαία είναι η παράδοσή μας και το πόσο ποικίλει σε τοπικές παραλλαγές, άλλοτε ποιητικές και άλλοτε μουσικές. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και στου Χριστού τον Τάφο, εκεί κλίμα δεν ήτανε και κλίμα είχε φυτρώσει. Κάνει σταφύλι ροζακί και το κρασί μοσχάτο και το ευλόγησε ο Χριστός με το δεξί του χέρι. Τραγουδούν Βασιλάκος Λάμπρος, Πατήρ Νικολάου Βασίλης, Γανιά Φούλα, Ζέρβα Αγορή, Μητρουλιά Σοφία, Μπουρναβέα Κωνσταντίνα και Ζωή, Μπούτα Αγορίτσα, Νικολάου Φωτεινή, Παπαχρίστου Βούλα, Βασιλάκου Ειρήνη, Στεργιούλη Αλεξία, Κόκαλη Σταθούλα, Κουκουλέτσου Μαρία, Μπελάγια Χρυσούλα, Νικολάου Έλλη και Μπούτα Παναγιώτα. Παίζουν οι μουσικοί Κλαρίνο Χρήστος Κιτσόπουλος, Λαούτο Άρης Ντίνας, Βιολί Βασίλης Έξαρχος και Κρουστά Βασίλης Γαλάνης.

Πες μας Γιώργη με ποιαν αγαπάς, στον πέραμα χαλά που πας, την Ελενίτσα τη μικρή, της Μαρικός την αδελφή. 5 χρόνια την αγαπώ και ντρέπομαι να της το υπώ. Σύρε μάνα μου να της το υπείς και έλα πάλι να μου πεις. Είναι τραγούδι της αγάπης σε ρυθμό συρτό που το έλεγαν την περίοδο των απόκρεων συνήθως τα βράδια στην πλατεία του χωριού, όπως μαρτυρούν οι κυρίες που μας το τραγούδησαν. Τα τραγούδια των απόκρεων πέραν του ψυχαγωγικού χαρακτήρως των νουθετούν, διδάσκουν με τα κείμενά τους διάφορες εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων των περασμένων αιώνων. Ο λαός και προπάντων η νεολαία οφείλει σήμερα να μην σταθεί μόνο στην επιφανειακή εντός εισαγωγικών σάτιρα, αλλά να μελετήσει το βαθύτερο νόημα των κειμένων των τραγουδιών αυτών. Άλλωστε, όπως και αυτά μαρτυρούν, ο λαός τόνιζε καταστάσεις τραγικές με ευτράπελη διάθεση, όπως και το επόμενο που ακολουθεί. «Για σένα, μωρ Βασίλο, θα φαρμακωθώ και στον απάνω κόσμο θα φανερωθώ. Δε φταίσαι εσύ, Βασίλο, ούτε κι η μάνα σου, μον φταίει η αδερφός σου και ο πατέρας σου. Και σε έδωσαν το βλάχο τον παλιόβλαχο, ολιμερή σε δέρνει και σε τυραννεί. Σε δέρνει μεσημέρι για το κρύο νερό, σε δέρνει και το βράδυ για το στρώσιμο. Βασίλο παίρνει τη ρόκα, πάει στη μάνα της, και βλάχος παίρνει την κάπα, πάει στα πρόβατα». Εάν σταθούμε στις λέξεις βλάχος και παλιόβλαχος, θα δούμε ότι αποτελούν γενικευμένο όρο για όσους κατάγονται από βουνίσια ή αγροτική περιοχή και αναφέρονται σε κάποιον που μιλάει με χωριάτικη προφορά. Συνήθως είναι υποτιμητικός χαρακτηρισμός και υποδηλώνει έλλειψη μόρφωσης και συμπεριφοράς. Η λέξη βλάχος χρησιμοποιείται κυρίως μεταφορικά για κάποιον απολύτιστο, αμόρφωτο και χωρίς τρόπους. Εκφράσεις, γνωμικά και παροιμίες έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της αντίληψης πως οι βλάχοι είναι πολιτιστικά κατώτεροι. «Βλάχος πλένεται και η ποδιά του χαίρεται», λένε στην Αίγινα. «Ξέρω, Θεός δεν είναι βλάχος». «Αργάει, μα δεν λησμονάει», λένε στη Μακεδονία. «Βλάχου συν τυρί βαστάει», στην Αιτωλία. Ότι δηλαδή, όπου πηγαίνει έχει τις συνήθειες του τόπου του. Η δοξασμένη βλαχουριά που λένε στο Μέτσοβο, σκοπτική ονομασία των βλάχων. Δυστυχώς, λίγοι γνωρίζουν ότι οι βλάχοι είναι ελληνικό θρακικό φύλο που αναμίχθηκε με τους Ρωμαίους στο χώρο της Δακίας. Το φύλο αυτό εξελίχθηκε με αυτόνομη συνείδηση, ειδικά στη Ρουμανία. Πιστοί στο Βυζάντιο στο 12ο αιώνα συμμετείχαν στην εξέγερση και την εγκαθίδρυση του δευτέρου βουλγαρικού βασιλείου του Τυρνόβου. Ας μην ξεχνάμε ότι με την παρουσία των βλαχόφωνων στις παραδουνάβιες ηγεμονίες καλλιεργήθηκε η εθνική συνείδηση και δημιουργήθηκαν οι απαρχές του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος. Ύστερα, μετακινούμενοι νοτιότερα μεταλαμπάδευσαν την ορθόδοξη πίστη τους, τη διάλεκτό τους και την ελληνική εθνική συνείδηση στις επόμενες γενιές. Η μουσική και τα τραγούδια τους είναι συνυφασμένα με τη βυζαντινή μουσική αφού ποικίλουν σε ήχους και ρυθμούς. Γι' αυτό ας σκεφτούμε οι νεότεροι την ιστορία του φύλου αυτού όταν αποκαλούμε κάποιον βλάχο.

Ξεκίνησαν τρεις λιγερές και τρεις μπερμπιλωμάτες. Πάνε λευκάνουν τα πανιά σε μαρμαρένια βρύση. Στο δρόμο να που πάεναν, στο δρόμο που παέναν, η μια την άλλη έλεγαν, η μια την άλλη λένε. Μαρή, που πάμε μοναχές, γυναίκες δίχως άντρες? Το λόγο δεν απόσωσαν, το λόγο δεν απούειπαν. Τα καραούλια φώναξαν, τα καραούλια λένε. Πάτα λελούδων στο ζυγκί και ανέβα παν στη σέλα. Να πάμε πάνω στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνια. Το επόμενο συρτό στα τρία που θα ακούσουμε ανήκει στην ενότητα των τραγουδιών της Πασχαλιάς και μας πληροφορεί τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών και κοινωνικών ομάδων της εποχής της Τουρκοκρατίας. Τη Λαμπροβδομάδα ή αλλιώς τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα, σε όλο τον ελλαδικό χώρο οι θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις τελούνταν με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έτσι δινόταν η ευκαιρία στον απλό λαό να τραγουδήσει ποιητικά κείμενα που δεν ήταν απαραίτητο να αναφέρονται στο χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι Τούρκοι απήχαν από τις πολεμικές επιχειρήσεις, σεβόμενοι, ας το πούμε έτσι, την πίστη των Ελλήνων και τα έθιμα. Οι περισσότεροι ναοί στα αστικά κέντρα και την επαρχία τελούσαν τον όρθρο και την αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, όπως προβλέπει μέχρι και σήμερα η τυπική διάταξη της Εκκλησίας μας. Η εβδομάδα αυτή είναι μία μέρα στην ουσία. Αυτή η κλητή και αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία, ψάλουμε την Κυριακή του Πάσχα και όλη τη διακαινήσιμο εννοείται εβδομάδα. Εορτών εορτή και πανήγυρη σε στή πανηγύριων, όπως μας πληροφορεί αναλυτικά ο Εκκλησιαστικός Συμνοδός. Τραγουδώντας λοιπόν ποιητικά κείμενα αναφερόμενα άλλοτε σε ιστορικά γεγονότα, άλλοτε σε παλαιά έθιμα, άλλοτε στην αγάπη και άλλες εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, έμειναν στη μνήμη του λαού ως τραγούδια της Πασχαλιάς ή Πασχαλιάτικα ή αλλιώς Λαμπριάτικα. Στην περιοχή της Θεσσαλίας τα τραγουδάνε αυστηρά και μόνο τη διακαινήσιμη εβδομάδα. Δεν επρόκειτο να τα ακούσει κάποιος άλλη φορά μέσα στη διάρκεια του έτους. Η παράδοση αυτή βαστιέται αδιάκοπα μέχρι και σήμερα. Οι παλαιότεροι, αν ακούσουν κάποιον να τραγουδάει πασχαλιάτικα τραγούδια, τον διακόπτουν. Έχουν τόση αξία και είναι τόσο ιερά που δεν καταδέχονται να υποθούν άλλη χρονική στιγμή. Οποιοδήποτε ερευνητής ή συλλέκτης αξίζει να βρεθεί στις περιοχές αυτές και να σώσει έθιμα και τραγούδια που γίνονται τις ημέρες εκείνες. Με άδεια του Μορφωτικού Συλλόγου Ξινονερίου σας μεταδίδουμε το επόμενο συρτό και το αμέσως επόμενο που λέγονται την Λαμπροβδομάδα. Να πνοβριάθε να διαβώ και απ' νοβριοπούλα. Να ειδώ νοβριά πως λούζεται, πως βάζει το φτιασίδι. Νοβριά, για δεν βαφτίζεσαι να γίνεις ρωμιοπούλα. Φτιάστε καινούργιες εκκλησίες, καινούργια μοναστήρια. Τότες κι εγώ θα βαφτιστώ να γίνω ρωμιοπούλα. Θα ακολουθήσει συρτό της αγάπης. Γιατί Κώστα μαράθηκες, γιατί Κώστα μαλώνεις. Νεψές που βγήκα στο χορό, που βγήκα στο Συριάνι, μου πεις η φούντα από το σπαθί και η φούντα από το τουφέκι. Και αν το βρει νιός να το χαρεί, γέρος μη το κερδίσει. Και αν το βρει η αγάπη μου, με γεια να το φορέσει. Είναι τραγούδι της αγάπης. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Τραγούδια του γάμου απαρτίζουν το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, το Ξινονέρι λεγόταν παλαιότερα Ζουλευκάρι. Από εδώ και ο επωνομαζόμενος Ζουλευκαρνός γάμος. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ξινονερίου, υπό την έρευνα και επιμέλεια του ιστορικού και λαογράφου κ. Κωνσταντίνου Πεσλή, εξέδωσε το 2014 ένα ιστορικό και φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο «Ζουλευκαρνός γάμος». Μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία για το πώς πραγματοποιούνταν τα έθιμα του γάμου παλιότερα, καθώς και ένα πλήθος φωτογραφιών που μαρτυρούν τη λεπτομέρεια και το πόσο είναι συνυφασμένα όλα αυτά τα στοιχεία με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επίσης, θα βρείτε και τραγούδια με εκτενή κείμενα, ιστορικά και λαογραφικά τεκμηριωμένα. Όπως και σε άλλες περιοχές, έτσι και εδώ στο Ξινονέρι, τα καθιστικά τραγούδια ήταν εκείνα που ξεκινούσαν το γλέντι μετά το μυστήριο. Συνήθως το τραπέζι γινόταν στην αυλή του πατρικού σπιτιού του γαμπρού και συμμετείχε όλο το χωριό. Τραγουδούσαν κατά αντιφωνίαν και πολλές φορές μάλιστα, αν δεν είχαν όργανα, η καθυπαμοιβή εκτέλεση όλων των ενοτήτων γινόταν μέχρι να φωτίσει. Το ρυθμό τον κρατούσαν άλλοτε χτυπώντας τα χέρια και άλλοτε έχοντας το νου στα βήματα του χορού. Το τραπεζάρκο, όπως συνηθίζουν να λένε εδώ στο Ξινονέρι που θα ακούσουμε, υμνεί το κάλος της νύφης, χαρακτηρίζοντας την βουργάρα για να αποδοθεί η ομορφιά που ταυτίζεται με την νύφη τη συγκεκριμένη μέρα. Πικρό βουργάρα το κρασί και το ρακί φαρμάκι. Τα μάτια σου τα όμορφα, τα φρύδια τα γραμμένα. Μήνα ζωγράφο ταύτιασε, μήνα δεσπότη χέρι. Νόηδε ζωγράφο ταύτιασε, νόηδε δεσπότη χέρι. Η μάνα μου ήταν Πέρδικα, πατέρας μου Πετρίτης.

Ποιος ήταν παναστέναξε και σίσκαν τα τραπέζια, σίσκαν οι τάβλες του σπιτιού, ραγίσαν τα ποτήρια. Κι αν είναι από τους δούλους μου, μισθό δεν θα τους δώσω. Κι αν είναι από τους σκλάβους μου, να τους ελευθερώσω. Εγώ είμαι αφέντη μου, κόψε μου. Ήταν το τραπεζιάρικο γαμήλιο τραγούδι που ακούγεται και στους Αραβώνες κατά την εθιμική περίσταση. Βρεθήκαμε τον Ιούνιο του 2017 στο Ξινονέρι Καρδίτσας με στόχο την καταγραφή και τη συλλογή παραδοσιακών τραγουδιών που χάρη στις δραστηριότητες του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου μεταδίδονται σε διάφορες εκδηλώσεις όπου λαμβάνει μέρος ο Σύλλογος. Πρέπει να πούμε ότι οι τοπικοί σύλλογοι πάντοτε βρίσκονται πιο κοντά στην πηγή που είναι οι ντόπιοι οργανοπαίκτες και τραγουδιστές και οι ντόπιοι χορευτές και έτσι μεταλαμπαδεύουν τη γνήσια δημοτική μουσική για να μην τη μαθαίνουν λάθος οι νεότεροι. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε κοντά στις προσπάθειες αυτές για τη διατήρηση και ανάδειξη της άειλης πολιτισμικής κληρονομιάς μας και πάντοτε πρόθυμη να τις μεταδίδει. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ξινονερίου για τη φιλοξενία και την παραχώρηση των τραγουδιών που θα έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε σε άλλες εκπομπές μας. Επίσης, τον ιστορικό λαογράφο κύριο Κωνσταντίνο Πεσλή, όπου μας κατατόπισε τάχιστα με ιστορικές αναφορές για το χωριό. Πριν κλείσουμε, να αναφέρουμε άλλη μια φορά τα ονόματα όλων εκείνων που τραγούδησαν. Ήταν ο Βασιλάκος Λάμπρος, πατήρ Παπανικολάου Βασίλης, Γανιά Φούλα, Ζέρβα Αγορή, Μητρουλιά Σοφία, Μπουρναβέα Κωνσταντίνα και Ζωή, Μπούτα Αγορίτσα, Νικολάου Φωτεινή, Παπαχρίστου Βούλα, Βασιλάκου Ειρήνη, Στεριούλη Αλεξία, Κόκαλη Σταθούλα, Κουκουλέτσου Μαρία, Μπελάγια Χρυσούλα, Νικολάου Έλλη και Μπούτα Παναγιώτα. Έπαιξαν οι μουσικοί κλαρίνο Χρήστος Κιτσόπουλος, λαούτο Άρης Δίνας, βιολί Βασίλης Έξαρχος και κρουστά Βασίλης Γαλάνης. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Γεια σας.

0: οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο είναι και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια, της μοναξιάς, της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας. Δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τυχεία, περγαμηνές, τετιμημένες, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Το μόνο που ποθούν, επιποθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό, το Άγιο Πνεύμα. Αυτών των ανθρώπων το βίωμα μας θέλγει, και αυτούς ας προσπαθούμε συνεχώς να μιμούμαστε, αδελφοί μου. Γι' αυτό τους αποκαλούμε και μπροστάριδες μας. Να έχουμε όλη την ευχή αυτών των ανθρώπων, των γνησίων φίλων του Χριστού μας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν, ώστε συνεχώς να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσαι, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους συκτηρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χιλιάδες χρόνους ξεχασμένοι σε οπές μαρτυρικές, όλο και πιο βαριά η ουράνια η γη που τους σκεπάζει, έτσι το θέλησε να αργήσει η μυροβόλος η αποκάλυψη. Κι είναι μαζί τους αρρύφνητοι και άλλοι, άγνωστοι σε ανθρώπους χωικούς, με αιμάτινες στολές που λάμπουν άγιο φως της Ανάστασης. Χωρία αγγελική, ένθεο νέφος που ύψωσε η ταπείνωση και του Χριστού η λαχτάρα, σαν σε απόκριμνο σκοτάδι βυθίστηκε το τάγμα του αιωσφόρου, και καρτερούν στις αγκαλιές τους να δεχτούν και σήμερα έναν καινούργιο του ουρανού Άγιο Μέτικο. Φτάνουν δυο αντριωμένοι νικητές, σφιχτά κρατούν τα χέρια, ο ένας στεφάνι μάρτυρα φοράει στο κεφάλι και έναν σταυρό στο στήθος του που αρνήθηκε να βγάλει. Και ο άλλος, το φωτοστέφανο ντυμένο στον Αγίον, της Αφρικής τα χώματα τα πότισε με τους κρουνούς της πίστης του, ψελίζοντας μια προσευχή στα χέρια των Δημίων. Και όλοι μαζί δοξάζουνε Χριστό τον Θεό, τον Αρχηγό και Τελειωτή Ιησού. Και η Παναγιά η Κυρά τους πάει μπροστά, νεφέλη φωταυγής αΐ πρεσβεύουσα, και ακολουθούν εκείνοι, του Κυρίου οι φίλοι, οι Άγιοι πάντες.

Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Σε αυτή τη μικρή σειρά των δύο εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, θα συναντήσουμε αγνώστους τους πολλούς τούτου του κόσμου, αφανείς Αγίους της ερήμου των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας. Γνωστοί και φανεροί σαν ύλη και αστέρες στη λαβιέστατη στον δίκαιο κριτή. Εκείνον ευαρέστησαν και σε εκείνον και μόνο επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία μέσα στο Τριώδιο των Ρόδων, στο Άγιο Πεντηκοστάριο, μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον, θα τους συγκεντρώνει όλους, τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Στο Άγιο Συναξάρι δεν υπάρχει τελεία, μητέ αμήν για κατακλίδα. Όπως ο Πραξαπόστολος, έτσι και εκείνου συνεχώς τα πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, αλλιώτικο και απαλλαγμένο από μαθηματικούς τύπους εξέλιξης και προόδου. Χωράει απειράριθμες ουρανοθρονήσεις και ουρανοκατατάξεις. Και μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο χορός των Αγίων πάντων. Μα μόνο ο Κύριος, είπαμε, γνωρίζει τον καθένα τους ξεχωριστά και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Και τότε, ω τότε, τι κατάπληξη και συντριβή για εκείνους που καταδίκασαν πολλούς στο αιώνιο αφενγές πυρ, και τι χαρά και έκσταση για εκείνους που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν, μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσωτον νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι, έτσι προσέρχονται στο μυστήριο των μυστηρίων το ζωοποιητικό, θαρούνται στο ελέη του, όπως κάθε μετανοημένος οικίτορας του Παραδείσου, γνήσιος φίλος του οικοδεσπότη Χριστού, όπως ο Μιχάλης μας από την Κρήτη, ο Άγιο Ταφίτης, κοιμήθηκε μέσα στο Άγιο Τριώδιο των Ρόδων το πανχαρμόσυνο πεντηκοστάρι, 15 χρόνια ακριβώς μετά από εκείνην την αλυσμόνητη Κυριακή του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρέθηκε μαζί με έναν από τους πολλούς εφήμερους και διαβατάρικους ερωτές του, εκδρομή για τις ημέρες του Πάσχα. «Θα είναι ωραία», σκέφτηκε και της το πρότεινε δίχως να συναισθάνεται τη σημασία των λέξεων, «Πάσχα στην Αγία Γη, να γιορτάσουμε και την επέτειό μας, τους δύο μήνες της σχέσης μας». Κι έτσι βρέθηκαν ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερουσαλήμ. Το ξενοδοχείο τους λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο. Μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός, το μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας, η τρανή και πανηγυρική φανέρωση της ορθής μόνης πίστης των Ορθοδόξων Χριστιανών, τάμα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη τη γη. Και ο Μιχάλης, εκείνη ακριβώς τη συνταρακτική ώρα, να γιορτάζει στο πολυτελές δωμάτιο με σαμπάνιες και πλούσια εδέσματα. Έφτασε αργά το απόγευμα. Βγήκαν για μια βόλτα στην Ιερή Πόλη. Βρέθηκαν ύστερα από ελάχιστα στην οδό του Μαρτυρίου, σε κάθε μυροβόλα στάση του εκουσίου πάθους, στο Πρετόριο, στη
στη φυλακή, στον τόπο της συνάντησης του Σταυροφόρου Θεανθρώπου με την Παναγία Μητέρα του, εκεί που αντάμωσε με τον Κυριναίο Βαστάζο και την Αγία Βερονίκη, που τους φούγγισε τα αίματα και τους ιδρώτες τους μαρτυρικούς, εκεί που συνάντησε τις τρινοδούσες γυναίκες και τα παιδιά. Όλα τα παρατηρούσαν με δέος τουριστικό και ενδιαφέρον κινηματογραφικής προέλευσης. Ζωντάνευαν μπροστά τους όσα είχαν δει στις ταινίες των ημερών. Έπειτα από λίγο βρέθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ήταν κλειστά όμως. Συνέχισαν ανέγνιαστα την βόλτα τους και τις διακοπές τους. Είχαν άλλωστε ακόμα 2 μέρες ως τη Δευτέρα που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Να έρθουμε το βράδυ που θα έχει τη λειτουργία της Ανάστασης. Δεύτε λάβετε φως. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη ο Κύριος. Δεν τα άκουσαν ποτέ εκείνη τη νύχτα, την πιο μεγάλη από όλες. Εκείνοι γιόρτασαν ανεόρταστα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Δεν ξύπνησαν παρά αργά το μεσημέρι εκείνης της μεγάλης και λαμπρής ημέρας. Έκαναν ξανά την ίδια διαδρομή του μαρτυρίου ως το ναό. Ας μπούμε να βάλουμε ένα κεράκι, μέρα που είναι. Είχε ολοκληρωθεί πριν από αρκετές ώρες και ο εσπερινός της αγάπης. Άγνωστα όλα τούτα για τον Μιχάλη. Ως τότε δεν ήξερε στα αλήθεια τότε που πατούσε και που βρισκόταν. Μια μέρα πριν τούτος ο παναμόλυντος τόπος, ασφυκτικά γεμάτος από χιλιάδες πιστών που ενθουσιωδώς καρτερούσαν να στείλει ο φωτοδότης Κύριος στο Άγιο του Φως, να θερμάνει την πολεμουμένη πίστη των παιδιών του. Τώρα ολότελα άδειος, από μεσήμερο Κυριακής του Πάσχα και του Μιχαήλ τα θεοδηγούμενα βήματα τον φέρνουν εκεί, που μόνο αν θελήσεις θα ακούσεις με τις ψυχή σου τα ότα, την καρδιά του ζώντος Θεού να χτυπά εκοφαντικά. Με το κεράκι στο χέρι μπήκε μηχανικά στο ιερό κουβούκλιο να προσκυνήσει. Ήταν εντελώς μόνος του. Και ο Κύριος, που επιποθεί κάθε πλάσμα του να σωθεί και να γνωρίσει την αλήθεια, έστειλε εκείνη την αλυσμόνη τη στιγμή το γαλαζόλευκο ανέσπερο άγιο σημάδι του και με μια άναψε το σβηστό κερί που ο Μιχάλης κρατούσε στο χέρι του. Δεν υπήρξε σχεδόν κανείς που να μην δυσπιστήσει στην εξιστόρηση τούτου του μεγάλου προσωπικού του θαύματος όλα τα κατοπινά 15 χρόνια. Μα και ούτε ένας που να μην διαπιστώσει τη συγκλονιστική αλίωση και μεταμόρφωση του Μιχάλη από εκείνο το ευλογημένο από μεσήμερο της Κυριακής του Πάσχα. Βίωσε Χριστό εν μετανία και καρδία συντετριμένη σαν μοναχός μέσα στον κόσμο τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής του. 15 σαραντάρια Χριστουγέννων, 15 κατανυκτικά τριώδια, 15 σταυροαναστάσιμες σαρακοστές και περίπου 15 καταχαρούμενα πεντηκοστάρια. Γευόμενος δίχως παύση, αχόρταστα και αξεδίψαστα την Χριστότητα του Κυρίου, την απερίγραπτη με λέξεις συγχώρεση, την απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας, τη βαθιά και ακλόνητη πίστη στην αιώνια ζωή. Κοιμήθηκε αφού πάλεψε με τον ευεργέτη πόνο και τον καρκίνο σε ηλικία 55 ή πιο σωστά σε ηλικία 15 ετών. Στην ασύνορη χωρία των Αγίων Πάντων, ο μόσχινος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας να δέεται για όλους μας, τον φανταζόμαστε και τον μακαρίζουμε εξαιρέτως κάθε Μεγάλο Σάββατο, σαν ξημερώνει η εισάδου κάθοδος του ελευθερωτή φιλανθρώπου Χριστού και το ανέσπερό του φως κατέρχεται για να θερμάνει την παγωμένη αγάπη. Την ευχή σου Μιχαήλ μας να εύχεσαι για όλους μας, να εύχεσαι για όλους μας την ελπίδα. Εσύ καλά γνωρίζεις
ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

Μια αληθινή ιστορία όπως μας την διηγήθηκε ο πεφιλημένος πατέρας Γάμα Σίγμα από τα Χανιά, που γνώριζε καλά τον μακαριστό Μιχαήλ και όπως την διασκευάσαμε μέσα από την ταλαίπωρη ψυχή μας, προσδόξαν εν τριάδι Θεού και ωφέλεια διψασμένων ψυχών. Και έχει αυτόν τον τίτλο αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών αυτή η ιστορία. Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

Και από μια έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζουμε αποσπάσματα από λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Πολλές φορές ακούμε τους χριστιανούς να λένε: αν ζούσαμε κι εμείς στην εποχή των Αποστόλων και αξιωνόμασταν να δούμε το Χριστό όπως τον είδαν εκείνοι, θα γινόμασταν Άγιοι όπως έγιναν κι αυτοί. Όσοι σκέφτονται έτσι ξεχνούν ότι εκείνος που μιλούσε στον καιρό των Αποστόλων, εκείνος μιλάει και τώρα. Ίσως όμως και πάλι να πει κάποιος: μα δεν είναι το ίδιο πράγμα να δει κανείς τον Χριστό με τα μάτια του όπως τον είδαν οι Απόστολοι και να ακούει μόνο τα λόγια του από άλλους ή να διαβάζει στη γραφή όπως εμείς σήμερα. Κι εγώ απαντώ ότι δεν είναι οπωσδήποτε το ίδιο το τότε και το τώρα. Αλλά το τωρινό είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έζησαν οι Απόστολοι και ευκολότερα μας φέρνει στην πίστη. Μην παραξενεύεστε, μόνο ακούστε με. Τότε ο Κύριός μας φαινόταν στους αχάριστους Ιουδαίους ως ένας πλάνος και τυποτένιος άνθρωπος, ενώ τώρα κηρύσσεται σε εμάς ως Θεός αληθινός. Τότε έτρωγε με τελώνες και άλλους αμαρτωλούς, τώρα όμως κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα και τρέφει ολόκληρο τον κόσμο. Τότε καταφρονιόταν και από τους πιο ασήμαντους ανθρώπους, τώρα προσκυνείται από βασιλείς και άρχοντες ως Υιός του Θεού και δοξάζει αυτούς που τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τότε τον θεωρούσαν σαν έναν άνθρωπο φθαρτό και θνητό, που έτρωγε και έπινε και κοιμόταν και κοπίαζε και ίδρωνε και γενικά έκανε όλα τα ανθρώπινα. Τότε λοιπόν και όχι τώρα. Ήταν παράξενο και δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς ως Θεό εκείνον που είχε αυτά τα ταπεινά και ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό και τον Πέτρο που είπε: «Συ ο Υιός του Θεού του ζώντος τον μακάρισε ο Χριστός», λέγοντας: «Μακάριος εσύ Σίμων Βάριωνα, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψε εσύ, αλλά πατήρ μου εν της ουρανής». Όποιος λοιπόν δεν υπακούει με πίστη και ταπείνωση στο Χριστό που μιλάει και τώρα μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο του, όποιος αμφισβητεί, απορρίπτει όσα είπε και έκανε τότε ο Χριστός, εκείνος, έστω κι αν έβλεπε τον ίδιο τον Κύριο να θαυματουργεί και τον άκουγε να διδάσκει, θα ολιγοπιστούσε. Τι λέω, όχι μόνο θα ολιγοπιστούσε, αλλά φοβάμαι πως θα γινόταν τελείως άπιστος και θα βλασφημούσε το Χριστό, νομίζοντάς τον σαν αντίθετο ή μάγο ή τσαρλατάνο και όχι αληθινό Θεό. Άλλοι πάλι λένε: αν ζούσαμε στην εποχή των Αγίων Πατέρων, θα αγωνιζόμασταν περισσότερο, γιατί βλέποντας την καλή πολιτεία και τους αγώνες τους, θα τους μιμούμασταν. Ενώ τώρα, τώρα που ζούμε μαζί με οκνηρούς και χλιαρούς και αμαρτωλούς, χωρίς να το θέλουμε παρασυρώμαστε μαζί τους στην απώλεια. Όσοι όμως τα λένε αυτά ξεχνούν ότι εμείς βρισκόμαστε σε λιμάνι ασφαλέστερο από εκείνο που ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί στην εποχή τους υπήρχαν πολλές και φοβερές αιρέσεις, φοβερότερες από τις σημερινές, και πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε που πέτυχαν να πλανέψουν πολλούς ανθρώπους και να καταστρέψουν τις ψυχές τους. Αυτό που σας λέω μπορείτε να το διαπιστώσετε λόγου χάρη από τους βίους των μεγάλων οσίων Αντωνίου, Ευθυμίου και Σάβα, που αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων μαζί με πολλούς άλλους Αγίους. Και πού να διηγηθώ τι έγινε στην εποχή των Αγίων Πατέρων Βασιλείου και Χρυσοστόμου, που ήταν γεμάτη από ζυζάνια του πονηρού. Βέβαια, όχι μόνο τότε αλλά και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φοβερά δεινά με τους αιρετικούς. Πολλοί λύκοι και πολλά φίδια ζουν ανάμεσά μας, όμως δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω μας, γιατί βρίσκονται κρυμμένοι στο σκοτάδι της πονηρίας και δεν βλάπτουν παρά μόνο όσους θεληματικά τους ακολουθούν και αυτοπροαίρετα βαδίζουν στο δρόμο της καταστροφής τους. Εκείνους που βαδίζουν στο φως των θείων γραφών και πορεύονται στη στράτα των εντολών του Χριστού δεν τολμούν να τους αντιμετωπίσουν, αλλά βλέποντάς τους να περνάνε απομακρύνονται σαν από φωτιά. Ίσως όμως αναρωτηθείτε, ποιους αιρετικούς εννοώ? Μήπως τους αριανούς, τους ευνομιανούς, τους αβελιανούς, τους απολυναριστές ή τους διοσκουρίτες? Όχι,
Δεν εννοώ αυτούς τους ασεβείς και αθέους που ζώντας το σκοτάδι αφανίστηκαν από την πνευματική λάμψη των Αγίων Πατέρων και των θεόπνευστων συγγραμμάτων τους. Ερετικούς ονομάζω εδώ εκείνους που λένε πως αν ήμασταν στην εποχή των Αποστόλων θα μπορούσαμε να φυλάξουμε τις εντολές του Χριστού και να γίνουμε Άγιοι, ενώ σήμερα όχι. Αυτοί που κάνουν τέτοιες σκέψεις, τολμώντας μάλιστα και να τις διαδίδουν, δεν έχουν πέσει μόνο σε μία αίρεση, αλλά σε όλες τις αιρέσεις μαζί. Γιατί όποιος ισχυρίζεται αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή θα αγίαζε αν ζούσε στην εποχή των Αποστόλων, ανατρέπει όλες τις ιερές γραφές και τα συγγράμματα των πατέρων. Αν δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αν δηλαδή πιστεύουμε ότι σήμερα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν όσα ορίζει ο Θεός, τότε όλοι οι Άγιοι, τόσο του παλαιού καιρού όσο και των ημερών μας, πώς τα κατόρθωσαν και πώς έγραψαν τόσα πολλά από την πείρα της χριστομίμητης ζωής τους για να νουθετούν και μας. Πιστεύοντας λοιπόν και διακηρύσσοντας τέτοιες πλανεμένες απόψεις που διαψεύδονται από τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Εκκλησίας, όχι μόνο τους εαυτούς μας οδηγούμε στην απώλεια, μα και στον άλλον ανθρώπων τις ψυχές παίρνουμε τα ζυζάνια της αμφιβολίας και της λιποψυχίας. Έτσι μοιάζουμε στους Φαρισαίους, στους οποίους είπε φοβερά λόγια «Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων, ημείς γαρούκ εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εισελθήν». Ας μη γελιόμαστε και ας μην παίρνουμε στο λαιμό μας και άλλες ψυχές πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορούμε και σήμερα και πάντα να μιμηθούμε τους Αγίους στην προαίρεση, την προθυμία, την ταπείνωση και την αγάπη. Γιατί και οι Άγιοι σαν και εμάς ήταν, αλλά άφηναν τη ζωή τους να οδηγηθεί από το θέλημα του Θεού. Ας συντριβούμε και ασχίσουμε καυτά δάκρυα μετανοίας για να μαλακώσει σκληρή η πέτρινη καρδιά μας. Έτσι θα καθαρθούμε, έτσι θα μοιάσουμε στους Αγίους. Τα δάκρυα αυτά που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά, γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η χάρη του Θεού. Και μη μου πείτε πως ορισμένοι άνθρωποι έχουν φυσική ιδιοσυγκρασία, τόσο ψυχρή και σκληρή, που δεν μπορούν να βγάλουν δάκρυα. Τα δάκρυα είναι δώρο της χάρη τους. Εμείς βάζουμε την προαίρεση και τη βία. Επομένως, με αυτή την προϋπόθεση, όλοι μπορούν να συντριβούν και να κλάψουν. Πάντες δάκρυα, πάντες κάθαρσιν, πάντες ανάβασιν και το «τις έμπροσθεν επεκτείνεστε», λέει το θεόπνευστο στόμα του θεολόγου Γρηγορίου. Πώς λέτε τότε εσείς ότι μερικοί είναι από τη φύση του σκληροί και δεν μπορούν να έρθουν σε κατάνοιξη, να πενθήσουν και να κλάψουν για τις αμαρτίες τους? Για να καταλάβετε ότι είναι φυσικό να κλαίει κάθε άνθρωπος, θυμηθείτε τα βρέφη που μόλις βγουν από την κοιλιά της μητέρας τους αρχίζουν να κλαίνε, και αν δεν κλάψουν σημαίνει πως δεν είναι ζωντανά. Είναι λοιπόν τα δάκρυα φυσικά στον άνθρωπο, φυσικά και απαραίτητα. Όσιο Σημεών ο Στουδίτης έλεγε ότι ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί πρέπει να περάσει τη ζωή του με πένθος και κλάμα και αυτά να τον συνοδεύουν μέχρι να πεθάνει. Και όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για να ζήσει το σώμα μας, έτσι και τα δάκρυα της μετάνοιας είναι απαραίτητα για την ψυχή μας. Εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα, δεν λέω κάθε ώρα για να μην κουραστείτε υπερβολικά, εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα αφήνει την ψυχή του να πεθάνει από πείνα και να χαθεί αιώνια. Αφού λοιπόν είναι φυσικά στον άνθρωπο τα δάκρυα και το πένθος, ας μην αρνηθούμε αυτό το καλό της φύσεως. Ας αποβάλουμε κάθε κακία και πονηρία και σκληρότητα και ας καλλιεργήσουμε με προθυμία το μεγάλο δώρο του Θεού. Ας φυλάξουμε το πένθος με προσοχή σαν εντολή του Κυρίου, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την ακακία της ψυχής, με την υπομονή στους πειρασμούς, με τη συνεχή μελέτη των θείων γραφών, προπαντός όμως με τη συνέστηση των αμαρτιών μας και τη βίωση βαριάς ενοχής απέναντι στον Κύριο. Όποιος λοιπόν είναι οκνηρός και αμελής και δεν νοιάζεται για τη σωτηρία του, ας μη λέει πως είναι αδύνατο να σωθεί κανείς σήμερα,
γιατί έτσι κλείνει την πόρτα της βασιλείας των ουρανών και σε άλλους ανθρώπους. Και η ευθύνη του γι' αυτό είναι ανυπολόγιστη. Φυσικά αυτός, αφού θεωρεί αδύνατη τη σωτηρία, θεωρεί αδύνατο ή μάλλον περιττό και το πένθος. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και χριστιανοί που πιστεύουν στη σωτηρία αλλά απορρίπτουν το πένθος. Σε αυτούς τονίζω τούτο. Όποιος λέει πως είναι αδύνατο ή περιττό να πενθεί και να κλαίει κανείς, αυτός δεν πρόκειται να καθαρθεί και χωρίς κάθαρση κανένας δεν θα σωθεί και δεν θα δει τον Κύριο. Όσοι πενθούν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, αυτοί θα παρακληθούν. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι δεν πενθούν έχουν πέσει στη χειρότερη από όλες τις αιρέσεις. Νομίζουν ότι η σωτηρία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τα εξωτερικά σχήματα της ευσέβειας. Ξεχνούν όμως ότι θα παρασταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, γυμνοί και τετραχυλισμένοι, ολοφάνεροι δηλαδή, για να πάρει ο καθένας μας το μισθό του σύμφωνα με τα αλάθητα κριτήρια εκείνου, όχι τα δικά μας. Αφού λοιπόν καταλήγει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αφού λοιπόν θα βρεθούμε γυμνοί μπροστά στο Θεό, γιατί σκεπάζουμε το σώμα μας με πολυτελείς στολές, με λαμπρά ενδύματα και με ωραία υποδήματα, γιατί τρέχουμε να προϋπαντήσουμε τους άρχοντες, γιατί μας αρέσει να μας χαιρετούν, γιατί επιδιώκουμε τις πρωτοκαθεδρίες στα επίσημα γεύματα, γιατί η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και ο ακόρεστος πόθος να εξουσιάζουμε, γιατί τα ωραία σπίτια και οι υπηρέτες που μας ξεχωρίζουν από τους άλλους, γιατί τα άκερα γέλια και οι άπρεπες συζητήσεις, γυμνοί μπροστά στο μεγάλο κριτήριο. Πού τότε το καλό όνομα και η αγιοσύνη που νομίζουμε πως έχουμε? Πού οι κόλακες και οι ανήξεροι που μας ονομάζουν αγίους? Πού οι υψηλές θέσεις και οι μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μας? Πού οι συγγενικοί δεσμοί? Πού η δόξα των αρχόντων? Πού η σοφία των σοφών του κόσμου? Πού η πεποίθηση πως είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ενώ δεν είμαστε τίποτα? Πού η γλώσσα και οι ρητορίες που τρέχουν σαν πηγή? Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου? Τι φόβος και τρόμος την ώρα εκείνη. Γι' αυτό μακάριος είναι εκείνος που ταπεινωμένος και συντριμμένος πενθεί και κλαίει νύχτα και μέρα μπροστά στο Θεό. Αυτός θα καθίσει ολόλαμπρο στα δεξιά του. Καλότυχος είναι εκείνος που ακούει τα λόγια του Κυρίου και δεν περνάει ανώφελα τη ζωή του, αλλά βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση μετανοίας. Αυτός θα ελεηθεί και θα απολαύσει στη μέλουσα ζωή τα ανεκλάλητα αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτός θα γίνει Άγιος.

Ασυνταρακτικός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στην Κυριακή των Αγίων Πάντων και σε κάθε Κυριακή και ημέρα και στιγμή αυτής της πρόσκαιρης ζήσης από τις μνημειώδεις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον οροπό της Αττικής. Θα μας επιτρέψετε να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών, το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιον, τώρα για να συναντηθούμε με μια τέτοια ταπεινή ψυχή, με συντετριμένη καρδία. Άλλη μία από όλες αυτές με τις οποίες θα ανταμώσουμε σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών με τίτλο «Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος». Και ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Κατόφλι του Παραδείσου». Αυτό το σχέδιο ηλασμού και σωτηρίας του Αγίου Θεού δεν φτάνουν για να μετρήσουν τις σελίδες του ούτε τα αστέρια του ουρανού, ούτε τα πετινά του, ούτε το αμοθάλασσο που σαν να γίνει και για να σου θυμίζει πάντοτε το άπειρο της ευεργεσίας του. Και εσύ στη σκηνή της πράξης του να νιώθεις τη μια στιγμή πρωταγωνιστής και άξαφνα να καταλαβαίνεις πως είσαι μόνο ένας κομπάρσος του ευλογητού Θεού και κρίκος μιας αιώνιας αλυσίδας που συνδέει το όλον με το παν πλήρωμα Ιησού, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Όσο και να κρυφτεί κάθε φτωχός Λάζαρος σε τούτη τη ζήση, αν είναι θέλημα του Στεφανοδότη Κυρίου, θα λάμψει η μνήμη του να φωτίσει σαν Μωσέας και φωνή προφητών τα σκοτάδια όσων ακόμα πολεμούν με το σκοτωδότη εχθρό, να σώσουν την ψυχή τους πριν περάσουν απέναντι. Έτσι έγινε και με την κυρά Σοφία μας. Δεν την γνώρισα ποτέ. Δεν την άκουσα έστω μια λέξη να προφέρει. Κι όμως, αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι την έχω πλέον και για όσο ζω τούτο το πρόσκαιρο μέσα σε εκείνους οι οποίοι στάλαξαν μέσα στην κατάξερη ψυχή μου ένα μυρωμένο δάκρυ από το βίωμά τους, το βίωμα των διδαχτών του Θεού, εκείνων που δεν διάβασαν ποτέ τους τα λεγμένα και τα δίκαιά του, μα στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι έχουν ανεξίτηλα γραμμένη τη λέξη Ιησούς. Εκείνων που σαν θελήσουν να πληροφορηθούν το θεάρεστο λαβαίνουν συμμαρτυρία όχι από τους σοφούς και τους σπουδασμένους τούτου του κόσμου, μα από την ασφαλή του συνείδηση που σαν πηξίδα σε έναν μόνο προσανατολισμό και σε ένα κατόφλι αταλάντευτα οδηγεί. Έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να ταιριάζει με ένα άλλο κείμενο. Μόλις βρήκα μια φωτογραφία με μια γερόντισσα καθισμένη σε ένα ντιβανάκι, σημά στο καπνισμένο τζάκι με ένα ντεντζερέ πάνω στην πυροστιά, συγκλονίστηκα. Σκέφτηκα τότε πως κάποιος καλλιτέχνης φωτογράφος την σκηνοθέτησε. Έψαξα να βρω περισσότερα στοιχεία για να τα αναφέρω, να λάβω μια άδεια για να την δημοσιεύσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Την έκλεψα λοιπόν. Αφού τόσο συναφής ήταν με το αληθινό διήγημα και τόσο με είχε συνεπάρει, δεν είχαν περάσει παρά ελάχιστα λεπτά αφότου το κείμενο με την φωτογραφία ανέβηκε και ένα μήνυμα ήρθε να μας συνταράξει. Αχ και να ξέρες πόσο με συγκίνησες με αυτή τη φωτογραφία και για τα όσα έγραψες. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου του 2012 σε μια φτωχή γειτονιά του χωριού μου. Μπήκα μέσα στην κυρά Σοφία, μέσα στο φτωχικό της σπίτι, που όλο και όλο ήταν αυτό το δωμάτιο. Εκεί τα πράγματά της, εκεί τα δυο της κρεβάτια και εκεί στο χωματένιο τζάκι, χειμώνα καλοκαίρι, όλες οι αναμνήσεις από τη ζωή των απλών και αληθινών ανθρώπων ξαναέπαιρναν ζωή. Είχε τον άντρα της και το παιδί της, τον Διαμαντή. Την ειδοποίησαν, γιατί τηλέφωνο δεν έχει.
Την ειδοποίησαν μια βραδιά και της είπαν ότι το παιδί σου βρέθηκε και κοιμημένο σε ένα παγκάκι στα Γιάννενα. Έγινε κηδεία του με πόνο και αυτή η χαροκαμένη μάνα ήταν πάντοτε εκείνη που άναβε το καντήλι του, δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Έπειτα έφυγε και ο άντρας της ο Μπαρμπαχρίστος και στο τέλος μόνη της έφυγε και αυτή από τούτο τον κόσμο για να πάει κοντά τους, να πάει κοντά στο Χριστό να αναπαυτεί η ψυχή της. Σε έναν τόπο που δεν υπάρχει πόνος ούτε λύπη ούτε αναστεναγμός, αλλά η χαρά και το φως το ανέσπερο της αιωνίου ζωής, δόξα το Θεό που τους γνώρισα, που την γνώρισα και με δίδαξε στον πόνο, στη φτώχεια και στο δρόμο της ιεροσύνης μου. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ακόμα και αυτό είναι ένα μνημόσυνο και ένα κερί στη μνήμη της. Ένας ιερέας λοιπόν, ο Παπαδημήτρης ήταν ο φωτογράφος. Τίποτα το φτιασιδωμένο όπως πρώτα είχα σκεφτεί. Η αλήθεια της καθαρής ψυχής να αντανακλάται σε μια εικόνα. Η έμψυχη αγαθοσύνη. Το μήνυμά του το συνόδεψαν ακόμα κάποιες φωτογραφίες από εκείνη του την επίσκεψη. Νέα έκσταση. Κάθε μια σαν να διαβάζεις κάθισμα από το ψαλτήρι. Μακαρία πτωχία. Ουσιακή μορφή προβάλλει στο κατόφλι μιας ξύλινης πόρτας με ένα ετοιμόρροπο μάνταλο για μπάρωμα. Ω εκείνο το κατόφλι. Πόσο λαχτάρισε η ψυχή μου να το διαβώ για να μπω σε έναν επιγής παράδεισο. Τύχη μαυρισμένη ολόγυρα. Θαρείς πως έκρυβαν αγιογραφίες που κάπνισαν άγρυπνα κεριά. Ένα εικόνισμα της Παναγίας και μια ξεθοριασμένη κορνίζα με το μακαρίτι το γιο της, βαλμένες ακανόνιστα πάνω από το κρεβάτι της. Το νοικοκυριό της όλο και όλο λίγα μπιτόνια με νερό, δυο κόσκινα, λίγα χάλκινα νταβαδάκια και μερικά μικρά χαρανιά, όλα πολυκερισμένα, βαλμένα στο χωμάτινο δάπεδο. Μερικές κρύπτες με λιγοστά τρόφιμα, και μια για το καντήλι, ένα σοφράς και ένα ντουλάπι να θυμίζουν τα στερημένα προτινά της. Έξω από το πλήθινο σπίτι μερικά δεμάτια με ξύλα, λίγη σωρή με προσανάματα για τη φωτιά της και ανεμπόδιστος ο καθαρός υπηρώτικος ουρανός. Και έπειτα η κυρά Σοφία, σε άλλη φωτογραφία, βαστώντας ένα πιατέλο, χαμογελαστή και χαρμολυπημένη, να σε πλησιάζει για να σου προσφέρει το κέρασμα που το έχει πολύτιμο και κρατημένο για όποιον τόσο σπάνια καταδεχτεί να την επισκεφτεί, σαν Χριστός αναμενόμενος. Ένα κουφέτο και ένα γλυκάκι γεύτηκαν οι νηστικές ψυχές μας, Κύριε, σαν αποκάλυψες αυτές τις μυστικές διαλεχτές σου. Η Ελένη, η Σταμάτου, η Φώτου, η Σοφία. Τις ένωσες, Κύριε, σε μια τόσο αντιπροσωπευτική χωρία ταπεινών, πενθούντων, πραέων και καθαρών την καρδία για να τις μνημονεύουμε και έτσι να γεμίζουμε τις κενές καρδιές μας με την ελπίδα πως κάποτε ίσως με το έλεος σου να μας περιμένουν αυτές οι γεροντισούλες εκεί στου παραδείσου το κατόφλι με ένα πιατελάκι στο χέρι και το ίδιο φως που από εδώ τις έλουζε αν καταδεχτήκαμε να μπούμε από εδώ στα φτωχόσπιτά τους. Ίσως το έλεος σου, Κύριε, να ανοίξει και εκείνη την πύλη που οι ετοιμόρροπες ψυχές μας μόνο μπορούν να αμπαρώσουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς τον σεβαστό πατέρα Δημήτριο Έψιλον για τα κεράσματα του Παραδείσου και για το επιγείς κατόφλι του που εκείνον τον μακρινό πλέον Ιούλιο απαθανάτησε.

και μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Και ένας άλλος Δημήτριος, λαϊκός τούτη τη φορά, ο κ. Δημήτρης ήρθε και στάθηκε δίπλα μας και από το πουθενά που λένε άρχισε να μας μιλά για τη μανούλα του, την κυρά Αντωνία. Εκείνη η εικόνα της να θυμιάζει κάθε που σουρούπωνε λέγοντας τον πεντηκοστό αλυσμόνητη. Σαν να διάβαζα κάθε μέρα το Ευαγγέλιο ολόκληρο μόνο αυτή η στιγμή. Ήμασταν όλοι 10 τόσοι νοματέοι μέσα σε ένα δωμάτιο και νιώθαμε εκείνη την ώρα να ανοίγει η καλαμωτή του χαμόσπιτου και να γίνεται στέγη μας ένας κρυστάλλινος ουρανός με τον οροφουργό πλάστη να μας ευλογεί και με τα δυο του χέρια. Έτσι την νιώθαμε τη μάνα, να χτυπά την πόρτα του και εκείνος να ανοίγει συνεχώς τις πατρικές του αγκάλες, μέσα τους να μας χωρέσει. Δεν μας μίλησε ποτέ η μάνα, ούτε για Θεό, ούτε για Εκκλησία. Μόνο την βλέπαμε και η μάνα μας δίδασκε. Και μόνο τον Πεντηκοστό την ακούγαμε να λέει θυμιάζοντας, αγράμματη, απλή και ταπεινή, δουλειά νύχτα με νύχτα, μύριζε πάντα χώμα βρεγμένο, ευωδιαστό, αυτιασίδωτη με ένα κάλος αρχαίο, πρωτόπλαστο. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα που είχε μεγαλώσει πια η μάνα. Θυμάμαι τον μεγάλο μας τον αδελφό να της λέει, πειράζοντάς τη γλυκά, βρε μάνα, τόσα χρόνια σε ακούω να λες το ελέησόν με ο Θεός. Ξέρεις τι εννοεί αυτός που τον έγραψε? Τον γνωρίζεις τον Δαβίδ, να σε ρωτήσω? Εκείνος ο Ίσοπος. Ξέρεις πως είναι λουλούδι, πως είναι ανθός? Ή να σε πάω σε πιο εύκολα. Εκεί που λες επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Τι θέλει να πει εκεί ο ψαλμός? Παιδάκι μου, εγώ θα σου πω αυτό που καταλαβαίνω μόλις λέω αυτά τα άγια λογάκια που όλο να κλαίω θέλω μόλις προσεύχομαι με δάφτα. Όπως Χριστέ μου το πλοίο το καθαρίζει το κύμα της θάλασσας και διώχνει από πάνω του κάθε βρωμιά, έτσι καθάρισε και τις δικές μας τις μαγαρισιές. Θα το έγραφε ανορθόγραφα η μακαριστή κυρά Αντωνία αυτό το επιπλείον πλύνον με. Γιατί άλλο καταλάβαινε, μα βίωνε ακριβώς και χωρίς την παραμικρή απόκληση αυτό που ήθελε να πει ο ψαλμωδός.

Και είναι πολύ αφανής και οι κρυμμένοι, απλοί και αϊπενθούντες και μετανοούντες. Και είναι φωταυγής ο ουρανός από τους μυριαρίθμητους Αγίους που κατέταξε η Αγία μας Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδαχτών του Αγίου Θεού με έναν τέτοιο αστέρα, τη λαβιέστατο αστέρα. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών μέσα στις ημέρες αυτές του Αγίου Πεντηκοσταρίου με τους Αγίους Πάντες να οδηγούν τα βήματά μας σε αυτές τις απαράκλητες και άνυδρες μέρες της αποστασίας τούτης της παραπικραίνουσας των Χριστό μας γενεάς. Έστειλε ο Κύριος τις τόσο ζωντανές και ανεξίτηλες θύμησες αυτών των Αγίων να μας κρατήσουν λίγο πριν ο βυθός μας καταπιεί. Το νιώθουμε λοιπόν πως και η σημερινή εκπομπή είναι ένα από τα αναρρύθμιτα σημάδια της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Κυρίου μας. Και όσοι ως της πάρου, αένα ως κήρυκας της μόνης σωτηρίας οδού, εκείνης της μετανοίας, δεν γεννάται, αδελφοί μου, ζήτημα συγκρίσεως, να πούμε γιατί έχει αγιοκαταταχθεί άλλος ή άλλοι με λιγότερες θεοσημείες και λιγότερη λαοφιλία και αγάπη από τους πιστούς. Θα πούμε μόνο αυτό, ότι τους Αγίους τους κατατάσσει η συνείδηση των απλών, των διδαχτών του Αγίου Θεού. Η συνείδηση του απλού λαού. Το κριτήριό του είναι αλάνθαστο. Συμμαρτυρία δίνει μόνο η ελεγχόμενη από το εναργές Πανάγιο Πνεύμα συνείδηση. Καμιά υστεροβουλία, κανένας υπολογισμός, καμιά σκοπιμότητα και στρατηγική. Μην αγνοούμε λοιπόν τη φωνή του λαού που βοά 45 χρόνους τώρα, όταν προσφωνεί ή θυμάται τον γέροντα της Λογκοβάρδας. Όσιος, Άγιος, μεγάλος Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, με μεσητείες ακαταγόνιστες, με εμφανίσεις και σημεία, με θαύματα και θαυμάσια, να γράφουν και να προσθέτουν συνεχώς σελίδες στο συναξάρι εκείνο του Μαΐου. Μαζί με τον αγαπημένο μαθητή της Πάτμου, τον Αφέντη, όλα συνδέονται με εκείνη τη χρυσή αλυσίδα της πίστης. Του Αιγαίου τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων του Χριστού. Σ' ακρογιάλια και κορφές ποθεί η ψυχή να ταξιδεύει, μπηγμένη από τον πλάστη φάρι και σταυρί, να φωτίζουν και να οδηγούν.

βλαστούς Ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς Αγίων πάντων εφημίσομεν πάντες, εν ύμνης και οδές πνευματικές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνος ανακράζοντες, δόξα το Στεφανός αντί μας, δόξα το Αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανού, ημάς δοξάσαντι.

Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία του Πεντηκοσταρίου, είναι μπροστά μας. Κάθε τέτοια Κυριακή συνάζονται όλοι οι εμφανείς αλλά και οι αφανείς. Γνήσιοι φίλοι του Χριστού. Οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Συν Θεώ θα βρισκόμαστε μαζί και με το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Εξουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

έχεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσο της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσον με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, δυσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί στην γη ευθεία. Έλεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίψει στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιώσιο και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμε από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνεστες. Ιδού γάρον ανομίας συνελήφθη και εν αμαρτίες ετήσεσαι με ημίτε μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπε και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμε

των αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε τη σε επιστρέψου. Πρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε η γλώσσα μου και η δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελησα στη Σία νέδοκα άδου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συνετριμένο, καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξοδενώσου. Αγάπητον Κύριε την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν από το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας υπόρρισον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένικε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέντες ημών, και εμείς εν έξι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε

Αλλά επίβλεψε ο γενήνωσες πλαχνός και λύτρωσε εμάς εν τα εχθρόν ημών. Σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαός σου, πάντες εργαχειρών σου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: ήταν μια ιδέα, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μια συνάντηση οργάνων δεξιοτεχνών με ένα βυζαντινό χορό. Μια συνομιλία τρόπων και ήχων.
1: Ο Σωκράτης Συνόπουλος, μαθητής και συνεργάτης της Δόμνας Σαμίου, μουσικός, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σημειώνει στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου του βυζαντινού χορού «Τρόπος». Το ενδιαφέρον των εκπροσώπων της εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης για την εξωτερική μουσική, όπως ονόμαζαν οι ίδιοι την κοσμική μουσική της Κωνσταντινούπολης κατά την Οθωμανική περίοδο, υπήρξε ανέκαθεν έντονο. Τόσο η επιλογή της λέξης «εξωτερική», ενός δηλαδή τοπικού προσδιορισμού που υποδηλώνει διάκριση χώρου από την αντίστοιχη εντός του τόπου λατρείας μουσική, και όχι κάποια ειδοποιώ στιλιστική, εθνοτική ή άλλη διαφορά ουσίας, όσο και η άνεση με την οποία κινούνταν από το μέσα στο έξω και αντίστροφα επιφανής μουσική της περίοδου, όπως ο Ζαχαρίας Χανεντές, ο Πέτρος Λαμπαδάριος, ο Σταυράκης ο Χανεντές και τόσοι άλλοι, επιβεβαιώνουν το ενιαίο των δύο αυτών μουσικών παραδόσεων. Και ούτε η χρήση ή όχι μουσικών οργάνων στοιχειοθετεί μια ουσιαστική διαφορά. Αντιθέτως, οδηγεί απ' τη μία σε εφάνταστους τρόπους μελοποιίας αν αναλογιστούμε το πλήθος των κρατημάτων, τη μίμηση οργανικών μερών δηλαδή στην εκκλησιαστική μουσική παράδοση και σε δημιουργικές αναζητήσεις στην ερμηνεία των μουσικών οργάνων απ' την άλλη, στην προσπάθεια των μουσικών της εξωτερικής μουσικής να προσεγγίσουν όσο γίνεται περισσότερο το αναντήρητα κορυφαίο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή, η οποία μάλιστα μέσα στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής μελοποιίας, απελευθερωμένη από τους περιορισμούς που επιφέρει η σύμπραξη με μουσικά όργανα, οδηγεί τη μουσική σε ύψη πολλές φορές δυσπρόσιτα. Το υλικό επεξεργασίας όμως παραμένει το ίδιο και απαράλλαχτο. Ήχοι και τρόποι, μα κάμια και δρόμοι, ως διαχρονικές εκφάνσεις του τροπικού μουσικού συστήματος της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ήχοι και τρόποι, που ακόμα και στην ονοματοθεσία τους διατηρούν κρυμμένους άμεσους συσχετισμούς, όπως για παράδειγμα τα σπαράγματα της παλιάς αριθμητικής ονομασίας των μακαμιών, στην ίδια λογική με την αρρύθμιση των βυζαντινών ήχων, που ανιχνεύονται ακόμα στο σύστημα των μακαμιών μέσω της χρήσης των περσικών αριθμητικών όρων γεγκιά, ντουγκιά, σεγκιά κλπ. Ήχοι και τρόποι που αντιπαραβάλλονται, συνδιαλέγονται και αφομοιώνονται ανυψούμενοι στην οκτώηχο. Ήχοι και τρόποι που μετοσιώνονται σε μια μουσική βαθιά και υψηλή, συγκινητική, με σοφία και πίστη δομημένη. Μια προσευχή.
0: Η έναρξη σε αυτή την μουσική συνάντηση γίνεται με το κανονάκι. Ο δεξιοτέχνης Πάνος Δημητρακόπουλος σε αυτοσχεδιασμό στον τρόπο Χουσέινι. Ακολουθεί ο βυζαντινός χορός «Τρόπος». Ψάλλει το δογματικό θεοτοκίο την παγκόσμιον δόξαν μέλος ιερομονάχου Θεοφάνους Βατοπεδινού. Σε ήχο πρώτο, εκτοκέ.

Ο ήχος από το ούτε στη συνέχεια. Αυτοσχεδιασμός τον τρόπο Αραμπάν από τον Χρήστο Τσιαμούλη. Έπειτα, το τροπάριο εις προϋπάντης είναι αρχιερέως, δεύτε αδελφή, σε ήχο δεύτερο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Γεωργίου.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Ένας ακόμη μουσικός διάλογος τώρα. Ο Γιώργος Μαρινάκης με το βιολί αυτοσχεδιάζει στον τρόπο Τσαργκιάχ. Και στη συνέχεια ο Βυζαντινός χορός Τρόπος ψάλλει την Τιμιωτέρα, τον τρίτο πόδα από την οκτάηχη Τιμιωτέρα του Δαμιανού του Βατοπεδινού σε ήχο τρίτου.

τρόπος Νεβά και ήχος τέταρτος της Παπαδικής στη συνέχεια. Αυτοσχεδιασμός του ταμπούρ από τον Βασίλη Μπαραμπούτη και στίχος «Το πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν» από τον θεομητορικό πολυέλαιο «Λόγων αγαθών» του Πέτρου Μπερεκέτη.

Στον τρόπο Χουσεϊνίας Ιράν, ακολουθεί ο στρατής Ψαλαδέλης να αυτοσχεδιάζει με το πολίτικο λαούτο του και ο βυζαντινός χορός Τρόπος ψάλλει το άξιον εστί στο μέλος κυριαζή Χρυσοπολίτου σε ήχο πλάγιο του πρώτου τετράφων.

ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα.

0: Εκεί περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα ευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Κυριακή Γάμα Αμαθαίου, ερχόμενη Κυριακή, και ο Κύριος μας λέει ότι ο νους, δηλαδή ο λογισμός, οι σκέψεις, οι επιθυμίες μας, τροφοδοτείται από την καρδιά μας, η οποία είναι και το κέντρο της επάρξεώς μας. Θυμάμαι ο Άγιος Ιωστίνος Ποβοής, που διαβάζουμε, που συχνά έλεγε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποκτήσει Χριστονού. Εισαγωγικά, πείτε μας παρακαλώ, εξηγήστε μας τι είναι ο Χριστονούς και πώς μπορεί να αποκτηθεί.
2: Νους είναι μια δύναμη της καρδιάς, της ψυχής του ανθρώπου. Η διάνοια μας. Η καρδία είναι το κέντρο όλων των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων. Και ο νους καθαρίζεται και φωτίζεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν ο άνθρωπος καθαρθεί καταρχάς από τα πάθη και την αμαρτία. Και η κάθαρση από τα πάθη και την αμαρτία επιφέρουν το φωτισμό του νοός. Εννοείται πάντοτε μέσα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο νους γίνεται Χριστονούς όταν μάθει να σκέφτεται και να φρονεί όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Του το φρονήσεν ημί, όχι εν Χριστώ Ιησού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Να έχουμε το φρόνημα του Χριστού στην νου μας και στην καρδιά μας. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του Χριστονού.
1: Τι μας εμποδίζει να έχουμε Χριστονού όμως?
2: Σίγουρα εκείνο που μας εμποδίζει είναι οι αμαρτίες μας, οι οποίες διαστρέφουν το οπτικό όργανο της καρδίας που είναι ο νους και μας δείχνουν την πονηρία και την κακία. Ενώ η καθαρότητα της καρδίας ουλογίζεται το κακό, ο ακάθαρτος στη καρδία και το νοεί άνθρωπος λογίζεται μόνο το κακό. Και παντού βλέπει πονηρά και κακά.
1: Είπατε όμως, Γέροντα, ότι πρέπει, φαντάζομαι, να μάθουμε να σκεφτόμαστε όπως ο Χριστός. Μα μπορεί ένας άνθρωπος να μάθει να σκέφτεται όπως ο Χριστός?
2: Όταν καθαρθεί από την αμαρτία και μπει μέσα στον χώρο του Αγίου Πνεύματος, τότε ο άνθρωπος μαθαίνει από τον ίδιο τον Χριστό. Όπως είπε ο Κύριος στο Άγιο Ευαγγέλιο, μάθετε απ' εμού. Αυτός μας μαθαίνει, γίνεται διδάσκαλός μας. Δεν είναι κάτι το διανοητικό όπως είναι στα μαθήματα του σχολείου που μας τα παρέδιδε ο διδάσκαλος, αλλά ενούμενοι με τον Χριστό μαθαίνουμε από τον ίδιο τον Χριστό πώς είναι η δική του υπόσταση και η δική του καρδία.
1: Άρα να τολμήσω να πω ότι τελικά δεν είναι άπιαστος ο Χριστός. Καμιά φορά φοβόμαστε, λέμε να μιμηθούμε τον Χριστό. Τώρα είπατε να σκεφτόμαστε όπως ο Χριστός. Εμένα μου φαίνεται άπιαστο αυτό.
2: Θα ήταν άπιαστο εάν ήταν κάτι διανοητικό. Αυτό είναι ένα μυστήριο που αποκαλύπτεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και γίνεται σιγά σιγά με έναν τρόπο πολύ απαλό και ανεπαίσθητο που δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου ούτε την προσωπικότητά του. Γι' αυτό βλέπετε, όπως είπαμε και άλλες φορές, κάθε Άγιος διασώζει την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του, αλλά παρά τα αυτά παραμένει μιμητής του Χριστού κατά πάντα.
1: Είναι εφικτό αυτό.
2: Είναι εφικτό, βέβαια.
1: Την Κυριακή θα ακούσουμε στην Εκκλησία άλλη μια Ευαγγελική περικοπή, μέρος από την επί του όρης ομιλία. Σας παρακαλώ, πείτε μας τι μας διδάσκει η συγκεκριμένη περικοπή. Αναλύστε μας λίγο το Ευαγγέλιο.
2: Είναι παρμένη η περικοπή της Κυριακής Τρίτης του Μαθαίου, που το κατά Μαθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 6, στίχος 22 έως και 33. Αρχίζει λοιπόν με το γνωστό που λέμε στα Ευαγγέλια της Κυριακής, είπε ο Κύριος. Και μόνο αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα. Το λέμε απλά και γρήγορα εμείς, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση ο λόγος του Κυρίου. Το είπε ο Κύριος σημαίνει ότι ελάλησε ο Θεός ο ίδιος και ο λόγος του Θεού είναι απόλυτος και τέλειος. Απέραντος, δεν έχει βάθος, είναι απίθμενος. Και εισερχόμενος ο άνθρωπος στο νόημα των λόγων του Θεού, κυριολεκτικά χάνεται εκεί μέσα και δεν έχει, είναι το είδος του ανυπόστατο, που δεν έχει υπόσταση, δεν έχει βάθος, δεν έχει πάτο που να πατήσει κανείς και να πει έφτασα στο τέρμα. Εάν ο Κύριος ομιλεί, τότε εμείς πρέπει να είμαστε όλο ακοή και όλο αυτιά και οφθαλμός και να τον ακούσουμε. Και λέει λοιπόν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ούνο

0: θαλμός σου απλώσει, όλον το σώμα σου φωτεινωνέστε. Ο λίχνος του σώματος, όπως το λιχνάρι, είναι αυτό που φωτίζει το σπίτι μας, το δωμάτιο μας παλαιότερα, με τα δεδομένα των εποχών εκείνων, είναι το λιχνάρι. Το ίδιο και στο σώμα μας, αυτό το οπτικό όργανο είναι τα μάτια μας. Με τα μάτια μας βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και το φως, το αισθητό. Εάν λοιπόν τα μάτια μας είναι απλά, λέει ο Κύριος, δηλαδή είναι αθώα, είναι καθαρά, τότε όλα θα τα βλέπαμε φωτεινά. Εάν το οφθαλμό σου πονηρώσει, όλο σου το σώμα σκοτεινωνέστε. Εάν τα μάτια μας είναι πονηρά, τότε το σώμα μας θα είναι μέσα στο σκοτάδι. Δηλαδή, δεν εντοπίζει το πρόβλημα ο Κύριος στα πονηρά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά στα μάτια τα δικά μας. Εμείς είμαστε που μεταποιούμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας σε ακαθαρσία ή καθαρότητα, σε φως ή σκότος, σε απλότητα ή πονηρία. Δεν είναι τα γεγονότα. Τα γεγονότα γίνονται ανεξάρτητα από το τι γίνεται μέσα μας. Γι' αυτό βλέπουμε και στους βίους των Αγίων. Οι Άγιοι έβλεπαν και αμαρτίες ακόμα. Και αμαρτωλούς ανθρώπους. Και δεν τους κατέκριναν, δεν τους απέρριπταν, δεν τους ευδελίσσονταν, δεν τους έβλεπαν μειονεκτικά. Αλλά τους έβλεπαν σαν εικόνες Θεού. Πράγμα που και εγώ πολλές φορές διερωτώ μου, όταν έβλεπα τους γεροντάδες μας, που αντιμετώπιζαν κάθε άνθρωπο με πάσα αξιοπρέπεια και ευλάβεια και αγάπη. Λέει, καλά, δεν καταλαβαίνει ο γέροντας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εσχρός, είναι διαστραμμένος, είναι κακός, είναι το ένα είναι το άλλο. Οι γέροντες σίγουρα το ήξεραν, αφού ήταν διορατικοί, το ήξεραν. Αλλά και οι διορατικοί να μην ήταν, το ήξεραν γιατί άκουγαν τις εξομολογήσεις τους. Πώς δεν τους απέρριπταν? Διότι έβλεπαν στον άνθρωπο την εικόνα του Θεού και όχι την αμαρτία. Διέβλεπαν πίσω από την αμαρτία τον κατοικόνα Θεού χτιστέντα άνθρωπο. Και μια φορά κουβεντιάζαμε με τον αείμνηστο γεροντά μου για αυτόν τον θέμα και έλεγε το εξής, ότι όπως όταν είσαι μέσα στο αεροπλάνο, όταν είσαι κάτω από τα σύννεφα, βλέπεις τα μαύρα σύννεφα της καταιγίδας. Όταν πας από πάνω από τα σύννεφα, βλέπεις μια απέραντη λιακάδα και άσπρα σύννεφα από κάτω και δεν σου κάνει καμία αίσθηση. Έτσι είναι και οι άνθρωποι του Θεού. Αυτοί υπερβαίνουν τα πάθη και την αμαρτία των ανθρώπων και βλέπουν τα πάντα καθαρά. Αν τους ρωτήσεις, δεν βλέπεις τίποτα καθαρό γύρω σου? Όχι. Βλέπουν τους πάντες ως αγίους, ως αγγέλους. Αυτό που λέει στο γεροντικό, μακάριος ο άνθρωπος εκείνος, ως πάντας ανθρώπους, ως Θεό μετά Θεών λογιζόμενος. Βλέπουν τους πάντες ως Θεό. Όχι γιατί είναι Θεοί, αλλά αυτοί τους βλέπουν έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι ανόητοι ή ανεδαφικοί οι άνθρωποι που ζουν στα σύννεφα. Ξέρουν τον καθένα ποιος είναι. Αλλά βλέπουν στον καθένα την εικόνα του έτσι θέλουν να βλέπουν. Γιατί ο οφθαλμός τους είναι απλούς. Αντίθετα, ο εμπαθής άνθρωπος βλέπει παντού εμπάθειες, κακίες. Και σου λέει, ο κόσμος είναι γεμάτος κακία. Οι άνθρωποι είναι κακοί. Πρόσεχε τον ένα, πρόσεχε τον άλλο. Σε κάνουν να αισθάνεσαι ανασφαλής, να σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι όλοι σε σχολιάζουν, όλοι σε κουτσομπολεύουν. Αισθάνεσαι δύσκολα μεταξύ των ανθρώπων, γιατί έτσι βλέπω. Και το πρόβλημα δεν είναι διότι έτσι είναι οι άνθρωποι άλλοι, αλλά διότι εμείς είμαστε έτσι. Ο οφθαλμός μας είναι πονηρός. Γι' αυτό που έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας με τη χάρη του Θεού να αποκτήσουμε καλούς λογισμούς. Αυτό ήταν τελικά, δηλαδή να καθαρίσει το οπτικό όργανο, να τα βλέπει καθαρά. Και όπως λέει στο Γραφή, πάντα καθαρά τις καθαρίς. Στους καθαρούς είναι όλα καθαρά. Στους ακάθαρτους είναι όλα κάθαρτα. Αυτό είναι το μυστήριο. Και σε λέει ο Κύριος στη συνέχεια, εάν το φως του εσύ σκότωσε, εσύ το σκότωσε πόσο? Εάν λοιπόν αυτό που είναι μέσα σου που έπρεπε να είναι φως, είναι σκοτάδι, φαντάσου το σκοτάδι τι είναι μέσα σου. Δηλαδή, εάν αυτό που μας έδωσε ο Χριστός, το νου, την όραση, την πνευματική και την καρδιακή και τη σωματική, γίνεται σκοτάδι, Το σκοτάδι το υπόλοιπο πόσο θα είναι. Γι' αυτό έλεγε και ο Γέροντας Πορφύριος, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ μπερδεμένος. Είναι ένα μπέρδεμα μέσα στον άνθρωπο. Η αμαρτία δυστυχώς μας μπερδεύει, μας κάνει αλόκοτους, αλλοπρόσαλλους. Δεν βρίσκουμε άκρα με τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τις κινήσεις τις ίδιες του εαυτού μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουμε. Είναι ένα σκοτάδι πηχτό, ψηλαφιτό. Αιγυπτιακό σκότος, το λένε οι πατέρες, το σκότος της αμαρτίας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι πρέπει να έχουμε απλούν οφθαλμών. Αυτή η απλότης είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι αποτέλεσμα της ταπεινώσεως, του πένθους, της αυτομεψίας, του να ταπεινωθούμε πολύ και να κλάψουμε και να πονέσουμε και να θρηνήσουμε και να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε η αιτία των κακών όλων και όχι οι άλλοι άνθρωποι. Και αφού πενθήσουμε πάνω σε αυτόν τον νεκρό σώμα της ψυχής μας, τότε ο Κύριος θα μας αναστήσει. Θα αναστήσει τον νέο άνθρωπο, τον Χριστό, που θα είναι απλούς.
1: Γέροντα, τώρα σκέφτομαι βέβαια ότι πολλές φορές, προσωπικά το λέω, ότι όταν θέλουμε να παραβάλουμε καλούς λογισμούς, λόγω όλων αυτών που μας εξηγήσατε, το θεωρούμε και λίγο μειονεξία.
0: Οι καλοί λογισμοί δεν είναι ψέματα, δεν είναι πράγματα ανυπόστατα. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Έχουμε μυαλό, δεν είμαστε χαζοί. Ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε τι απεργάζονται τα διάφορα όργανα των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Δεν θέλουμε.
1: Και πώς το αντιμετωπίζουμε όμως? Απ' τη μία καταλαβαίνω, βάζουμε καλό λογισμό, αλλά από την άλλη έχουμε να κάνουμε με κάτι που είναι κακό, ας το πούμε. Που είναι πραγματικά κακό. Πώς το αντιμετωπίζουμε?
0: Μπορούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση που έχουμε μπροστά μας με σύνεση και σοφία, αλλά όχι με ραδιοργία και κακία. Ξέρουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν κατηγορούμε τον αδελφό μας. Θεωρούμε ότι και ο αδελφός μας είναι και αυτός μπλεγμένος και μπερδεμένος μέσα στα δικά του πάθη, όπως και εμείς τα δικά μας. Και προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την παγίδα που έχουμε μπροστά μας, χωρίς να κατακρίνουμε τον αδελφό μας.
1: Που κινδυνεύουμε να γίνουμε και εμείς πονηροί, προσπαθώντας να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Λέει ο Κύριος ότι γίνεσθε ούνα κέρι ως υπεριστερέ και φρόνιμοι ως σιώφης. Πρέπει να είμαστε φρόνιμοι, συνετοί. Δηλαδή να μην είμαστε αφελείς. Η απλότητα δεν σημαίνει αφέλεια. Σημαίνει σύνεση, η οποία βλέπει τα γεγονότα όπως έχουν, αλλά δεν καταδέχεται να δει τον άνθρωπο ως διεστραμμένο πλάσμα, αλλά ως εικόνα του Θεού, βλέπει πίσω από την αμαρτία, πίσω από τα πάθη του, πίσω από τις κακίες του, την εικόνα του Θεού.
1: Πάντως, χωρίς τη χάρη του Θεού, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι εντελώς ανέφικτο, Γέροντα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Διότι είναι σαν να λέμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μυοπικός, να δεις χωρίς γυαλιά καλά και σωστά τα αντικείμενα. Δεν μπορεί, πρέπει να βάλει γυαλιά.
1: Και δεν είναι και μια πάλη αυτή μεταξύ του νοός, να το πω νοός και λογικής.
0: Της λογικής και της καρδιάς.
1: Και της καρδιάς, ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι πόλεμος αυτό, δεν είναι?
0: Πρέπει να σταυρώσει τη λογική σου. Σε πολεμάει η λογική σου, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέεις. Το λέει ωραίο ο παππούς ο Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφος Ιχαστής. Λέει, το να σε βλέπεις τους άλλους να σε κατακρίνουν και εσύ να ξέρεις ότι καλώς πράττεις. Και όμως να λες του αυτού σου, εσύ είσαι η αιτία και οι αδερφοί σου καλά σου λένε και εσύ φταίεις. Και εσύ να ξέρεις ότι δεν είσαι εσύ που φταίεις. Και σταυρώνεις τη λογική σου και είναι μεγάλος αγώνας να πνίξεις τη λογική. Τη λογική είναι όμως την ιδιωτελή, την εμπαθή, την κοσμική. Όχι την πνευματική. Η πνευματική είναι αγάπη. Δεν κατακρίνει τον αδερφό μας η λογική του Χριστού.
1: Και αυτή είναι η ταπείνωση πια από ένα σημείο και μετά.
0: Βέβαια, βέβαια. Και μετά προχωρά ο Κύριος σε έναν άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ο Κύριος ότι ουδείς δύναται δυσί κυρίς δουλεύει. ή γι' αυτόν ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αθέξεται και τέρου καταφρονήσει. Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο Κυρίους, λέει ο Χριστός. Είναι λόγος Κυρίου αυτός, τέλειος. Δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο Κυρίους. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις την καρδιά σου εχμαλωτισμένη σε δύο Κυρίους. Ή τον ένα θα αγαπήσεις και τον άλλο θα καταφρονήσεις, ή τον ένα θα αντέξεις και τον άλλο θα τον περιφρονήσεις. Ουδήνα σε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δεν μπορεί να δουλεύει στο Θεό και στο χρήμα. Να σε δούλο του χρήματος. Και λέγοντας μαμονά και χρήμα, εννοεί συμπεριεκτικά την αμαρτία. Δεν λέει το να χρησιμοποιούμε τα χρήματα, όπως είναι και οι λέξεις χρήμα, χρησιμοποιώ δηλαδή. Αλλά να γίνουμε δούλοι των πραγμάτων. Κύριοι των πραγμάτων πρέπει να είμαστε. Και ο Χριστός είχε χρήματα και αγόραζε τα αναγκαία της αδελφότητός του. Και η Εκκλησία έχει χρήματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχει καθημερινά μπροστά της. Αλλά η φιλαργυρία και η υποδούλωση στα χρήματα ή στην δόξα την κοσμική ή στις γνωριμίες μας ή στις γνώσεις μας ή στην ηλικία μας, είμαι νέος, είμαι ωραίος, είμαι σπουδαίος, είμαι μορφωμένος, έχω μια επιφάνεια κοσμική, με ξέρουν οι πάντες. Αυτό είναι ψεύτικα πράγματα. Και όποιος από εμάς δουλεύει σε αυτά, αυτός δεν μπορεί να δουλεύσει στον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος συντρίβει τα είδωλα. Είναι ειδωλολατρία. Και αν θέλει να δουλεύσει στον Χριστό, να ξέρεις ότι θα συντριβούν τα είδωλα που είναι μέσα σου. Και αυτό είναι ένα οδυνηρό στοιχείο. Διότι χτίζουμε χωρίς να καταλάβουμε είδωλα πολλά μέσα στην ψυχή μας. Αλλά χτίζουμε και το πιο φοβερό είδωλο που είναι ο εαυτός μας. Η εγωπάθειά μας. Και λατρεύουμε αυτό το είδωλο. Δεν θέλουμε κανένα να μας θίξει, κανένα να μας αμφιβάλλει. Κανένα να μην μας αμφισβητήσει. Κανένα να μην μας προσβάλλει. Περιχαρακώνουμε το είδωλο του εαυτού μας με χίλια δύο προφυλακτικά μέσα. Και όποιος τολμήσει να μας θίξει, γινόμαστε θηρία. Και έρχεται η ώρα που συντρίβεται αυτό το είδωλο. Έτσι είναι η πνευματική ζωή. Θα συντριβούν τα είδωλα. Και θα διώξει ο Θεός μας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα τα αυτού σωτήρ με έναν κατάσταση στην ισχύ πέφτωκε. Λέμε στους χαιρετισμούς. Μόλις επί ο Χριστός στην Αίγυπτο, έπεσαν τα είδωλα όλα, συντρίβηκαν. Έτσι και μόλις έρθει ο Χριστός στην καρδιά του ανθρώπου, θα συντριβούν τα είδωλα, δεν μπορούν να σταθούν. Είναι ένα δυνηρό στοιχείο, πάρα πολύ δυνηρό. Πρέπει ο άνθρωπος να το αντέξει και να λατρεύσει μόνο τον Θεό και να απευθυνθεί σε αυτόν και μόνο. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας εδώ ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε στο Θεό και στο μαμονά. Γι' αυτό μη μεριμνάτε την ψυχή ημών. Αυτό είναι σημαντικό που λέει ο Κύριος, δηλαδή να μην μεριμνούμε με την ψυχή μας. Σίγουρα είμαστε άνθρωποι. Θα μεριμνήσουμε τι θα φάμε το μεσημέρι, τι θα φάμε το βράδυ, πού θα πάμε αύριο, πώς θα σπουδάσουμε τα παιδιά μας, πώς θα πληρώσουμε τα χρέη μας. Είναι μεριμνές. Αλλά το μυστικό είναι τη ψυχή ημών. Να μεριμνούμε με το μυαλό μας. Ναι, δεν είμαστε ανόητοι άνθρωποι, ξέρουμε τις υποχρεώσεις μας και τις ανάγκες μας. Αλλά η ψυχή μας να είναι δοσμένη στο Χριστό, η ψυχή μας να είναι ελεύθερη και να είναι αποφασισμένη και να λατρεύει τον Χριστό και μόνο. Και τα άλλα όλα θα τα λάβουμε υπόψη μας, αλλά όχι στο βάθος της ψυχής μας. Εκείνο είναι αφιερωμένο μόνο στον Θεό. Και προχωρούμε παρακάτω λέγοντας ο Κύριος παραδείγματα. Μη μεριμνάτε την ψυχή ημών τι φάγετε ή τι θα πιείτε ή τι θα φορέσετε. Η ψυχή σας είναι περισσότερο από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Και μας λέει ένα ωραίο παράδειγμα από τα πετεινά του ουρανού που ούτε σπαίνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν στις αποθήκες και ο ουράνιος πατήρ τα τρέφει και τα διατρέφει. Εσείς διαφέρετε πολύ από αυτά τα πράγματα, λέει ο Χριστός. Εάν ο Θεός μεριμνά για τα τελευταία ζωήφια, για τα τελευταία σκουλίκια, για τα τελευταία πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα μεριμνήσει για τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του και θα μεριμνήσει για τη σωτηρία του. και θα φροντίσει για αυτή. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό και να προσέχετε, λέει ο Χριστός, ότι ακόμα και αν μην ρυπνάτε, δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα. Ποιος μπορεί να ψηλώσει έναν πύχη, παραδείγματος χάρη, όσο και αν μην ρυπνά? Ποιος μπορεί να ντυθεί όπως τα κρίνα του αγρού, τα οποία ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν? Και όμως ο Θεός τα περιβάλλει καλύτερα και από τον Σολομό. Εάν αυτά λοιπόν που σήμερα υπάρχουν και αύριο θα καούν μέσα στην Κλίμανο, τα χόρτα και τα υπόλοιπα λουλούδια, ο Θεός τα φροντίζει με τόσο πολύ τρόπο αγάπης και τα κάνει πολύ όμορφα. Ου πολλών εμάς ολιγόπιστοι, πόσο περισσότερο είναι εμάς, εσάς, ολιγόπιστοι άνθρωποι. Τελικά αυτό το πράγμα είναι ολιγοπιστία, είναι κάτι το οποίο δεν μας αφήνει να πούμε ότι ο Θεός θα μεριμνήσει για όλα αυτά που έχουμε ανάγκη. Και νομίζουμε ότι εμείς με τη μεριμνά μας θα τα κάνουμε όλα εφικτά. Και βλέπουμε το δυνηρό αποτέλεσμα, αυτό το άγχος που οι γονείς μας δεν το ξέραν αυτό, οι παππούδες μας δεν το ήξεραν. Άγχος που σημαίνει αγχώνει, σε πνίγει. Βάζει μια αγχώνη και την τραβάς και πνίγεσαι. Και τελικά δεν βγάζεις και τίποτα αποτέλεσμα. Αρρωστάς, πεθαίνεις, πνίγεσαι, χάνεις και την καθημερινότητα και αυτά λίγα που έχεις και δεν καταφέρνεις και τίποτα αποτέλεσμα. Αυτά όλα πολεμούνται με την πίστη. Αυτό που λέει η Εκκλησία μας πάρα πολύ ωραία. Κάθε μέρα στις ακολουθίες το ακούμε, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τους εαυτούς μας και τους υπόλοιπους ανθρώπους, τα παιδιά μας, τα σπίτια μας, την πατρίδα μας, τον κόσμο όλων, και όλη τη ζωή μας να την παραδώσουμε στα χέρια του Θεού. Δηλαδή το παρατίθιμη σημαίνει κάτι που έχω φορτίο πάνω μου, το βγάζω και το εναποθέτω στα πόδια και στα χέρια του Χριστού. Αυτό σημαίνει παρατίθιμη. Για να απελευθερωθούμε, μην ανησυχάσουμε. Να απολαύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας ανθρώπους.
1: Γέροντα, είναι μια θαυμάσια περικοπή και έτσι πόσο ωραία τώρα μας την αναλύσατε. Το σύνορα που μας τα λέτε, θα προσπαθώ να καταλάβω ότι πραγματικά το νόημα της συγκεκριμένης περικοπής είναι μας διδάσκει ο Θεός πώς να σκεφτόμαστε.
0: Ναι.
1: Λέω έτσι απλά όπως το κατάλαβα, όπως μας το είπατε.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, όσο ακούω την ανάλυσή σας, σκέφτομαι ότι μας λέει κιόλας ότι για να γίνουν όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μάθουμε και να συνεργαζόμαστε μαζί του. Πώς θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε? Δηλαδή, χωρίς να συνεργαστούμε, δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Η συνεργασία δική μας είναι να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Mm. Όπως τον γιατρό, που πάμε στον γιατρό και λέει να συνεργαστεί ο άρρωστος. Εσύ, αν πιάμε την αίσθηση, την πήξουμε μόνοι μας πάνω μας, ή να κόψουμε τον εαυτό μας, το μαχαίρι να χειριστούμε από μόνοι μας, ή να του κρατούμε το χέρι του. Να τον αφήσουμε να κάνει δουλειά του, να μην τον κλωτσούμε.
1: Να τον εμπιστευτούμε καταρχήν.
0: Ακριβώς. Να μην τον εμποδίζουμε. Να τον ανοίξουμε την πόρτα. Αυτό χτύπα την πόρτα. Τι θέλει από εμάς, να τον ανοίξουμε την πόρτα να μπει μέσα. Και να τον αφήσουμε να κάνει δουλειά του. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να γίνουμε δάσκαλοι του Θεού. Να του υποδείξουμε ότι Θεέ μου, κάμε αυτό, κάμε εκείνο, κάμε το άλλο. Όπως λέμε στον υπηρέτη μας, σήμερα σκούπισε εκεί, γυάλισε το ένα. Μαγειρεύσε το τάδε, έτσι να μαγειρέψεις, έτσι να κάνεις. Εκεί γινόμαστε δάσκαλοι. Ο Θεός δεν χρειάζεται δάσκαλο. Χρειάζεται να κάτσουμε στη γωνιά μας και του παραδώσουμε την οικία της ψυχής μας να τακτοποιήσει ο ίδιος όπως ξέρει.
1: Τώρα μου θυμίζετε, κάποιος μου είπε στην προσευχή σου, λέει, μη ζητάς, λαϊκός μου το είπε αυτός, ναι, πολύτεχνος μάλιστα, μπαμπάς, μου λέει, μη ζητάς, ζητά ό,τι θες από το Θεό, αλλά όχι προκαταβολές.
0: Δεν θέλει ο Θεός να το κάνουμε το δάσκαλο και να τον έχουμε σαν τραπεζίτη. Έτσι είναι.
1: Γέροντα, ήταν εύκολο για τους μαθητές από τη μια μέρα στην άλλη, διορθώνοντας το λογισμό τους, να φύγουν από το άγχος και την περιπέτεια της ζωής για τα βιωτικά?
0: Σίγουρα αυτά δεν είναι πράγματα που γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Συνήθως εξαρτάται και από το βαθμό της χάριτος και από το πόσο ανοιχτός είναι καλή στην πρόταση του Θεού. Αλλά σε εμάς τους συνηθισμένους ανθρώπους. Αυτά γίνονται μέσα στο πέρασμα της ζωής μας. Οι μικρές και μέτριες και μεγάλες δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε στην πορεία της ζωής μας γίνονται για μας μαθήματα και παθήματα που μαθαίνουμε και παθαίνουμε αυτήν όλη την παιδαγωγία του Θεού. Μαθαίνουμε μέσα από αυτά.
1: Είπαμε πριν ότι ο λίνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Να εμβαθύνουμε λιγάκι σε αυτό. Είναι τα μάτια όπως το γνωρίζουμε ή είναι κάτι άλλο αυτός ο οφθαλμός, πιο εσωτερικό?
0: Αυτός ο οφθαλμός που λέει ο Κύριος δεν είναι τα μάτια αυτά, διότι οι τυφλοί δεν θα είχαν πρόβλημα ή αυτοί που δεν βλέπουν καλά. Είναι το οπτικό όργανο της ψυχής μας. Είναι ο τρόπος που βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο. Λέει, βλέπει τον άλλο σαν πορτοφόλι, βλέπει τον άλλο σαν σάρκα, βλέπει τον άλλο σαν τέρας. Δηλαδή το ίδιο βλέπω και εγώ και εσύ και ο άλλος. Ο καθένας πώς τον βλέπει. Άλλος βλέπει τον άλλο και λέει αυτός είναι άνθρωπος του Θεού, άλλος τον βλέπει και λέει είναι χαζός. Είναι δηλαδή ο τρόπος που βλέπουμε τον άνθρωπο. Και τυφλοί ακόμα βλέπουν και τυφλοί δεν εξαιρούνται αυτού του κανόνος. Και αυτοί βλέπουν με την νοερά αίσθηση της καρδίας, της όρασης.
1: Άρα αυτή είναι η διαφορά του απλού οφθαλμού από του πονηρού?
0: Η διαφορά είναι ότι ακριβώς ο απλούς οφθαλμός βλέπει τα πάντα μέσα από την χάρη του Θεού.
1: Και είπαμε ότι η καρδιά είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας και ο νους μας τροφοδοτείται από την καρδιά. Πώς η καρδιά θα μείνει καθαρή για να μην κάνει ζημιά στο λογισμό μας όμως?
0: Η καρδία καθαίρεται μετά τον νου. Πρώτα καθαίρεται ο νους και μετά η καρδία. Ο νους εύκολα μολύνεται, η καρδία δυσκολότερα μολύνεται. Η καρδία όταν καθαρθεί και γίνει ένικος ο Χριστός στην καρδία, δεν δέχεται μολυσμό εύκολα, πολύ δύσκολα. Δηλαδή μοιάζει σαν τον οργανισμό μας που όταν είναι υγιής το στομάχι μας και να θέλω να φάω κάτι λαβερό, θα το κάνω με το δεν μπορώ. Δεν το θέλω, δεν το ανέχομαι. Ενώ όταν το στομάχι μου είναι άρρωστο, τρώω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και τρώω και δηλητηρώνει πράγματα. Ενώ το καθαρό στομάχι, το υγιές, τα αποβάλλει. Έτσι είναι και η καρδία. Όταν καθαρθεί η καρδία, που καθαίρεται δυσκολότερα και βραδύτερα από τον νου, και δεχθεί τη χάρη του μέσα της, δεν δέχεται εύκολα μολυσμό. Γι' αυτό και ο νους ευκολότερα μολύνεται, αλλά η καρδία τον ελέγχει και τον σταθεροποιεί. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι ακριβώς η μεταβολή του νόος, η μεταβολή της καρδίας. Αν καθαρίσουμε την καρδία μας, γίνεται αυτό που λέει ο Χριστός μας, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Όχι καθαρή τον νου, καθαρή την καρδία.
1: Να επιμείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι λίγο δύσκολο νομίζω. Ποια είναι η καθαρότητα του νόος και ποια είναι η καθαρότητα της καρδιάς, για να το καταλάβουμε?
0: Για να καταλάβουμε πρέπει, οι πατέρες πολλές φορές χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο για τα δύο πράγματα. Άλλοτε εννοούν καρδία και εννοούν ένα πράγμα, άλλοτε εννοούν τη διάνοια. Για να το καταλάβουμε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι νους εμείς λέμε τη διάνοια. Η διάνοια το μυαλό μας φωτίζεται ευκολότερα και κρίνει ότι αυτό είναι καλό. Λέει παραδείγματος χάρη ένας αλκοολικός. Ξέρει ότι το αλκοόλ είναι βλαβερό, το ξέρει. Αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί. Τώρα που πάμε να το πει, το νους του λέει μην το πεις. Ο νους του δουλεύει καλά, η καρδία όμως είναι ακόμα εχμαλωτισμένη και το πίνει. Και γι' αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί του εαυτού του. Γιατί η διάνοια το καταλαβαίνει, το ξέρει, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί. Γι' αυτό και το αντιμετωπίζουμε συχνά όταν έχουμε ανθρώπους εξαρτημένους, που κάνουμε το λάθος να τους πείσουμε ότι αυτό είναι λάθος. Και σου λέει το ξέρω ότι είναι λάθος. Δεν χρειάζεται να μου το πεις. Κάποιο παιδί μου μια φορά, πάτερ, μα εσύ θα μου πεις για ναρκωτικά, εσύ δεν είπες ποτέ σου. Εγώ ξέρω ότι είναι θάνατος. Αλλά δεν θέλω να με πείσεις ότι είναι θάνατος. Το ξέρω. Το ζω κάθε μέρα. Πώς βγαίνω από εδώ μέσα να μου πεις? Όχι ότι είναι θάνατος. Αυτό εγώ το ξέρω καλύτερα από σένα.
1: Και πώς καθαρίζει την καρδιά αυτού του ανθρώπου, Γιώργο?
0: Αυτό θα καθαριστεί πρώτα απ' όλα με την αποχή, με την κάθαρση. Πρακτικά. Μετά με τα Άγια Μυστήρια και με την προσευχή θα έρθει η χάρη του μέσα του σιγά σιγά, θα καθαρίσει το νου του, η Εκεί που προηγουμένως ο νους του έλεγε πιέτα και δεν υπάρχει τίποτα, τον του λέει μην πίνεις, καταστρέφεσαι. Η καρδιά είναι εχμάλωτη όμως, αλλά επιμένοντας για τις μετανοίας και τις εργασίες των εντολών και των Αγίων Μυστηρίων και της Χάριτος, καθαίρεται και η καρδία και με τελευταρώνει.
1: Ναι, αλλά το πρώτο που είπατε από την αποχή, δηλαδή ότι ουσιαστικά θα σταματήσει να κουμπάει.
0: Βέβαια, βέβαια. Το πρώτο πράγμα είναι η αποχή, ακόμα και υπό μορφή, ας πούμε, χτινόδους.
1: Βίας.
0: Δηλαδή, ναι. Θα το βάλω σε ένα χώρο που να χτυπιέται δεν θα έχει να πιει κρασί.
1: Μάλιστα.
0: Να φωνάζει, να ορίεται, θέλω ναρκωτικά, δεν θα θέλει, δεν το παίρνει.
1: Ναι, αυτό φαντάζομαι σε όλα τα πράγματα, έτσι, όχι μόνο στα ναρκωτικά.
0: Γι' αυτό και οι πατέρες λένε πρώτο πράγμα απομάκρυσης από τα αίτια. Να φύγεις από τα αίτια, ώστε και να έρθει που να θέλεις να λες θέλω αυτό το πράγμα, να μην το βρίσκεις. Διότι οι πατέρες ήταν έμπειροι στον πόλεμο. Και έλεγε, λέει ένα άλλο ρητό κάπου που κάποιος είδε μια θύμηση κάποιου γεγονότος και την απείλειψε την θύμηση εκεί και του λέει πάντερ καλά εσύ φοβάσαι, λέει τι είσαι χρυαργού πολέμου. Ποιος ο λόγος να έχω λογισμούς εκεί που δεν χρειάζεται. Απείλειφαν ακόμα και τις αιτίες των παθών. Όπως βλέπω εγώ στην κοινότητα Αγίας Σκέπης που έχω με τα παιδιά, τα ναρκωτικά. Ούτε η λέξη ναρκωτικό δεν επιτρέπεται. Δεν τη λες εκείνη τη λέξη. Ούτε κάτι που παραπέμπει σε αυτά τα πράγματα. Δεν αναφέρει τέτοια πράγματα. Και στο μοναχισμό, όταν πας να γίνεις μοναχός, δεν σου επιτρέπεται να αναφέρεσαι στην κοσμική σου ζωή. Εγώ ήμουν έτσι, έκανα έτσι, έφτιαξα έτσι. Ούτε ποιος είσαι, ούτε την καταγωγή σου, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να τα σβήσεις όλα για να μπεις σε μια νέα κατάσταση.
1: Και αυτό δεν είναι επειδή κατάγεται την ελευθερία σου, σε βοηθάει ουσιαστικά, καταλαβαίνω τώρα.
0: Αυτό σε βοηθάει να βρεις τον εαυτό σου. Να φύγεις από την εχμαλωσία που είσαι μέσα.
1: Είναι ένα κόλπο, να το πω έτσι, ένα κόλπο για να προχωρήσει το επόμενο βήμα. Δηλαδή.
0: Ακριβώς, για να ανοίξει τα μάτια σου.
1: Πολύ σημαντικά, Γέροντα, αυτό που μας λέτε. Και πώς, τώρα μας μιλάει αυτή την όρασή μας στο Ευαγγέλιο, πώς η όρασή μας θα γίνει ο μόνος δρόμος από τον οποίο μπορούμε να έχουμε επίγνωση του κόσμου με ηρεμία.
0: Όταν μπούμε μέσα στην εργασία των Αγίων Εντολών του Χριστού, τότε αρχίζουμε παράλληλα να γευόμαστε εν την ημέτρο και τη Θεία Χάρη. Διότι δεν είναι μόνο ο αγώνας που κάνουμε και η στέρηση και η κάθαρση και η απομάκρυνση. Ταυτόχρονα ο Χριστός μας δίνει και καραμέλες, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Μας δείχνει τι γλυκά φτιάχνει το ζαχαροπλαστείο του Θεού και γευόμαστε αυτά και ζούμε με την προσδοκία αυτής της εμπειρίας της Θείας Χάριτος. Και καθαρίζει σιγά σιγά το οπτικό της καρδίας μας και ο νους μας και όλο το είναι μας και καταλαβαίνουμε τη ματαιότητα των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τελικά που για μας κάποτε ήταν σημαντικά και τρέμαμε μήπως τα χάσουμε, τώρα είναι μάτια, είναι βδέλυγμα. Τα συχαινόμαστε, δεν τα θέλουμε καθόλου πλέον. Δεν μας ξεκουράζουν αυτά.
1: Είπατε πριν για το Γέροντα Ιωσήφ, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, το είχα πει σε μια άλλη εκπομπή, αλλά θέλω έτσι να μας εξηγήσετε, να το βαθύνουμε λίγο αυτό. Γι' αυτό που ερχόταν στη Σκήτη και σας έκλεβε και ο Γέροντας Ιωσήφ, ενώ ζήταγε λεφτά, πήγαινε παντού, ζήταγε λεφτά ο καημένος, του λέει δώστε το κτλ. Θέλω να μας πείτε λιγάκι, να μας περιγράψετε όμως, που τον ζήσατε, τη ματιά του, δηλαδή την ωραία όραση του Γέροντα Ιωσήφ.
0: Αυτό ήταν κάτι που με προβλημάτισε πάρα πολύ στο γέροντά μας. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πανέξυπνος. Πάρα πολύ έξυπνος. Ήταν δηλαδή ανώτερα έξυπνος από τον συνήθι άνθρωπο. Παρά τα αυτά όμως ήταν πολύ απλούς. Και όταν εμείς πηγαίναμε να του πούμε γέροντα, καλά δεν καταλαβαίνετε αυτός σας εκμεταλλεύεται. Αυτό σας κατηγορεί, αυτό σας χρησιμοποιεί για πονηρούς λόγους δικούς του. Μας έδινε να καταλάβουμε ότι εμείς σκεφτόμαστε λάθος και ότι ο ίδιος δεν ήθελε να σκεφτεί έτσι. Και το έλεγε, μας το έλεγε, δεν θέλω να χαλάσω τον χαρακτήρα μου. Δεν θέλω να σκέφτομαι όπως σκέφτεσαι εσύ. Και με μια ματιά του έβλεπε τον άλλο άνθρωπο πως είναι, σαν να το βλέμμα του είχε ηλεκτρόδια. Σε διαπερνούσε από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Ήξερε πολύ καλά, αφού όταν πηγαίναμε και καμιά φορά πηγαίναμε να το δικαιολογηθούμε, έλεγε μη κουράζεσαι παιδί μου, εγώ σε βλέπω και απ' έξω και από μέσα. Ήξερε τα πάντα, δεν μπορούσαμε να κρυφτούμε από αυτό. Αλλά παρά τα αυτά έβλεπε τον άνθρωπο με μια αθωότητα. Και αυτό ξέρετε χρειάστηκα πολλά χρόνια για να το καταλάβει το μυαλό μου πώς γινόταν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ο γέροντας τόσο έξυπνος εν τούτης άφηνε τους άλλους ανθρώπους για να τον εκμεταλλεύονται και να τον χρησιμοποιούν. Και όταν ερμήνευα τους αδερφούς εδώ τον ύμνο της αγάπης που λέει «Η αγάπη που λογίζεται το κακό», τότε κατάλαβα και τον γέροντα ότι δεν ήθελε να λογίζεται το κακό, δεν ήθελε, γιατί είχε πολύ αγάπη. Αγαπούσε τους αδερφούς του ως εικόνες Θεού και δεν ήθελε να βάλει κακό λογισμό για τους άλλους. Παρόλο που η λογική του το έλεγε, το έβλεπε. Η καρδία του όμως είχε άλλη λογική.
1: Πάντως, σε αυτό το σημείο νομίζω το εξαιρετικά σημαντικό είναι και πώς τον αντιμετωπίζετε εσείς. Ή εμείς όταν βλέπουμε ένα αντίστοιχο πνευματικό.
0: Για μας ήταν σκάνδαλο.
1: Πόλεμος, δηλαδή.
0: Πόλεμος.
1: Τρελό πράγμα.
0: Σε μένα τουλάχιστον που ήμουν και ανάποδος. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, Σταυρός του Χριστού έλυσε, δηλαδή σκάνδαλον έλυσε μορία. Μαζί και τα δυο μαζί. Ήταν και σκάνδαλον ο γέροντας, ήταν και μορία. Λέγαμε καλά, δεν το βλέπει, δεν το καταλαβαίνει. Πώς το ανέχετε. Θυμάμαι μια φορά ένας θεολόγος ήταν εκεί και τον είχε ρωτήσει πώς τον ανέχεστε κάποιον άλλο. Και ο γέροντας σκότωσε το κεφάλι του και λέει του πώς ανέχεται ο Θεός σε μένα. Αυτό το λογισμό είχε. Δεν σκέφτονταν πώς ανέχομαι εγώ τον αδερφό μου. Σκεφτόταν πώς ανέχεται ο Θεός σε μένα. Και με αυτόν τον λογισμό δεν έβλεπε τον αδερφό του ως βάρος. Δεν τον έβλεπε.
1: Ναι, αλλά εσείς πραγματικά θέλω να μας το πείτε αυτό. Πώς ησυχάζατε μετά. Πήγαινατε το βράδυ στο κελί σας. Τι έγινε πάλι.
0: Χρειάστηκε πολύ αγώνα και πολύ σκόπο. Και πολύ εξευτελισμό. Διότι αναγκαζόμαστε αυτούς τους λογισμούς να τους εξομολογούμαστε στον γέροντα. Και εκεί αντιμετωπίσαμε μία καταιγίδα που μας εξευτέλιζε, μας έκανε χώμα. Δεν μας εδικαιώνε. Δεν μας έλεγε ότι δίκαιο έχεις, καλά τα λέεις κτλ.
1: Που εξομολογούσατε για αυτά που έκανε ο ίδιος.
0: Ναι, του λέγαμε γέροντα, σκανδαλίστηκα με αυτό που είπατε ή που κάματε. Έτσι πρέπει να πούμε. Ήταν κάτι πολύ οδυνηρό.
1: Γέροντα, είπατε ότι δεν μπορεί να έχει δύο αφεντικά, το Θεό και το Μαμονά και τα λοιπά, μας εξηγήσατε. Λέμε και το άλλο καμιά φορά ότι με έφαγαν οι μέρημνες και χάθηκα και το παίρνω χαμπάρι όταν πια είναι δύσκολο να μαζευτεί η κατάστασή μου όμως. Ο Μαμονάς είναι και οι μέρημνες, δεν είναι?
0: Βέβαια έχει μέρημνες, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και οι Απόστολοι είχαν μέρημνες. Ο Απόστολος Παύλος λέγει η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Αλλά ποιο είναι η διαφορά των Αγίων? Και οι Άγιοι είχαν μέρημνες. Δεν ησυχάζαν καθόλου. Αλλά η ψυχή τους ήταν ελεύθερη. Η ψυχή τους τη διαφύλασαν. Δεν την έχασαν τη ψυχή τους. Και να πω και κάτι που είναι το τελευταίο λόγο του Ευαγγελίου, μην το ξεχάσουμε. Μετά όταν λέει για όλα αυτά, λέει να ο ίδε γάρο πατήρ ημών ουράνιος ότι χρήζεται τον απάντων. Να ξέρετε ότι ο πατήρ ουράνιος ξέρει ότι έχετε ανάγκη όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτή η γνώση ότι ο πατέρας μου ουράνιος ξέρει ότι έχω ανάγκη είναι αυτά τα πράγματα είναι μια ένεση ησυχίας. Ένα αντιβιωτικό που μας δίνει ησυχία και αμεριμνία στην ψυχή μας. Και το επόμενο, ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε εμεί. Τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ας ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, τον Χριστό και τη δικαιοσύνη του, δηλαδή τη θεραπεία της ψυχής μας. Η δικαιοσύνη του εαυτού μας δεν είναι να μας δικαιώσει ενώπιον των ανθρώπων, αλλά να μας δικαιώσει από την αμαρτία. Να φύγει η αμαρτία από πάνω μας και όλα τα υπόλοιπα θα μας τα δώσει ο Χριστός κατά τα πλασίωνα.
1: Πείτε μας, βέβαια, για μας, για μένα προσωπικά, Ο μεγάλος πειρασμός είναι να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή να ξεχνάμε ότι ρε παιδί μου είναι ο πατέρας σου. Δηλαδή ξέρει τι θέλεις. Δηλαδή γιατί δεν ησυχάζεις. Εγώ πολλέ φορέ το ξεχνάω.
0: Γι' αυτό μια ασθένεια της ψυχής λέγεται λύθη. Ραθυμία, λύθη, άγνοια. Η λύθη. Το να ξεχνάς την παρουσία και την ευεργεσία του Θεού είναι ασθένεια πνευματική. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνεχή νύψη, εγρήγορση. Να ενθυμούμεθα την παρουσία του Θεού και τις θείες ενέργειές του.
1: Αυτό πώς το κάνουμε πρακτικά, πώς διορθώνεται δηλαδή αυτό?
0: Με το να ανακαινίζουμε την ψυχή μας σε ενθύμηση Θεού. Με τη μελέτη, με την προσευχή, με την ανάγνωση του βίου των Αγίων, με τον καθημερινό έλεγχο. Και να λέμε ότι σήμερα ξεγελάστηκες, χάθηκες. Να το βάλουν αυτό μας στη θέση του.
1: Άρα χρειαζόμαστε ξύπνημα, να το πούμε έτσι.
0: Συνεχή εγρήγορση.
1: Γιατί είναι απαραίτητη η φυλακή του νοός? Τι είναι η φυλακή αυτή?
0: Προσοχή. Για να μην πούν οι κλέφτες να μας κλέψουν αυτά που χτίζει ο Θεός μέσα μας. Αυτά που χτίζει ο Θεός μέσα μας χρειάζεται να τα φυλάξουμε. Όπως ο Αδάμ στον Παράδεισο, εργάζεστε και φυλάσσει τον Παράδεισο, ήταν εντολή περαιμένων από τον Θεό.
1: Και μας είπατε για τους Αγίους πριν, αλλά πώς κατά τους πατέρες η ψυχή των Αγίων γίνεται όλος νους?
0: Μέσα από την πνευματική εργασία αρχίζει σιγά σιγά να ζωογονείται και να ζωοποιείται και αποκτά φυσικές κατά χάρη ενέργειες οι οποίες είναι στη φύση της. Ο Θεός την έπλασε έτσι.
1: Τώρα πάμε σε πολύ ψηλά γράμματα, αλλά νομίζω είναι ενδιαφέρον γιατί ακούμε ότι οι αγγελικές δυνάμεις ονομάζονται νόες και ο μοναχός έκσταση του νοός.
0: Διότι είναι συνεχή εγρήγορση οι άγγελοι. Σε συνεχή εγρήγορση, σε αδιάλειπτον προσευχή. Και ο μοναχός κατά μίμηση των αγγελικών ταγμάτων οφείλει να είναι σε συνεχή εγρήγορση και αδιάλειπτον προσευχή.
1: Και η ευχή που λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, γιατί λέμε νοερά προσευχή?
0: Γιατί γίνεται νοερά μες στον καρδιά, στο νου μας, αλλά διότι είναι μια εργασία του νοός.
1: Και δεν λέμε καρδιακή προσευχή.
0: Μετά γίνεται καρδιακή.
1: Άρα γίνεται καρδιακή.
0: Γίνεται
1: αρχίζει
0: καρδιακή.
1: Από νοερά
0: από
1: και γίνεται
0: νοερά,
1: καρδιακή.
0: Προφορική, νοερά και καρδιακή.
1: Λέμε καμιά φορά, αυτός ο άνθρωπος είναι εντελώς ασυνείδητος. Λέμε ανισόρροπος, ακρασμένος ασυνείδητος. Πώς συνδέεται πνευματικά η συνείδησή μας με το νου?
0: Η συνείδηση είναι ένα εργαλείο σωτηρίας που μας έδωσε ο Θεός. Και έχει την εξής ιδιότητα, όσο την τηρούμε, οξύνεται και μας υποδεικνύει περισσότερα πράγματα. Και όσο την αμελούμε και την περιφρονούμε και την παραβιάζουμε, αμβλύνεται και μας δείχνει λιγότερα πράγματα. Η οξία συνείδηση μας βοηθά στο να έχουμε μια συνεχή προσοχή. Και όπου κάνουμε λάθος, αμέσως ανάβει το λαμπάκι. Και εκεί γίνεται μετάνοια. Αν δεν μετανοήσουμε, την αμβλύνεται σιγά σιγά και χάνεται.
1: Άρα, αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά πονηράς και αγαθής συνειδήσεως? Και πώς θα διακρίνουμε με διάκριση, πώς θα γίνει αυτό δηλαδή?
0: Γίνεται όταν οι εντολές του Θεού είναι το κριτήριο. Δηλαδή όταν η συνείδηση εργάζεται βάσει των εντολών του Θεού, τότε σημαίνει πάει καλά. Εάν φτάσει να σιωπήσει και πολύ περισσότερο να συμμαχίσει με την αμαρτία, τότε έχουμε πλήρη διαστροφή.
1: Αυτό είναι που λέμε παγωμένη συνείδηση.
0: Νεκρή. Νεκρή.
1: Καταλαβαίνω από την κουβέντα μας τώρα ότι οφείλουμε να αξιολογήσουμε τις προτεραιότητες στη ζωή μας. Για να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια τάξη, ας το πούμε έτσι. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, να προσανατολίζουμε τη ζωή μας και ο Κύριος σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας. Μας το είπατε πάρα πολλές φορές σε όλες αυτές τις εκπομπές. Πολλές φορές νιώθω, μπορεί να είναι λάθος να μου πείτε εσείς, ότι μας αφήνει να προσανατολιστούμε. Γιατί γίνεται αυτό?
0: Μας αφήνει για να έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι. Αλλά πάντοτε είναι δίπλα μας. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ.
1: Και σέβεται το αυτοεξούσιο.
0: Οπωσδήποτε. Αυτός μας το έδωσε.
1: Είναι πνευματική πρίκα τελικά το αυτοεξούσιο?
0: Είναι χάρισμα Θεού.
1: Και στο τέλος είπαμε για τα αγαθά. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο εκκλησιαστικό, ας πούμε, ένα πνευματικό να απολαμβάνει τα αγαθά του κόσμου, να τα απολαμβάνει? Μας παρεξηγήσεις αυτό.
0: Η απόλαυση είναι ευλογία να τα απολαμβάνουμε, αλλά κατά Θεό. Να αναφέρονται όλα η δοξολογία Θεού και ευχαριστία Θεού. Τρώμε το φαγητό μας μες τη μέρη και λέμε ευχαριστούμε σε Χριστέ ο Θεός ημών ότι ενέπλεσες ημάς τον επιγείωσο αγαθό. μη στερήσεις εμάς και της ουρανίου βασιλείας. Δηλαδή αυτή η απόλαυση του φαγητού μας, τον αγαθό που μας έδωσε ο Θεός, ανάγεται σε ευχαριστία Θεού και μετά μη στερήσεις εμάς και της ουρανίου βασιλείας. Αμέσως διοχετεύεται στην βασιλεία του Θεού.
1: Και για να τελειώσουμε, Γέροντα, μας λέτε οι πνευματικοί πολλές φορές ότι πρέπει να είναι ήρεμη η απόφαση στο νου μας το ότι η πρώτη αγάπη της ζωής μας να είναι ο Θεός. Το καταλαβαίνω αυτό. Λέω εγώ μετά, δηλαδή να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, η σχέση μας με τη σύζυγό μας, η σχέση μας με τον συνάνθρωπό μας, όλα να είναι προς δόξα Θεού. Έτσι το καταλαβαίνω. Πόσο ήρεμα πραγματικά μπορούν να γίνουν όλα αυτά?
0: Όταν όλα γίνονται κατά Θεό, τότε γίνονται ήρεμα. Όπου υπάρχει Θεός και υπάρχει και ειρήνη και ησυχία και ηρεμία. Όπου απουσιάζει ο Θεός, τα πάντα γίνονται ακατάστατα και αγχωτικά και φοβισμένα και γεμάτα καταστασία και σκοτάδι.
1: Και πώς θα ενηλικιωθούμε πνευματικά προκειμένου να μπει στο πετσί μας ότι τελικά δεν είμαστε εμείς το κέντρο του σύμπαντος?
0: Ας αφήσουμε τον Χριστό να απεργαστεί τη σωτηρία μας με εμπιστοσύνη σε Αυτόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: ελέησον ημάς, αμήν, δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλης το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, εν εκείν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσου μη σημερών, και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμαι τις οφλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

Αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαν το πυθέον ζώντα, και γάστρου θεόν έβραινε αυτό οικίαν, και τριγώνωση άνε αυτή ουθείς τα νοσία αυτής. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλές μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων νέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσε νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός.

0: Υπερασπιστά ημών είδα ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία της αυλής σου υπέρ χιλιάδας. Εξέλεξαν παραρρητήστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείνες κινόμασταν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος στερεί στα αγαθά της πορευωμένης εν εκακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας του λαού σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής τιμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ιδία ταινείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σε επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σε φρανθήσεται πισή. Δείξον μην Κύριε το έλεος και το σωτηριόν σου δώσει ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνει γης των φοβουμένων αυτών, του σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσω τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω μου όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάστης επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέωτε επίκουσάς μου. Ουκέστη νομιώς εν θεής Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνιουσα επί ίσας, η εξουσή και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάωσε το όνομά σου. Ότι μέγαζε και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα, ότι το έλεος μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδωκα το τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκπήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακαλεσάς με.
1: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακαλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί Κύριε.

Θείαν μέθοδον της ευσεβίας εθισάβρισας τη Εκκλησία, ως Ιεράρχης και Μάρτης Μεθόδιε, σίγαρ σοφίας των πλούτων δρεψάμενος, αθλητικός τόσων τάλαντων ήθηξη σας, Πάτερ όσοι Χριστόν το Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Ο δε ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος την υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερ στην δείξη σου Θεός, μη παρήδη σου έπλαστα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τεκούσαν

Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσουν εις σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών, και μην συνέγγιση

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δι' της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον μήτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονο ληστήτην εις των παράδεισων, οδοποιήσας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατ' το πλήθους του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη, ημέρε ημών, εξελού ημάς της το δικημένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκουσον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομε το ημετέρου δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυσεν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφερνωμένων.

0: καταπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερ Αγία, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο ο Θεός μου μεγαλύνθης φόντρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνουν τον ουρανόν ως ιδέλινο στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιά σου συν, αναβαίνω συν όρη και καταβαίνω σε παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίωσα σε αυτά, όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν χάραξεν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνεγρης δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτου της κτίνες η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω ένταξιλα του πεδίου, εκέντρου του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως ασπέρας, όσε μεγαλύνθητα.

προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ουσία.

Φώτος και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Έντα επικαλείστε με εις οικουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη πλατινάς με. Εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε παρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εις ακούσετε μου εν του και κραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες σκήτες ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγωση της δείξη μην τα αγαθά. Εσύ μειώθη θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην εις την καρδία μου, από καρπού σύ του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε πελπίδι κατόκισάς με. Τα ρήματα μου ενώτησε, Κύριε, είναι στις κραυγής μου. Πρόσχεσ' τη φωνή της Δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέξω με, Κύριε, το πρωί εις ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλουν ανομίαν σύη. Μου πάρει κι εσείς υπονειρευόμενος, σου δε διαμενώσει παράνομη κατέναντι των οφθαλμών. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Αν βρεμάτων και δόλιων δελίσετε, Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσω με στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκ έστειλεν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωμένος ο λάρηξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς, ότι πάρε πικρανάν σε, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται και κατασκηνώσεν αυτοίς, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλο ευδοκίας στεφάνωσες ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ίασέ με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθης φόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον μένε και εν του ελέου σου, ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει της εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυστή μου την στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο φθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της ευθρής μου. Απόσυ τα πεμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε, Κύριος, της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε, Κύριος, της δεήσεώς μου, Κύριος, την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός με τη σύλληψη σας, όσον εκ πάντου των βιοκόντων με κηρύσσε με. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αδικία εν χερσή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδιδούση μη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα εχθρό στην ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εις γη την ζωή μου και την δόξα μου ισχούν κατασχηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθη την δυσπέραση των εχθρών σου και εξεγέρθη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφθησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντέλεσή το δι' πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς στη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στη βόση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτόν. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκιωμένης εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτηκεν ανομίαν. Λάκον όρεξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού, και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατερτήσου ένων, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρα σας η εθεμελίω σας. Τι εις την άνθρωπος ότι λυμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου τη επισκέπτη αυτόν. Η λάτω σας αυτόν βραχίτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέσσας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσας, έτιδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο, σημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτια να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ένετων και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιόν Σου εφ' ημάς, καθάπηρ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε τη δεξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιόν Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος, η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίησης σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της Παγκόσμιας Χριστιανικής.

0: του πατρός Ανανία Κουσθένη.
1: Είναι μεγάλο καλό, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι μου αδελφοί, είναι μεγάλο καλό η Αγία μας Εκκλησία, η οποία μας δροσίζει και η οποία μας φωτίζει και μας οδηγεί και μας φροντίζει κατά τον καλύτερο τρόπο. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον Δομήτορά της, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η Αγία Μαρίνα, την οποία εορτάζομαι σήμερα, έζησε κυριολεκτικά και έδρασε μέσα στην Αγία Εκκλησία του Χριστού. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, εκεί στα νοτιοδυτικά της Μικράς Ασίας, εκεί που είχε πάει ο Μέγας Απόστολος Παύλος κατά την πρώτη του αποστολική περιοδία και εκήρυξε το Χριστό και στους Ιουδαίους και στους εθνικούς, και πολλοί ακολούθησαν την Αγία Εκκλησία και ήταν εκεί ένα θαύμα μεγάλο. Το θαυμαστό φως του Χριστού εφώτιζε πάντα τα έθνη και οδηγούσε στον Παράδεισο. Γεννήθηκε η Αγία κατά το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα. Ο πατέρας της ο Εδέσιος ήταν ειδωλολάτρης και μάλιστα ιερέας των ειδώλων. Και πολλές φορές από το αγκάθι βγαίνει ρόδο. Η μητέρα της εκοιμήθηκε νωρίς, ή το καλής ψυχής άνθρωπος, και έμεινε ορφανή η μικρά Μαρίνα. Και επειδή όμως ο Κύριος ορφανών και χείραν αναλείψεται, όπως υπόσχεται ο ίδιος στην Παλαιά Διαθήκη, ανέλαβε και παρέλαβε την ωραιότατη αυτή κορασίδα. Ο πατέρας της την έδωσε σε κάποια γυναίκα της εμπιστοσύνης του να τη μεγαλώσει. Και εκεί η Μαρίνα, με τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε, έγινε χριστιανή. Βαπτίστη στο Χριστό, ενεδύθη το Χριστό, έγινε μέλος της Εκκλησίας και έλαμπε και η ψυχή της και το σώμα της. Αυτό το μέγα καλό μας κάνει η Εκκλησία. Μας βάζει πάλι στην αγάπη του Χριστού και στη σωτηρία. Γι' αυτό και πρέπει η ψυχή μας πάντοτε να είναι ευγνώμων απέναντι στον Κύριο και να μην ψημιρούμε ή να μην βλέπουμε τα πράγματα από την ανάποδη. Καλό να τα βλέπουμε από την όψη, και αν υπάρχει κάποιο σταυρός και υπάρχει κάποια δυσκολία, αυτά συντελούν όταν αγαπάμε το Θεό στο να γίνουμε καλύτεροι και να βγούμε στην Ανάσταση. Είναι μεγάλα και σημαντικά. Και η Μαρινούλα η καημένη είχε και αυτή δυσκολία, έμεινε ορφανή, και τα παιδιά ορφανεύουν από μάνα, όπως λέει ο λαός, και μετά από πατέρα. Κι όμως ο Κύριος την ανέλαβε και την έκαμε και χριστιανούλα, και ήταν πεντάμορφη και ήταν ωραία και μεγάλωνε, και η ψυχή της ήταν μια ζωγραφιά του Παραδείσου και ένα άνθος στο καλύτερο περιβόλι της Εκκλησούλας μας. Και είχε δε χαρά μεγάλη Μαρίνα, πολύ μεγάλη χαρά. Της την έδινε ο Κύριος, της την έδινε η χάρις του, και ζούσε σαν στον Παράδεισο ή κατακρίβιαν μέσα στον Παράδεισο της Εκκλησίας. Ο δρόμος που έπαιρναν, το έχουμε πει και άλλοτε, ο δρόμος που έπαιρναν οι νέοι την εποχή εκείνη ήταν ο δρόμος της Εκκλησίας του Χριστού. Ήταν ένα είδος μιας Αγίας μόδας, ένας τρόπος υπάρξεως θα λέγαμε. Και έπαιρναν από νεαράς ηλικίας οι περισσότεροι νέοι και νέες το δρόμο της Εκκλησίας, το δρόμο του Χριστού, το δρόμο της αγάπης, το δρόμο της θυσίας, το δρόμο της αγιότητος, το δρόμο της ομορφιάς. Και γέμιζε η ψυχή και η ζωή τους. Όπως και σήμερα, αφού ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας είναι ο Αυτός, έτσι και σήμερα πολλοί νέοι και πολλές νέες, για να λέμε και την αλήθεια, και να τα βλέπουμε και αυτά

0: γιατί πια στην τηλεόραση και στα μέσα ενημερώσεως συνήθως τα αρνητικά μας αναφέρουν και μας μνημονεύουν. Υπάρχουν πολλοί νέοι και νέες και σήμερα επαναλαμβάνω που είναι μέσα στην αγάπη του Χριστού, μέσα στη Θεία του Εκκλησία, μέσα στην καλοσύνη, μέσα στην ομορφιά. Και γι' αυτό στέκεται και υπάρχει και συνεχίζεται ο κόσμος, διότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στηρίζουν και αυτούς που δεν πιστεύουν. Και είναι αυτό μεγάλη παρηγοριά. Και ξέρετε στο βάθος, και εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν αισθάνονται αυτούς που πιστεύουν και στηρίζονται. Όσο και αν φαντάζει αντιφατικό και παράτερο αυτό που σας λέγω, γι' αυτό ας κρατάμε την πίστη, την Αγία, ας προσπαθούμε να εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο και αν ξεφεύγουμε ας μετανιώνουμε και ας ξαναβρίσκουμε την αγάπη του Χριστού, γιατί όλοι οι δυσκολεμένοι της γης, μπορεί να είμαστε και εμείς, προσδοκούν και αφορούν και αποβλέπουν σε μας. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους πως είναι το άλας της γης και το φως του κόσμου. Αν δεν υπήρχε η χριστιανική εκκλησία, ποιος θα αλάτιζε τον κόσμο, ποιος θα νοστίμευε τη ζωή, ποιος θα κρατούσε από τη διαφθορά της ψυχής και της υπάρξης μας. Και είναι ακόμα και φως η Εκκλησούλα, και φως οι Απόστολοι, και φως οι δίκαιοι και οι Άγιοι, και φως καλούμεθα κι εμείς να γίνουμε και να περιπατούμε ως τέκνα φωτός. Σπουδαίο το φως. Ο Ιησούς μας είναι το φως του κόσμου και οι Απόστολοι και εκείνοι το φως του κόσμου, δεύτερα φώτα, και οι Άγιοι και εμείς φως του κόσμου. Θυμάμαι κάποτε έναν αδελφό δυσκολεμένο, έλεγε: «Παπά μου, δοκιμάζω μεγάλη χαρά όταν περνάμε με το λεωφορείο της γραμμής έξω από κάποια εκκλησία και οι άλλοι αδελφοί κάνουν το σταυρό τους. Εμένα με έχει πιάσει ο δαίμονας και δεν μπορώ να σηκώσω το χεράκι μου να τον κάνω. Βλέποντας όμως τους άλλους να τον κάνουν, βγάζω το άχτι μου. Και περισσότερο, βλέποντας τους άλλους, γελάτε, βλέποντας τους άλλους να πηγαίνουν στην εκκλησία, εγώ καταχαίρομαι. Έστω και αν δεν μπορώ να σπρώξω τα βήματά μου να πάνε ακόμα προς τα εκεί. Γι' αυτό ας κρατάμε, ας αγωνιζόμεθα, ας ομολογούμε με αγάπη και ευπρέπεια, θα αγγληθούμε την πίστη μας στο Χριστό και με καλοσύνη, γιατί όλοι προερχόμεθα από τον Κύριο, και οι κακοί ακόμα και οι πορωμένοι. Όλοι προερχόμεθα από τον Κύριο, αφού εκείνου είμεθα πλάσματα αγαπητά και πολυπόθητα, και όλοι πάμε προς τον Κύριο, πάμε προς τον Κύριο, γιατί μας έπλασε για εκείνον ο Κύριος και είναι ανίσχυη η ψυχή μας εως ότου αναπαυθεί σε εκείνον. Γι' αυτό και η μικρά Μαρίνα η ωραιότατη τον ακολούθησε από βρέφος, τον ακολούθησε από βρέφος και αισθάνθηκε μεγάλη χαρά και αγαλίαση. Εγέμισε η ψυχή της και η ζωή της. Και εμείς έρχονται στιγμές που είμεθα δύσκολα, που νιώθουμε άδειοι, που πέφτουμε σε μελαγχολία και σε απόγνωση, που αισθανόμεθα τη ματαιότητα του βίου και τόσα άλλα. Τότε ας προσπαθούμε όσο μπορούμε, και δεν είναι και εύκολο, να ανοιγόμεθα, να προσευχόμεθα στον Κύριο, να Του τα λέμε όλα τα όσα έχουμε, και όταν τα βγάλουμε από την ψυχή μας και πιο πολύ τα δύσκολα, γίνονται φως. Άστραψε φως και γνώρισεν ο νιός τον εαυτό του. Η μικρή Μαρινούλα προσήφχε το στο Χριστό, προσπαθούσε να βρίσκει ευκαιρίες και τρόπους να είναι μόνη της με τον νυμφίο Χριστό και να του μιλάει και να του λέει και να τον ευχαριστεί και να τον δοξολογεί και να του αναφέρει τα πάντα της και να τον παρακαλεί και για τους άλλους και περισσότερο για εκείνους που ήταν στο σκοτάδι, να τον παρακαλεί και για τα άλλα τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά, τα δυσκολεμένα, να τον παρακαλεί να τα φωτίζει, να τα οδηγεί, να τα φέρνει κοντά του, να είναι πάντα εκείνος μαζί τους. Γι' αυτό και η Αγία στο Συναξάριο φέρεται και ως προστάτης και θεραπεύτρια και των μικρών παιδιών. Άλλωστε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 15 ετών εμαρτύρησε. 15 ετών που άλλα παιδάκια κάνουν τρέλες και καλά κάνουν, εκείνη το τόσο σόφρον, τόσο δοσμένη και αφοσιωμένη, που υπέμεινε τα ανήπιστα, τα ανυπόφορα μαρτύρια με τόση υπομονή και καρτερία και αγάπη και προσευχή που εξέπληξε και τον τύρανο. Γι' αυτό και στις εκκλησίες της και σήμερα ακόμη πηγαίνουν τα παιδάκια και περισσότερον εκείνα τα οποία ασθενούν. Και η Αγία, που το όνομά της κατά μία παρετυμολογία του λαού έχει σχέση και με το Μαρένο, Μαρίνα Μαρένο, μαραίνει την νόσον, μαραίνει το διάβολο, μαραίνει την αρρώστια, μαραίνει τα πάθη και φέρνει την υγεία και δίνει την άνοιξη και προσφέρει το καλό. Γι' αυτό και οι εκκλησίες της χθες και σήμερα είναι γεμάτες και περισσότερο εδώ στο Θυσίο, στην Αγία Μαρίνα, πάνε οι άνθρωποι, καθώς είναι και εξοχικά και είναι και όμορφο πανηγύρι, πάνε οι αδελφοί μας, πάνε αμέτρητοι, πάση ηλικίας τάξεως και καταστάσεως, με τόση πίστη, με τόση αγάπη, και ας κάνουν θόρυβο, και ας βγάλουν φωνές, και ας κάνουν οτιδήποτε, θεωρούν την Αγία πως είναι το σπίτι τους, και είναι το σπίτι τους, και καθένας στο σπίτι του τι, νιώθει άνετα, και εισελεύσεται και εξελεύσεται, και νομήν ευρύσει. Σπουδαία αυτά και σημαντικά. Γι' αυτό και εμείς να πηγαίνουμε τα παιδάκια μας, είτε είμεθα γονείς, είτε παράγοντες αγωγής, να πηγαίνουμε τους τροφίμους της αγωγής, στην Εκκλησία του Χριστού, στην Παναγιά, στους Αγίους, στο Ευαγγέλιο, στο καλό και το ωραίο. Αλλά πώς? Με τρόπο αρχοντικό, με τρόπο ελεύθερο, με τρόπο άνετο, χωρίς να τα καταπιέζουμε. Γιατί τότε φτάνουμε στο άλλο άκρο και βλέπετε τι ακούμε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις αυτές τις ημέρες. Φτάνουμε στο άλλο άκρο, παροργίζουμε τα παιδιά μας και μετά εκείνα τι κάνουν? Εκδικούνται, επιτίθενται, δυσκολεύονται. Για να τα αναθρέψουμε εν παιδεία και εν ουθοσία Κυρίου, σημαίνει ότι και εμείς μέσα μας έχουμε τον Κύριο, έχουμε τη χάρη Του, έχουμε την άνοιξή Του, έχουμε την αρχοντιά Του, έχουμε την υπομονή τηρουμένων των αναλογιών, έχουμε την καλοσύνη Του, έχουμε τον τρόπο Του. Γιατί παιδεία και ενουθεσία Κυρίου είναι γενική υποκειμενική και σημαίνει παιδεύει και ενουθετεί ο Κύριος μέσα από μας. Δηλαδή είναι μέσα μας ο Κύριος, μέσα μας η χάρις Του και με αυτήν εκπαιδεύομαι και ενουθετούμε και οδηγούμε τα παιδιά μας και τους τροφίμους της αγωγής. Αλλιώς τα παροργίζομαι, θα δυσκολεύομαι και όταν μεγαλώσουν φεύγουν από την Εκκλησιά. Και δεν φταίει ο Θεούλης για αυτά, ούτε η Εκκλησούλα, αλίμονο. Ο Θεούλης είναι η Άνοιξη και η Εκκλησούλα ο Παράδεισος και η αγκάλη του Κυρίου. Διάβαζα κάπου ένα παιδάκι έλεγε «Πότε θα μεγαλώσω ρε μαμά, γιατί αγόρι μου, για να μην πηγαίνω στην Εκκλησία σαν τον μπαμπά». Πήγαινε με καταπίεση και ο μπαμπάς ίσως ο καημένος πήγαινε με καταπίεση και όταν μεγάλωσε δεν πήγαινε ποτέ. Δεν πήγαινε ποτέ. Γιατί κάναμε τα παιδάκια μας, τα ψυχαναγκάζουμε. Για καλό βέβαια, αλλά καλό και ζόρι δεν υπάρχει. Προσέξτε αυτό. καλό και ζόρι δεν υπάρχει. Και διάβαζα ένα βιβλίο ενός γιατρού που λέει ο καημένος ότι ας τα βρε τα παιδιά, ας έχουν τραύματα σωματικά παρά να έχουν ψυχικά. Παρά να έχουν ψυχικά. Ας χτυπήστε αυτό, εντάξει, διακριτικά παρακολούθησέ του, εντάξει. Και ας το στο Θεό πια, αφού και εμάς ο Θεός μας φυλάει. Αφού και εμάς η Παναγιά μας φυλάει. Γιατί αλλιώς, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρύπνη σε νοφυλάσσουν. Και τι γίνεται εδώ και τη βγαίνει στη δημοσιότητα, ποιος μας φυλάει τόσα χρόνια, ο Χριστός, Παναγία, οι άγγελοι, οι Άγιοι. Έτσι. Και μπορεί να γίνονται τόσα πράγματα γύρω μας και εμείς να έχουν πάρει χαμπάρι και καλύτερα. Μας προστατεύει ο Κύριος και μας αφήνει ήσυχους μέσα στην αγκάλη και στην προστασία και στη στοργή Του. Και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό να Τον ευγνωμονούμε και γι' αυτό και για όλα τον Κύριο. Προσοχή λοιπόν να μην ψυχαναγκάζω με τα παιδιά μας και τους τροφίμους εισαγωγή στο όνομα του Κυρίου. Γιατί μεγαλώνοντας και τον Κύριο θα μισήσουν και εμάς. Και το σπουδαιότερο, θα χαλάσουν την ψυχή τους. Θα χαλάσουν την αθάνατη ψυχή τους, για την οποία απέθανε ο Χριστός και ίδρυσε την Εκκλησία για τη σωτηρία της. Θα χαλάσουν την αθάνατη ψυχή τους. Θέλει τρόπο καλό. Θέλει αρχοντιά. Θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο, να έχουμε την ευχή του. Είχε πάει σε ένα χωριό εκεί της Βιωτίας και έμεινε σε ένα ζευγάρι ανθρώπων που πολύ τον αγαπούσαν. Και το πρωί, ήταν Κυριακή, θα πήγαιναν στην εκκλησία. Κίνησαν λοιπόν και οι τρεις και πηγαίνανε. Στο δρόμο απάντησαν έναν άνθρωπο, τι άλλο να απαντούσαν, ο οποίος είχε τον τουφέκι στον ώμο και πήγαινε για κυνήγι. Και όταν τον είδαν, ποιος είναι ο γέροντας, αυτός είναι, λέει ένας, ο οποίος γέροντας στην εκκλησία πάει, μόλις είναι Κυριακή γιορτή, βάζει τον τουφέκι στον ώμο και πάει στην εκκλησία. Γλώσσα λανθάνουσα, τα λυθεί λέγει. Και πάει για κυνήγι, κάνει και ζέστη. Το είχαμε πολύ και πριν, τώρα με τη ζέστη το χάσαμε. Ο Θεός μας φυλάει. Λοιπόν, και λέει, εσείς γέροντα που είστε Άγιος, πείτε του μια κουβέντα. Εμείς του έχουμε πει τόσες φορές, μας γράφει. Πείτε του η αφεντιά σας, που έχετε και τον τρόπο και την αγιότητα και που είστε και ξένος. Όχι παιδιά, λέει, τίποτα δεν θα πούμε. Πέρασε ο Γιώργης, είπε καλημέρα. Του είπα καλημέρα, βέβαιος. Και προχώρησε για τη δουλειά του αυτός και οι άλλοι με τον γέροντα για την εκκλησούλα. Και όταν απομακρύνθηκε ο Γιώργος, λέει, ρε παιδιά, είστε καλά? Θα του πω τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρετε άμα συμβουλεύσει τον άλλο τον ομαλό ή αντιδρά, προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τι θέλετε να τον κάνουμε χειρότερο? Τότε τι να κάνουμε? Θα πάμε στην εκκλησούλα, θα βάλουμε ένα κεράκι ο καθένας για τον Γιώργο. Και θα κάνουμε προσευχή με αγάπη και στοργή στον Χριστό μας, τον Αναστάντα εκ νεκρών, ήταν Κυριακή, να τον φροντίσει. Πήγαν λοιπόν, έκαναν και οι τρεις, ο γέροντας έκανε τη μεγαλύτερη, προσευχή. Και ο γέροντας πήγε στο ιερό, κάθισε εκεί, λειτουργούσε ο ιερεύς. Κάποια στιγμή μπήκε κάποιος που έψαλε τόσο ωραία, ο γέροντας βγήκε να δει στην ωραία πύλη. Κοιτάζει, ωραίος ψάλτης. Και κοιτάζει δίπλα από τον ψάλτη, κάτω από το αναλόγιο, κάτω από ποιος λέτε, ο Γιώργης. Ο Γιώργης. Δεν του είπα τίποτα στον δρόμο, αλλά τον πρόφθασε η προσευχή τους και του μίλησε ο Θεός. Του μίλησε ο Θεούλης. Και του λέει, ρε Γιώργη, βλάκα, εσύ να πηγαίνει για κοινή την Κυριακή, βρε Γιώργη, τα έλεγε στον εαυτό του. Ίδιος ο Θεός τον φώτισε και τα έλεγε. Είχε την υποληψία το Γιώργης, πάει, παρατάει το όπλο, βάνει τα καλά του. Βάνει τα καλά του και έρθει στην εκκλησία ο Γιώργης. Και κάθε βάζει τα κοντά στο ψαλτήρι για να τον δούνε και ο παππούλης και οι άλλοι, ότι ο Γιώργης έκανε μια καλή πράξη και ο Γιώργης είναι πια καλό παιδί. Βέβαια, να το. Γι' αυτό λένε οι σοφοί και οι πατέρες ότι αν θέλουμε να πούμε κάτι σε κάποιον, ας το λέμε καλύτερα στο Θεό. Και ο Θεός θα τον φωτίσει. Αν είναι καλοπροαίρετος, σίγουρα δεν χάνεται καμία προσευχή. Δεν χάνεται καμία προσευχή, το ξέρετε αυτό. Και ο Θεός θα τον φωτίσει και θα έχει και τη χαρά ότι το έκανε μόνος του. Γιατί όταν μας συμβουλεύουν ή αν μας λέμε να κάνουμε κάτι, το κάνουμε. Κι εγώ ακόμα. Δεν το κάνουμε. Και σωστό να είναι και καλό να είναι. μας παίρνει μια αντίδραση, γιατί υπάρχει το αυτεξούσιο. Η ελευθερία που έχουμε. Η ελευθερία που έχουμε. Που είναι στοιχείο του κατοικώνα μαζί με την αθανασία. Αυτό το κατοικώνα. Το εν ημίν και το αυτεξούσιον. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο κατοικώνα. Το εν ημίν είναι η ψυχή που έχουμε μέσα μας, η αθάνατη. Και το αυτεξούσιο, η ελευθερία της ψυχής. Η ελευθερία της ψυχής. Σχύρονται ποταμοί αιμάτων για την ελευθερία. Πολύ σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό μη ζορίζομαι τους ανθρώπους. Η Μαρινούλα μεγάλωσε εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Έγινε 12 ετών. Κατάλαβε περισσότερα. Και άρχισε να βοηθάει όλους. Και αργότερα πήγε και στον πατέρα της. Έμεινε κοντά του. Του φτιάχνε φαγητό. Του πρόσφερε αγάπη. Τον τιμούσε. Έτσι είναι. Και ας ήταν ειδωλολάτρης. Και ας ήταν θηρίο. Ήταν ο πατέρας της. Μακαρίτης ο πατέρας με έλεγε. Ο γονέας και η γουρνήσια μη την άχει. Να τον αγαπάς. Αυτός έκανε. Αυτός σε μεγάλωσε. Και ό,τι μπόρεσε, σου πρόσφερε. Αγράμματος, ορφανός, πεταμένος στο βουνό, κι όμως μιλούσε με το στοματάκι του η Αγία Εκκλησούλα. Αυτόν ο γονέας. Του πρόσφερε, λοιπόν. Γιατί και εκείνος χείρος και μείνει, μόνος του ήταν, την πρόσεξε, την έδωσε να τη μεγαλώσουν άλλοι, τι να έκανε ο ίδιος, άντρας ήταν. Σιγά σιγά όμως, έβλεπε πως η Μαρινούλα του ήταν αλλού. Έλαμπε ολόκληρη ψυχή και σώματι. Αλλά ήταν δοσμένη σε κάτι βαθύτερο. Στο νυμφίο της Χριστό. Ήταν αμνάς του, όπως αναφέρει και το πολιτικό και το παλαιό της εορτής της Αγίας. Δεν ήξερε τι να υποθέσει. Δεν ήξερε τι να συμπεράνει. Δεν μπορούσε να εξηγήσει αυτή τη διαφορά της κόρης του και συνάμα αυτό το μεγαλείο της, το υπέροχο και μοναδικό μεγαλείο της. Και κάποια μέρα, σε επίμονες ερωτήσεις του, του αποκάλυψε πως είναι χριστιανή. Πως βρήκε την ευτυχία της, πως βρήκε το νυμφίο της, πως τα βρήκε όλα. Και δεν λείπει τίποτα, γι' αυτό είναι τόσο χαρούμενη και τόσο λαμπερή. Για τον Εδέσιο, τον ιερέα των ειδώλων, τον ταλέπορο πατέρα της, αυτό ήταν κεραυνός εν εθρία. Το μόνο που δεν περίμενε και σου λέει εγώ που είμαι παπάς, έστω των ειδώλων, να έχω κόρη χριστιανή και πώς θα βγω στην κοινωνία, τι θα απαντήσω στους άλλους, ανθρώπινα ερωτήματα και ψυχολογημένα, γιατί όχι. Τι θα κάνω τώρα, να το ξεφτυλίστηκα, ντροπιάστηκα και ξεφτυλίζονται και τα είδωλά μου και ξεφτυλίζεται και η θρησκεία μου και ξεπέφτει το επάγγελμά μου. Με την καλή έννοια το επάγγελμα, η υπόσχεση που δίνουμε στην κοινωνία πώς θα τη διακονήσουμε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Κόντεψε να πάθει αποπληξία. Έχασε τον ύπνο του, έχασε την ησυχία του. Δεν του πήγε να μαλώσει το κοριτσάκι του. Ένα το είχε. Μόνος του ήταν. Το καμάρωνε στο βάθος του. Αλλά έλα που η ψυχή του ήταν δεμένη με τις αλυσίδες του κακού και ήταν γεμάτη από σκοτάδι. Εμένετο το σκότος η σκοτώμενα της ειδωλολατρίας και της πλάνης. Στην ψυχή του Εδεσίου, Εδέσιος ίσον σεβαστός. Δεν ήξερε τι να κάνει. Και τότε αντάμωσε μια μέρα στο δρόμο τη Μαρίνα, την πανέμορφη Μαρίνα, τη θαλασσινή, αυτό σημαίνει Μαρίνα, ήταν μέσα στη θάλασσα της εσπλαχνίας του Χριστού και της καλοσύνης και της ομορφιάς του. ο ηγεμόνας της Αντιοχίας, ο Ολύβριος ή Ολύμβριος κατ' άλλους, ο οποίος όταν την είδε τόσο ωραία και τόσο λαμπερή, μαγεύτηκε από το κάλος της, σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και καταθέλχθηκε από το μεγαλείο της. Την ερωτεύθηκε σφόδρα και δεν μπορούσε πια να ησυχάσει. Πήγε να κοιμηθεί και ήταν μπροστά του η Μαρίνα, ξυπνούσε και ήταν μπροστά του. Θέλησε λοιπόν να την κάνει σύζυγό του. Την ξαναβρήκε ή μάλλον έστειλε στρατιώτες και την έφεραν, είχε μάθει εντωμεταξύ πως το χριστιανή, και την έφεραν. Και όταν την είδε, τόσο θαμπόθηκε που άρχισε αυτός ο ειδωλολάτρης, ο τύραννος, ο εξουσιαστής, ο αγρίκος και αγέροχος, άρχισε να την πενεύει με τέτοια ωραία λόγια που ποτέ πια δεν είχαν βγει από την ψυχή του μέχρι τότε. Με τόσους επένους, με τέτοια εγκόμια, με ένα λεκτικό ποταμό ωραιοτάτων σχημάτων και λέξεων και επιθέτων και λοιπά. Εκείνη έμεινε, τάχασε. Τι λέει αυτός? Και άρχισε να στενοχωριέται. Θα αφήσω εγώ τον Κύριο, τον νυμφίο μου, και θα πάρω αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς να θέλει να υποτιμήσει κανέναν, γιατί εχθρός του καλού καμιά φορά είναι το καλύτερο. Επέμενε εκείνος, επέμενε και η Μαρίνα, και αναγκάζεται μπροστά του να ομολογήσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστημένο. Και καθώς μιλούσε και αυτή για τον Κύριο, ξεπέρασε στα πενέματα και στις λεκτικές παραφορές και αυτόν τον Ολύβριο και όλους τους άλλους. Εκείνος ντροπιάστηκε και την απέπεμψε. Πήγε στο σπιτάκι της εκείνη, πονεμένη αλλά και χαρούμενη. Ο πατέρας της την είδε και δεν ήξερε τι να κάνει. «Παιδί μου», λέει, «άφησε το Χριστό σου και έλα στους θεούς μας. Εγώ αυτούς υπηρετώ. Καλά δεν είμαστε, ίσχυοι δεν είμαστε. Και να οι θεοί τώρα μας ετοιμάζουν μεγάλη τύχη για σένα. Ξέρεις τι να πάρεις τον ηγεμόνα, ο οποίος μπορεί να βρει χιλιάδες νεαρές υπάρξεις και είναι όλα δικά του. Και να ζητάει μόνο εσένα και να μιλάει τόσο καλά για σένα και να επιμένει να σε κάνει σύζυγό του». Αλλά η Μαρίνα ήταν φωτισμένη και δυνατή. Άλλωστε μιλούσε από μέσα της ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, και μιλούσε με τόση πειθό και με τόσα επιχειρήματα που ο πατέρας της σταμάτησε να της ομιλεί. Προς στιγμήν κινδύνευσε και αυτός να ακολουθήσει, με την καλή έννοια το κινδύνευσε, να ακολουθήσει τη θρησκεία της κόρης του, τον Ιησού Χριστό. Αλλά το κακό δεν τον άφησε. Και αυτός δεν είχε τη δύναμη να το αρνηθεί και έμεινε στην πλάνη του. Ο δε Ολύβριος δεν μπόρεσε πια να ησυχάσει. Γι' αυτό έστειλε την άλλη μέρα και έφεραν μπροστά του στο διοικητήριο τη Μαρίνα δεμένη. Δεμένη. Δια το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ένε και αυτού. Και άρχισε πάλι τις κολακίες, τα πενέματα. Αλλά εκείνη έμεινε ανένδοτη και έλαμπε το πρόσωπό της. Και δεν άλλαζε τον Κύριο με τίποτε άλλο. Προτιμούσε να πεθάνει παρά να παραδώσει και να προδώσει την πίστη της στον Ιησού Χριστό. Και διέταξε τότε ο τύραννος, αφού την απείλησε, διέταξε να τη μαστιγώσουν και άρχισαν οι αγρίκοι στρατιώτες να τη μαστιγώνουν σ' όλο το σώμα και άνοιξαν πληγές και έτρεχαν αίματα και ήσαν οι πόνοι αφόρητοι. Η Αγία όμως έβλεπε μυστικά τον νυμφίο της Χριστό με τις ψυχής της τα μάτια και της έδινε δύναμη, τόση δύναμη που άντεξε τις φοβερές μαστιγώσεις και έμενε σταθερή και ακλόνητη και προσήφχετο και θαύμαζαν οι άλλοι. Ακόμα και ο Λίβριος παραξενεύθηκε, πως αντέχει 15χρονο κοριτσάκι με τόσες μαστιγώσεις και βάσανα και που χύνεται το αίμα της συνεχώς. Απορούσε και θαύμαζε και θέλοντας τάχα να τη σοφρονήσει, διέταξε και την έκλεισαν στη φυλακή. Μήπως σκεφτεί αυτό που έκανε και μήπως κάτω από το κράτος των πόνων και των πληγών αλλάξει ρότα και γνώμη. Την πήγαν στη φυλακή καταπληγωμένη και εμάσουσα και μόνη και νηστική. Την άφησαν εκεί, την πέταξαν στην κυριολεξία. Μα η Μαρίνα είχε κοντά της τον νυμφίο Χριστό, εκείνον που είναι πανταχού παρών, εκείνον που μας ηγάπησε εις τέλος. Και προσευχόμενη της έδινε ο Κύριος ενίσχυση μεγάλη και παρηγορία μοναδική. Και καθώς ήταν πληγωμένη και μόνη μέσα στη νύχτα, έψαλε στον νυμφίο της Χριστό με τόσο θείον πάθος, με τόσο θεϊκό έρωτα, με τόση κατάνοιξη και με τόση αγάπη, που έγινε η φυλακή παράδεισος. Και πέρασε η νύχτα και εξημέρωσε ο Θεός την ημέρα και πήγαν να δούνε μήπως έχει αλλάξει γνώμη η Μαρίνα ή μήπως έχει και αποθάνει. Την βρήκαν όμως με γενναίο φρόνημα και με θάρρος πολύ και έλαμε πάλι η μορφή της. Οι δε πληγές εστόλιζαν το σώμα της και βάσταζε τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, όπως θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Τη φέρανε μπροστά στον Ολίβριο και εκείνος την απείλησε, τη φοβέριξε και της είπε: «Να, πού είναι ο Θεός σου, ούτε τις πληγές δεν σου έκανε καλά». Δεν υπάρχει λοιπόν, και εσύ μάταια τώρα προσπαθείς να τον υπερασπιστείς και να κρατήσεις την πίστη σου. Έλα με μας και όλα θα γίνουν. Έχουμε και γιατρούς εμείς και θα σε κάνουμε καλά και θα λάβεις τα πάντα. Βασίλισσα θα σε κάμω. Μα η Αγία Μαρίνα επέμενε. Η Αγία Μαρίνα κρατούσε. Η Αγία Μαρίνα έβλεπε και ένιωθε αυτό που οι άλλοι τυφλοί όντες δεν έβλεπαν και δεν καταλάβαιναν, την παρουσία του Χριστού και τη δύναμή του στη ζωή της. Είχε γνωρίσει τον Αναστάντα και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ήταν τέκνον της Αναστάσεως φωτόμορφων η Αγία Μαρίνα. Και το γενναία και ακατανίκητη. Και σαν το είδε ο Λίβριος τα έχασε. 15 χρονών κορίτσι μωρένα μας κάνει καλά όλους εδώ πέρα. Πάρτε λοιπόν σιδερένια νύχια και μπήχτε τα στο σώμα της. Πληγές επάνω στις πληγές και πόνο πάνω στον πόνο και αίμα πάνω στο αίμα. Και να δούμε τι θα κάνει. Δεν θα καμφθεί, δεν θα προσκυνήσει, δεν θα αλλάξει. Πού θα πάει? Θεή του Ολύμπου, Θεή των Πατέρων, ελάτε και βοηθήστε. Και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόασης. Η Αγία Μαρίνα όμως έμενε με ηρωικόν φρόνημα και ακαταγόνιστη υπομονή και με αγάπη στο νυμφίο και άντεξε τα πολυόδυνα, όπως λέει το πρώτο στοιχειρό των ένων της εορτής της, τα πολυόδυνα βάσανα. Τα πολυόδυνα βάσανα. Έγινε το σώμα της μια πληγή, μα η ψυχή της έστεκε ολόρθη, γιατί ίσχυε τα πάντα εν το ενδυναμούντι αυτήν Χριστό, με το Χριστό που την ενεδυνάμωνε. και ήταν εκεί και κατεπλάγησαν και δεν μπόρεσαν τίποτε να κάνουν. Ένα κορίτσι 15χρονο που πίστευε στον Ιησού Χριστό ακράδαντα και με τη χάρη και δυναμή του υπέφερε τα βασανιστήρια, τους κατεξευτέλισε όλους. Όλους μα όλους τους ειδωλολάτρες, τις αρχές και τις εξουσίες. Αυτή είναι η πίστη στον Χριστό που κάνει θαύματα, που είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο. Και τότε πια αποφάσισε ο ηγεμόνας ο Λίβριος να την ξανακλείσουν στη φυλακή. Μήπως αλλάξει ρότα και γνώμη και μήπως βρουν πιο σκληρά βασανιστήρια την επόμενη για να τις επιβάλλουν και να την αναγκάσουν να αλλάξει και να προδώσει την πίστη της στον Ιησού Χριστό. Πήγε στη φυλακή, πονούσε αφόρητα, αλλά και συνάμα ένιωθε τη θεϊκή δύναμη επάνω της τόσο πολύ όσο ποτέ άλλοτε. Και μεγαλύνεται ο Χριστός, όπως είπαμε και προχθές για την Αγία Εφημία, εν το σώματι αυτής. Απεδεικνύεται ο μεγάλος ο Χριστός με τα μαρτύρια που υπέφερε και τα άντεχε και δεν πέθαινε και δεν υποψυχούσε. Και προσευχότανε στη φυλακή, γενωμένη εν αγωνία εκτενέστερον προσήφχετο. Και εκεί, καθώς προσήφχετο θερμά και έκλαιε και παρακαλούσε και πονούσε αφόρητα, μην το ξεχνάμε αυτό, και πονούσε αφόρητα, βλέπει ολοφάνερα πια μπροστά της το νυμφίο της Χριστό, που την ασπάστηκε και την ευλόγησε και τις πήρε όλες μα όλες τις πληγές και θεραπεύθηκε το μαρτυρικό και πολύαθρο σώμα της εντελώς. Εντελώς. Και έφυγε ο Κύριος αισθητός, αοράτησαν πάντα μαζί της. Και εκείνη γέμισε χαρά, εφροσύνη και αγαλίαση και τον υμνούσε. Και να εκεί επάνω ακριβώς στο σημείο της υμνολογίας, και καθώς γίνει το θαύμα της θεραπείας από τον ίδιο τον Χριστό, δεν είναι ψέμα το Χριστός, όλα τα άλλα που μας λένε παραμύθια, ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή και η οδός και η ανάσταση, της επιτίθεται άμεσα ποιος? Ο αρχαί κακοσόφης, ο Αντίχριστος. Της επιτίθεται άμεσα, αφού δεν μπόρεσε με τα όργανα τον Ολίβριο και τους άλλους να την κάνει να αλλάξει την πίστη της και τη ζωή της, της επιτίθεται λαύρος με μανία να την πνίξει. Και εκείνη τότε, κάνοντας το σημείο του σταυρού, του τιμίου και ζωοποιού σταυρού που είναι όπλο κατά του διαβόλου, τον ακινητοποίησε. Μια παιδούλα 15χρονη ενίκησε τον αρχαί κακόφη, εκείνον που ήταν πριν ο αιωσφόρος και ο πρώτος άγγελος του ουρανού. Και στη συνέχεια βρήκε, λέει, παράδοσης και ένα σφυρί και άρχισε λοιπόν να το σφυροκοπάει από παντού, μέχρι ότου εκείνος τα μάζεψε και έφυγε κατησχημένος από μια παιδούλα. Την έφεραν την άλλη μέρα στον ηγεμόνα και εκείνος κόντεψε να τρελαθεί. Μα ποιος την έκανε καλά? Μια πληγή ήταν και τώρα δεν έχει ούτε το παραμικρό, ούτε μια γρατζουνιά, ούτε ένα ίχνος από τα μαρτύρια και τις πληγές. Ποιος έκανε καλά, ρε κορίτσι μου? Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, βροντοφώναξε. Και βροντοφώναξαν αμέτρητοι ειδωλολάτρε, μέγας ο Θεός της Μαρίνης, μέγας ο Θεός των χριστιανών, και εμείς από τώρα χριστιανοί είμαστε. Και ομολόγησαν αμέτρητοι το όνομα του Κυρίου και βαπτίστησαν και έγιναν χριστιανοί. Μερικοί δε μαρτύρησαν επί τόπου και βαπτίστησαν στο μαρτύριο του αίματος των. Ο Λίβριος τα έχασε. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα όταν βρει καλή ψυχή και καρδιά και γη καλή και αγαθή, που λέει το Ευαγγέλιο. Και ύστερα διέταξε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, διέταξε να πάνε τη Μαρίνα τάχα πάλι στη φυλακή. Αλλά μυστικά είπε στον αξιωματικό, πήγαινε την έξω μωρέ και κόψει το κεφάλι, γιατί στο τέλος αυτή θα κάνει και εμάς χριστιανούς και δεν συμφέρει. Και μαρτύρησε στα 270 επικλαβδίου του Δευτέρου στην Αντιόχεια της Πισιδίας, σαν σήμερα 17 Ιουλίου, η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Μαρίνα η Θαυματουργή. Από τότε μέχρι σήμερα δεν μας εγκατέλειψε ποτέ, ούτε πρόκειται. Είναι από τις πιο λαοφιλείς Αγίες της Εκκλησίας μας και τόσο την αγαπά ο λαός μας. Ας έχουμε τις ευχές της, ας μας εμπνέει το παράδειγμά της, ας προσεύχεται και ας παρακαλεί για μας και ας προσπαθούμε κι εμείς να ακολουθούμε πάντα τον νυμφίο Χριστό όπως εκείνη και τηρουμένο των αναλογιών, ο καθένας έχει τη χάρη και τη δύναμή του, και ακόμη να μην τον αρνούμεθα ποτέ τον Κύριο, να τον κρατάμε στην ψυχή και στη ζωή μας, έστω και αν κληθούμε να μαρτυρήσουμε, και καλύτερα να παραδώσουμε την ψυχή μας για εκείνον παρά την πίστη μας σε εκείνον.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
4: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και όπως σχεδόν συχνά επαναλαμβάνω, συνεχίζουμε αυτό το οδηπορικό μας, αυτό το ταξίδι μας μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής για να αντλήσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πολύτιμους μαργαρίτες, εφόδια δυνατά, τα οποία μας ενισχύουν και μας βοηθούν στον καθημέρα βίον μας, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με την πνευματική μας ζωή. Γιατί η ιδιότητα, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών του χριστιανού, δεν είναι μία ιδιότητα την οποία ο άνθρωπος έχει κάποιες ορισμένες ώρες της ημέρας ή ορισμένες μέρες το χρόνο ή κάποιες στιγμές της καθημερινότητάς του, αλλά είναι χριστιανός 24 ώρες το 24ωρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να καταλάβει κανείς ότι το να δηλώνει χριστιανός δεν είναι μία ιδιότητα όπως δηλώνει κάποιος την επαγγελματική του ιδιότητα ή την πολιτική του ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στον κόσμο, αλλά είναι τρόπος ζωής. Είναι ακριβώς αυτό το θέμα το οποίο προσεγγίζουμε αυτή την περίοδο μέσα από την επιστολή του Ιακώβου και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή στα εδάφια του δευτέρου κεφαλαίου που βρισκόμαστε, όπου ακριβώς βλέπουμε το ζήτημα της δικαίωσης, της πίστης και των έργων. Είδαμε ότι η πίστη από μόνη της, μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, ο συγγραφέας αυτής της επιστολής, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, από μόνη της δεν ωφελεί, αν δεν βεβαιώνεται με έργα, όπως μας έδωσε

η δικαίωση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο ιερός συγγραφέας στον 14ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, στην αρχή της ενότητας αυτής που μελετούμε τον καιρό αυτό, βλέπουμε να μας θέτει μια ρητορική ερώτηση που εισάγει στο κύριο θέμα που θέτει ο συγγραφέας σχετικά με το πώς δικαιώνεται ο άνθρωπος. Υπενθυμίζω την ερώτηση, σύμφωνα με το κείμενο, «Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστη λέγει, τις έχειν, έργα δε μη έχει, μη δίνεται η πίστης σώσε αυτόν». Και στη συνέχεια, στους στίχους που ακολουθούν και είδαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας, αναπτύσσεται η θέση ότι υπάρχει ασυνέπεια πολλές φορές δυστυχώς μεταξύ λόγων και έργων και ότι χωρίς την ύπαρξη των τελευταίων η πίστη θεωρείται νεκρή. Προς επίρρωση της θέσης αυτής ο συγγραφέας στον στίχο 18 μας προωθεί, θα λέγαμε, τα επιχειρήματά του υπέρ της ενότητας πίστης και έργων. Γι' αυτό το λόγο και στη συνέχεια ο ιερός συγγραφέας προσφεύγει στο παράδειγμα, όπως θα δούμε τώρα, του Αβραάμ, που όμως θα το διαμορφώσει κατάλληλα ακριβώς για να δώσει μέσα από ένα παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης την επιβεβαίωση, την θεμελίωση των λόγων του. Θα αναφερθεί στο βιβλίο της Γενέσεως και την εκπίστεως δικαίωση του Αβραάμ και συνδυάζοντας το μέσα από τα γεγονότα θα δούμε ότι σε αυτά βρίσκεται η εκπλήρωση της Θείας Υποσχέσεως. Είχαμε μείνει στον 20ο στίχο και επαναλαμβάνω λίγο τους στίχους που θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς για να συνεχίσουμε τη ροή του λόγου και της σκέψης μας επάνω σε αυτήν την ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου που μελετούμε από την επιστολή του Ιακώβου. Θέτει λοιπόν ένα ερώτημα ο συγγραφέας και συνεχίζει το επιχείρημά του ότι η πίστη είναι ανώφελη χωρίς τα έργα, θέτοντας μία ρητορική ερώτηση που έχει τη μορφή διατριβής. «Θέλεις δε γνώνε». Λέει λοιπόν, «Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε κενέ ότι η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί? Θέλεις λοιπόν να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη είναι νεκρή και δεν έχει την δύναμη να σώσει όταν δεν συνοδεύεται από τα έργα της αρετής?» Και τότε μας φέρνει το παράδειγμα του Αβραάμ. «Αβραάμ, ο πατήρ ημών, ούκ εξεργώνε δικαιώθη αν ενέγκασε Ισάκ τον ιόν αυτό επί το θυσιαστήριον? Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, δεν δικαιώθηκε από τα έργα της αρετής του όταν ανέβασε τον Ισαάκ το παιδί του πάνω στο θυστήριο για να τον θυσιάσει? Βλέπεις ότι η πίστης συνηγύρει της έργης αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη και πληρώθη η γραφή λέγουσα. Επίσπευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού εκλήθη». Βλέπεις ότι η πίστης του Αβραάμ συνοδευόταν από τα έργα του και από τα έργα του αυτά η πίστη του τελειοποιήθηκε και επαληθεύθηκε πλήρως η Αγία Γραφή που λέει «Πίστεψε ο Αβραάμ στο Θεό και ο Θεός λογάριασε τόσο πολύ την πίστη του αυτή ώστε να τον θεωρήσει δίκαιο και έτσι ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος και αγαπημένος του Θεού». Οράτε νυν ότι εξέργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκπίστεως μόνο. Βλέπετε λοιπόν, ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας πριν πάει στο παράδειγμα το επόμενο, στο παράδειγμα της πόρνης Ραβ, βλέπετε ότι κάθε άνθρωπος αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα του και όχι μόνο από την πίστη του. Με την προσφώνηση «ο άνθρωπε και ναι», επανερχόμενη στον 20ο στίχο που είδαμε στην αρχή, ο συγγραφέας αποκαλεί ανόητο τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει ότι η πίστη είναι άκαρπη χωρίς τα έργα. Το κενός επίσης μπορεί να σημαίνει ανεπαρκή κατανόηση εκ μέρους του ανθρώπου που χαρακτηρίζεται με το επίθετο αυτό. Αλλά ακόμα δηλώνει και ηθικό παράπτημα, δηλώνει την αμαρτία. Επομένως είναι σαν να προειδοποιεί

0: αυτόν που δεν δέχεται πίστη και έργα και τον σύνδεσμό τους μεταξύ τους, ότι πρόκειται να περιπέσει σε ηθικό σφάλμα και να καταλήξει ως ο ανόητος του βιβλίου των Ψαλμών και να αρνηθεί τον Θεό. Στη συνέχεια περιγράφεται ότι η πίστη χωρίς έργα είναι αργή. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον και από λογοτεχνικής και φιλολογικής απόψεως το γεγονός ότι ο ιερός συγγραφέας κάνει ένα λογοπαίγνιο με τις λέξεις έργα και αργή. Από το άλφα συν έργο που σημαίνει χωρίς έργα. Ουσιαστικά δηλαδή ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η πίστη που δεν συνοδεύεται από έργα δεν παράγει έργα, δηλαδή είναι αναποτελεσματική και ως εκ τούτου ανώφελη. Και για να στηρίξει την θέση του αυτή προβαίνει στο παράδειγμα του Αβραάμ. Γιατί το να πει κάποιος πιστεύω είναι λίγο, θα λέγαμε, στον αέρα, εάν αυτό δεν αποδεικνύεται, αυτό θέλει να πει ο ιερός συγγραφέας, αν αυτό δεν αποδεικνύεται εν της πράγμαση. Και πώς φέρνεται πρακτικά, πώς εφαρμόζεται αν θέλετε πρακτικά η πίστη, μέσα από τα έργα, μέσα από το βίωμα, μέσα από την εμπειρία. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον Θεό, τον οποίον δεν τον βλέπεις με τα αισθητά μάτια αλλά με τα μάτια της πίστεως, και ταυτόχρονα να μην αγαπάς τον άνθρωπο που είναι απτός και ορατός ενώπιον σου. Και πώς αγαπάς τον άνθρωπο όταν αγαπάς τον Θεό? Μέσα από την έμπρακτη φανέρωση της αγάπης. Υπενθυμίζω αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά, αναφερόμενη στην ευαγγελική περικοπή της διηγήσεως της κρίσεως του Θεού. Επείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ξεδιψάσατε. Γυμνός ήμουν και με ενδύσατε. Ασθενής και στη φυλακή ήμουν και με επισκεφθήκατε. Πότε, Κύριε, σε είδαμε πεινώντα και διψώντα και σε ταΐσαμε και σε φροντίσαμε? Για να λάβει την απάντηση, εφόσον αυτό το κάνατε στον ελάχιστον των αδελφών μου, σε μένα τον ίδιο το κάνατε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ πως ακριβώς η μνήα της πίστεως στον έναν αληθινό Θεό φέρνει αυτόματα στο νου του συγγραφέα το παράδειγμα ζωντανής πίστεως σε αυτόν τον έναν Θεό. Και αυτό το ζωντανό παράδειγμα είναι ο Πατριάρχης Αβραάμ. Αυτός ο Αβραάμ, ο πρόγονος όλων των πιστών χριστιανών, που ακριβώς με την πλήρη του πίστη και την εμπιστοσύνη στον Θεό αξιώθηκε να γίνει ο γενάρχης ενός ολόκληρου γένους, το οποίον εξελέγει από το Θεό ηρίστο εν παρόδο, όχι για την ικανότητά του αυτό το γένος, όχι για τα χαρίσματά του, όχι για την δύναμή του τη στρατιωτική ή την οικονομική, αλλά εξελέγει ανάμεσα στα έθνη ο λαός του Ισραήλ, όχι για να κυριαρχήσει στον κόσμο όπως δυστυχώς πιστεύουν μέχρι σήμερα πολλοί Εβραίοι, αλλά για να γίνει ο φορέας, το δοχείο της χάριτος του Θεού, για να προετοιμαστεί ο κόσμος, όλα τα έθνη δηλαδή, για τον ερχομό του Μεσσία Χριστού. Δυστυχώς όμως αυτό οι Εβραίοι, ιδιαίτερα την εποχή του Χριστού αλλά και μέχρι τις μέρες μας, δεν τον κατανόησαν και έδωσαν εθνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά στον αναμενόμενο Μεσσία, πιστεύοντας ότι θα έρθει ένας Μεσσίας που θα λυτρώσει τον λαό του Ισραήλ από τους επίγειους τυράννους και δικτάκτορες και θα καταστήσει τον ίδιο τον λαό του Ισραήλ κυρίαρχο της οικουμένης. αυτή είναι η μεγάλη πλάνη που εν τέλει οδήγησε και τον Κύριο επί του Σταυρού. Διότι δεν κατενόησαν ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας δεν ήρθε στον κόσμο για να εγκαταστήσει μια παγκόσμια κυριαρχία, αλλά ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, δηλαδή από τον ίδιο τον διάβολο, που είναι ο γεννήτορας όλων των τυράννων μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τυράννων όχι μόνο σε επίπεδο λαών, αλλά κυρίως την τυραννία και τη σκλαβιά που ο κάθε άνθρωπος περιπέπτει όταν γίνεται δέσμιος των παθών του και του εγωισμού του. Ερχόμενοι όμως στο παράδειγμα αυτό, στο παράδειγμα του Αβραάμ, βλέπουμε ότι στην περίπτωσή του έχουμε ένα πρόσωπο ιερό, το οποίο με τα έργα του επιβεβαίωσε την πίστη του. Είδαμε λοιπόν τον ιερό συγγραφέα να μας λέει ότι ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, ερωτώντας τον αναγνώστη, δεν είναι αυτός που δικαιώθηκε από τα έργα της αρετής του όταν ανέβασε τον Ισαάκ, το παιδί του, πάνω στο θυσιαστήριο για να τον θυσιάσει. Βλέπουμε εδώ τον συγγραφέα να μας φέρνει στο νου το παράδειγμα του Αβραάμ ως υπόδειγμα ανθρώπου που δικαιώθηκε μέσω των έργων του. Ο Αβραάμ εδώ χαρακτηρίζεται ο πατήρ ημών, γεγονός που θα μπορούσε να προδίδει και την Ιουδαϊκή καταγωγή του κειμένου, ωστόσο δεν αποκλείεται ακριβώς να προέρχεται και από ένα εθνικό περιβάλλον, εφόσον οι χριστιανοί θεωρούσαν και θεωρούν τον εαυτό τους απόγονο του Αβραάμ και του πραγματικού Ισραήλ, του νέου Ισραήλ. Το όνομα Αβραάμ άλλωστε ετυμολογικά σημαίνει πατήρ εθνών, πατήρ ικτήρμων, πατήρ ελέους, πατήρ Ιού, πατήρ πίστεως. Το βασικό ερώτημα λοιπόν που τίθεται, ξεκινά με την ερώτηση «Ουγ εξεργώνε δικαιώθη» και η απάντηση για τον συγγραφέα είναι δεδομένη και είναι θετική. Το ρήμα «εδικαιώθη» χρησιμοποιείται εδώ όχι βέβαια με τη δικανική έννοια της δικαίωσης, αλλά ως δηλωτικό της δίκαιης συμπεριφοράς. Αυτό φαίνεται από την σημασία που έχουν εδώ τα έργα του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ο συγγραφέας αναφέρεται μόνο σε ένα από τα έργα του Αβραάμ, στη θυσία του Ισαάκ, αναφέρεται σε πληθυντικό αριθμό, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να κάνει λόγο για δικαίωση εξέργων και όχι εξέργου. Δεν είναι ένα, απλά από τα πολλά έργα του Αβραάμ μας παρουσιάζει ένα. Και αυτό γιατί? Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί αφενός μεν με το γεγονός ότι η θυσία του Ισαάκ θεωρείται ως ο ακρογωνιαίος λίθος μεταξύ των έργων του Αβραάμ, το σημαντικότερο δηλαδή έργο του, στο οποίο συνοψίζονται όλα τα προηγούμενα και επόμενα έργα του. Δεν είναι λίγο, θέλοντας να επιβεβαιώσει την πίστη του προς τον Θεό, να υπακούει στην πρότοπή του Θεού να θυσιάσει τον ίδιο του το παιδί? Και αυτή η θέση ενισχύεται ακόμη περισσότερο αν λάβουμε ακριβώς υπόψη μας το γεγονός ότι ο συγγραφέας απευθύνεται σε πιστούς που έχουν γνώση της Παλαιάς Διαθήκης, γνωρίζουν ακριβώς τα γεγονότα, τα γραφέντα και καταγραφέντα στην Παλαιά Διαθήκη και αντιλαμβάνονται τη σημασία την οποία έχει το πρόσωπο του Αβραάμ για τα μέλη της Εκκλησίας. Είναι η θυσία του Ισαάκ η επιτομή των έργων του Αβραάμ, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της φιλοξενίας του. Ένας ακόμη λόγος που μπορεί εδώ τα έργα να βρίσκονται σε πληθυντικό αριθμό ενώ μας αναφέρει πάντα ένα παράδειγμα είναι επειδή αυτά αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα της φιλοξενίας του Αβραάμ, για τα οποία έμεσα μπορεί να γίνεται λόγος στην επιστολή του Ιακώβου. Υπενθυμίζουμε πως στο βιβλίο της Γενέσεως ο Αβραάμ παρουσιάζεται να περιποιείται τρεις ταξιδιώτες παρέχοντάς τους ξεκούραση και φαγητό και έπειτα τους αποπέμπει «συνεπορεύεται με ταυτόν συπροπέμπων αυτούς». Κατά παρόμοιο τρόπο που οι αποδέκτες της επιστολής του Ιακώβου θα έπρεπε να φροντίσουν για τον συνάνθρωπο και έπειτα να τους κατεβοδώνουν. Βλέπουμε λοιπόν πως μπορεί να μην κάνει αναφορά σε συγκεκριμένα επιπλέον γεγονότα, αλλά σίγουρα ο λόγος του, η επιχειρηματολογία του, εδράζεται σε γεγονότα τα οποία είναι άρρηκτα συνεβασμένα με την Γραφή. Εκεί που μας μίλαγε λοιπόν για το πως πρέπει να προπέμψουμε εκείνον τον οποίον φιλοξενήσαμε, ταΐσαμε, ντύσαμε, μας θυμίζει ακριβώς και τη φιλοξενία του Αβραάμ σε εκείνους τους τρεις ταξιδιώτες που δεν ήταν άλλος από τον Τριαδικό Θεό. Βέβαια δεν αναφέρεται μόνο στα καλά έργα της φιλοξενίας αλλά κυρίως στην προθυμία του να θυσιάσει τον γιο του για να επιβεβαιώσει την πίστη του στο Θεό. Έτσι λοιπόν, ενώ είναι πολλά τα έργα τα οποία είναι αυτά που οδήγησαν στη δικαίωση των Αβραάμ, ο ιερός συγγραφέας αναφέρεται κυρίως στην θυσία του Ισαάκ και είναι πιθανότερο η θυσία αυτή να αναφέρεται εδώ και να εννοείται εδώ ως το έργο που οδήγησε στην δικαίωση του Αβραάμ και στον χαρακτηρισμό του ως φίλο Θεού. Βλέπουμε λοιπόν τον ιερό συγγραφέα μέσα στον λόγο του να υποκρύπτει, όπως είπαμε, και άλλα γεγονότα όπως τη φιλοξενία του Αβραάμ. Πιθανόν όμως είναι ακριβώς μέσα στη ροή του λόγου του, μιλώντας για τη δικαίωση του Αβραάμ, να δίνει βαρύτητα στην θυσία του Ισαάκ. Παρά τα αυτά, είτε αναφέρεται μόνο στο γεγονός της θυσίας του Ισαάκ, είτε στην επιχειρηματολογία του μέσα ο ιερός συγγραφέας υπενήσεται και άλλα γεγονότα από την ζωή του Αβραάμ που οδήγησαν στη δικαίωσή του, όπως η φιλοξενία που είπαμε ότι υποκρύπτεται στην αναφορά του για το πως πρέπει να σταθούμε απέναντι στον ξένο που φιλοξενούμε, όχι απλά με τον λόγο αλλά να τον φροντίσουμε για φαγητό, για νερό, για ρούχα και να τον ξεπροβοδίσουμε στη συνέχεια. Σημασία έχει το γεγονός ότι για τον συγγραφέα της επιστολής η ανακήρυξη του Αβραάμ ως δίκαιο συμβαίνει ακριβώς στη στιγμή που ο Αβραάμ δέχεται να θυσιάσει τον Ισαάκ. Είναι η κορύφωση, είναι η πιο δυνατή στιγμή της ζωής του Αβραάμ. Τότε ακριβώς είναι που επικυρώνεται και η Διαθήκη με τον Θεό, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Αβραάμ φάνηκε υπάκουος και συνεπώς δίκαιος κατά πάντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του Ισαάκ από τον βωμό και την ετιμιγορία του Θεού ότι ο Αβραάμ ελογίσθη δίκαιος. Και αυτή η ετιμιγορία, αυτή η δικαίωση, είπαμε ότι δεν έχει δικανικό χαρακτήρα αλλά ηθικό, πνευματικό. Και αυτό συμβαίνει γιατί το επιχείρημα εδώ του ιερού συγγραφέα στοχεύει στην ανάδειξη του είδους της πίστης του Αβραάμ που σε αυτήν την περίπτωση χαρακτηρίζεται και από πράξεις που απορρέουν από αυτήν την πίστη. Εν ολίγης, αυτό που καθιστά τον Αβραάμ δίκαιο είναι ότι πράττει έργα ανάλογα της πίστης του που ο Θεός τα εγκρίνει και τον ανακηρύσει εν τέλει δίκαιο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είδαμε πως στο νου του ιερού συγγραφέα ήρθε το παράδειγμα του Αβραάμ και απέναντι στον κενό άνθρωπο, τον άδειο, τον στερημένο του μεγαλείου της αληθινής πίστης, φανερώνεται, παραβάλλεται, αντιπαραβάλλεται καλύτερα, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί γίγας της πίστεως, ο Αβραάμ. Αυτός ο πρόγονος κατά σάρκα όλων των Ιουδαίων και κατά πνεύμα όλων των χριστιανών, αυτός που ήταν και είναι το κάφημα του αρχαίου Ισραήλ, εκείνος ο οποίος έδειξε εμπράκτος την πίστη του μέσα από την υπακοή, μέσα από τα έργα του. Βλέπετε λοιπόν πως αυτή η συνεργασία πίστης και έργων είναι μία σύνθεση που οδηγεί στην δικαίωση. Η πίστη διενεργείται καλύτερα μέσα από τα έργα και ολοκληρώνεται μέσα από αυτά κατά τον συγγραφέα. Δεν πρόκειται δηλαδή για μία απλή διαδικασία κατά την οποία ο Αβραάμ κατήχε πρώτα την πίστη, έκανε έπειτα και τα έργα και έχοντας και τα δύο οδηγήθηκε στη σωτηρία. Τα έργα έδρασαν ενώ η πίστη είχε επικουρικό ρόλο. Και αυτό μαρτυρείται και από τον στίχο «Η πίστης ετελειώθη» που μας λέει στον 22ο στίχο του, όπου το «ετελειώθη» σημαίνει ότι η πίστη καθεαυτή διενεργείται μέσω των έργων και έτσι επιτυχάνεται ο σκοπός της που είναι η δικαίωση. Κατά αυτήν την έννοια το συνήργη υπονοεί εδώ ότι η πίστη έχει βοηθητικό ρόλο στην όλη διαδικασία της δικαίωσης. Έτσι λοιπόν ο ιερός συγγραφέας, αφού περιγράφει την βασική θα λέγαμε θέση του για το πώς σώζεται ο άνθρωπος, ήρθε τώρα μέσα από το παράδειγμα του Αβραάμ να μας δείξει πως αυτό πράγματι δύναται να πραγματοποιηθεί και προκειμένου να πετύχει το σκοπό του καταφεύγει στη γραφή, όπως θα δούμε την επόμενη φορά, και ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, τόσο από το παράδειγμα του Αβραάμ όσο και από τα υπόλοιπα παραδείγματα. Κάπου εδώ όμως θα βάλουμε μία ανωτελεία, καθώς ο χρόνος της ραδιοφωνικής μας αυτής συνάντησης έφτασε στο τέλος και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά βλέποντας λίγο περισσότερο και λίγο αναλυτικότερα αυτό το παράδειγμα του Αβραάμ, καθώς μένουμε στον 23ο στίχο όπου ο Ιερός Συγγραφέας μας λέει ότι επαληφθέθηκε πλήρως η Αγία Γραφή που έγραψε «Πίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό και ο Θεός λογάριασε τόσο πολύ την πίστη του αυτή ώστε να τον θεωρήσει δίκαιο». Και έτσι ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος και αγαπημένος του Θεού. Θα δούμε λοιπόν στην επόμενη συνάντησή μας πώς και γιατί αυτός ο άνθρωπος έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε να κληθεί φίλος Θεού. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Εικοστών τέταρτων. Ας σε παρακινεί τουλάχιστον στην άσκηση του πένθους το μαύρο σου ένδυμα, μοναχέ. Όλοι βέβαια όσοι θρηνούν νεκρούς φορούν μαύρα. Αν λοιπόν τώρα, μέχρι τώρα δεν πενθείς, ας πενθείς για το λόγο αυτό, για το ότι δηλαδή φορείς μαύρα. Αν όμως ήδη πενθείς να αυξήσεις το πένθος σου και το θρήνο, διότι εξαιτίας των αμαρτιών σου άφησες την άνετη ζωή και αναγκάστηκες να ασπαστείς το σκληρό και πένθυμο μοναχικό βίο. 25. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και στην περίπτωση των δακρύων, ο καλός και δίκαιος κριτής μας λαμβάνει υπόψη του και τη φυσική προδιάθεση και τη δύναμη του καθενός.

Είδα μερικές σταγόνες να χύνονται με πόνο σαν αίμα. Είδα και βρύσες δακρύων που έτρεχαν χωρίς δυσκολία. Εγώ τουλάχιστον βαθμολόγησα τους αγωνιστές ανάλογα με τον πόνο και όχι με το ποσό των δακρύων. Και ο Θεός, νομίζω, παρόμοια θα τους έκρινε. 26. Σ' όσους πενθούν δεν αρμόζει να θεολογούν, διότι η θεολογία συνήθως διασκορπίζει το πένθος τους. Επειδή εκείνος που θεολογεί είναι σαν να κάθεται σε διδασκαλικό θρόνο, ενώ εκείνος που πενθεί, αυτός που πενθεί, επί κοπρίας και σάκου. Και αυτό νομίζω ότι εννοούσε ο Δαβίδ, ο οποίος, αν και σοφός και διδάσκαλος, όταν θρυνούσε για τις αμαρτίες του απαντούσε σε εκείνους που τον παρακαλούσαν να ψάλει «Πώς άσομαι την οδύν Κυρίων, επί γης αλωτρίας», δηλαδή στη γη της εμπαθίας. Ψαλμός, Ρολάνδα σίγματα 4.

27. Μερικά από τα κτίσματα είναι αυτοκίνητα και μερικά ετεροκίνητα. Το ίδιο συμβαίνει και με την κατάνοιξη. Άλλοτε δηλαδή έρχεται μόνη της και άλλοτε τα δάκρυα τρέχουν με τη δική μας προσπάθεια και βία. Όταν χωρίς καμιά προσπάθεια και ενέργεια κατανυχθεί η ψυχή μας και υγρανθεί και μαλακώσει από τα δάκρυα, ας τρέξουμε να αρπάξουμε την ευκαιρία, διότι αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας επισκέφτηκε απρόσκλητος και μας έδωσε το σφουγγάρι, τις θεάρες της λύπης και το δροσιστικό είδωρ των ευλαβικών δακρύων, και να εξαλείψουμε έτσι το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Αυτή την κατάσταση φύλαξέ την, αγαπητέ μου, σαν κόρη οφθαλμού. Με χρυσό του υποχωρήσει, διότι είναι περισσότερο δυνατή και αποτελεσματική σε σύγκριση με εκείνη που δημιουργείται από το δικό μας ζήλο και αγώνα. Δεν κατέκτησε το κάλος του πένθους εκείνος που πενθεί όταν θέλει, αλλά εκείνος που πενθεί για το λόγο που θέλει. Ούτε αυτός που πενθεί για ό,τι θέλει, αλλά αυτός που πενθεί όπως ο Θεός θέλει.

29. Πολλές φορές το κατά Θεόν πένθος αναμειγνύεται με το άχαρο δάκρυ της κοινοδοξίας. Αυτό θα το αναγνωρίσουμε με τρόπο επιτυχή και ευσεβή όταν συλλάβουμε τον εαυτό μας να πενθεί και συγχρόνως να ενεργεί με κακότητα και πονηρία. 30. Κατάνοιξης στην κυριολεξία σημαίνει να έχει ο μοναχός στην ψυχή του αμετεώριστη οδύνη, χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό του καμιά παρηγορία. Το μόνο που συλλογίζεται συνεχώς είναι η αναχώρησή του από τη ζωή αυτή. Και εκείνο που περιμένει σαν δροσιστικό είδωρ είναι η παρηγορία του Θεού, ο οποίος παρηγορεί τους ταπεινούς μοναχούς. Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιον 7. 31. Όσοι απέκτησαν με πραγματική καρδιακή συνάστηση το πένθος, εμίσησαν ακόμη και αυτή τη ζωή τους, σαν αιτία κόπων και δακρύων και πόνων. Το δε σώμα τους το απεστράφησαν σαν εχθρό. 32. Όταν σε όσους φαίνονται ότι πενθούν κατά Θεόν, διακρίνουμε οργή ή υπερηφάνεια, ας θεωρήσουμε ότι τα δάκρυά τους προέρχονται από δαιμονικά πάθη, διότι ποια κοινωνία, λέει η Γραφή, φωτί προς σκότος. Δευτέρα Κορινθίους, 6 κεφάλαιο. 33. Η γέννημα της νοθευμένης κατανήξεως είναι η ίησης, η αλαζονία, ενώ της επενετής η παράκλησης, η παρηγορία. Όπως η φωτιά καίει και εξαφανίζει την καλαμιά, έτσι και το αγνό δάκρυ εξαφανίζει κάθε εξωτερική και εσωτερική ακαθαρσία. 34. Ο περί των δακρύων λόγος από πολλούς πατέρες χαρακτηρίζεται ασαφής κάπως, σκοτεινός και δυσερμήνευτος, και μάλιστα όταν πρόκειται για δάκρυα των αρχαρίων. Πολλές και διάφορες, λέγουν, είναι οι αιτίες που τα γεννούν. Προέρχονται δηλαδή από την ιδιοσυγκρασία, από τη χάρη του Θεού, από θλίψη δαιμονική, από θλίψη θεάρεστη, από κοινοδοξία, από πορνεία, από αγάπη, από μνήμη θανάτου και από πολλά άλλα.

0: 35. Με φόβο Θεού ας δοκιμάσουμε και ας διακρίνουμε τα ιδιώματα όλων αυτών των δακρύων και ας φροντίσουμε να καλλιεργούμε τα καθαρά και άδολα δάκρυα που προέρχονται από τη μνήμη του θανάτου μας. Σε αυτά τα δάκρυα δεν έχουν θέση ούτε η ίησης, ούτε η κλοπή από τον διάβολο, αλλά μάλλον η κάθαρσης, η πρόοδος στην αγάπη του Θεού, το πλήσιμο από τις αμαρτίες και η απάθεια.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν Χριστώ το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν αυτό Χριστώ το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εν εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά.

0: στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνωσκουσίσαι, κατεξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αείχε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ωράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδαμιανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός Αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρονιο εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόμ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιωτής όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο εκείς αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν την εθελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόφθητον τείχος. Χαίρε διείς εγγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ω πανύμνητε μήτερητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσεις λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισύ χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων του σύστημα και ανθρώπων του γένους, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπρό αιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύ χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς σαρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλέωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και έτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, τον αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώσει κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αή σφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δε υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόλυσα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξα στη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου, καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άφησαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρό να κινηστώμα και να γες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο να κινηστώμα και να γέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απαιώνων σου ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσου τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως τοποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο του τους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
4: Ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων,
7: ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
9: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Η αγαπημένη μου μητέρα, με τα πάντων των αδελφών μου, συγγενών και φίλων, πάντες χαίρετε εν Κυρίω. Εγώ μεν καλώς υγιένω διευχών των γονέων και πάπων μας. Χαίρονται και ευχαριστώ τον Θεόν, όπου με εξίωσε να έλθω εις Θεού των μέγαν και επουράνιων δώρων, να φορέσω το μέγα και αγγελικό σχήμα και να λέγομαι μοναχός εγώ ο ανάξιος διάφτης δωρεάς. Ας έχει δόξαν ο ελεήμων, έσπλαχνος και αγαθός μας πατήρ, όπου δεν με απεστράφει αλλά με ηλέησε ως τον άσο των ιών. Με εξέλεξεν εκ του κόσμου και με έφερειν εις το Άγιον Όρος, εις Θεού των επίγειων παράδεισων. Επεπόθουν δε και καταφλέγεται η ψυχή μου εις τον αμαθάνο περί της υγείας σας ψυχικής και σωματικής. Αλλά η εντολή του Κυρίου ηλέγουσα, ο αγαπών πατέρα ή μητέρα υπερεμέ ουκέστη μου άξιος, αυτή με αναγκάζει να λησμονήσω όχι μόνον γονείς, αδελφούς, συγγενείς, αλλά και αυτού ακόμη το ίδιο σώμα. Και όλος ο έρωτας και της ψυχής η αγάπη επιθυμεί να είναι πλέον στραμμένη προς τον Θεόν. Εις αυτόν θέλει να ταινίζει και να θεωρεί, να προσεύχεται, να ζητεί, να λαμβάνει τα αρμόδια φάρμακα εις κάθαρσιν της καρδίας και ανάπτυξην του πνευματικού ανθρώπου. Τώρα όμως, βλέπον την μεγίστη συφοράν όπου οικολούθησεν εις τον κόσμον και φοβούμενος μήπως θάσει και εις ημάς ο κίνδυνος της ασεβίας και απολέσω τα συνεχής αγρυπνίας μου διημάς όπου κάμνω, είναι αγκάστη να μεταχειριστώ το εις ανάγκην κενό μου μετάθεσης γίνεται και είπα, ας παραβώ εγώ μίαν εντολήν, μήπως κερδίσω τους αγαπημένους μου. Ο αιμός πόθος, η καύση της εμείς καρδίας, ο θείος μου αίρος, ο φλογίζοντας πλάχνα μου διαρκώς, είναι πώς να σωθούν ψυχέ, πώς να προσφερθούν εις τον γλυκύτα των Ιησούν μας θυσία λογικέ. Ο μόνος μου πόθος είναι να ειδώ τους εμούς όλους, μητέρα, αδελφούς και τέκνα αυτών, να γίνουν όλοι τέκνα Θεού, να γίνουν όλοι θεία θυσία, ευάρεστος το Αγίο Θεό. Αχ, αλλά τα πάθη, η κακή διάγνωσης, η σκότωση της ψυχής δεν αφήνουν το νου να υψωθεί μικρόν προς τα άνω, να φανεί το συμφέρον της ψυχικής σωτηρίας. Όμως πάλι δεν παραπονούμε, διότι ο άλλος κόσμος είναι πολύ πλέον χειρότερα. Λέγω στον εαυτό μου, όλοι αυτοί οι αδελφοί μου είναι αντίκριστους άλλους ως άγγελοι του Θεού. Ας έχει δόξαν ο Κύριος, αφού σας συνδέει όλους η Θεία Αγάπη και εν το μέσο ημών ευρίσκεται ο Χριστός. Όπου δε ο Χριστός εκεί και όλα τα αγαθά της αιωνίου ζωής και της παρούσης. Δια τούτο είπεν αυτός η μόνη αλήθεια, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία μου και όλα τα πρόσκαιρα με τα προσθήκης θα σας τα δώσω. Και πάλιν είπε, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και μείνει έξω του παραδείσου. Ποιος λοιπόν αναμένων τι αυτά δεν παραβλέπει όλας του κόσμου τα ηρωνίας, συκοφαντίας και ύβρις, όλας τα αδικίας και ανομίας των πονηρών ανθρώπων, έτι δε και τους πειρασμούς και τα σλήψεις των ασπλάχνων δαιμόνων, δια να γίνει άξιος της ουρανίου εκείνης χαράς. Αχ, και ποιος ήθελεν είναι πλησίο μου, να ήκουε τα σευχάς μου, τους στεναγμούς της καρδίας μου, να έβλεπε και τα δάκρυα που χύνω υπέρ των εμών αδελφών. Όλην την νύχταν προσεύχομαι και φωνάζω,
ή σώσε τους δούλους σου, Κύριε, ή και εμένα σβήσε, δεν θέλω παράδεισον. Εάν δι' όλων των κόσμων, όλην τη δύναμη ψυχής και καρδίας εκχαίωμεν προς τον Κύριον των απάντων, πόσο μάλλον δι' ημάς. Λοιπόν ακούσατε μου του ταπεινού και ελαχής του μοναχού, και μη με καταφρονήσετε ως αμαθήκια γράμματον. Ανοίξατε τους οφθαλμούς της ψυχής σας να ειδείτε τι υπάρχει πέραν από αυτήν τη ζωή. Οι άνθρωποι του κόσμου αγαπούν τον κόσμο επειδή δεν γνώρισαν ακόμη την πικρίαν αυτού. Είναι ακόμη τυφλοί στη ψυχή και δεν βλέπουν τι κρύπτεται μέσα εις αυτήν την προσωρινή χαράν. Δεν ήλθεν ακόμη εις αυτούς φως νοητών, δεν έφεξεν ακόμη η μέρα σωτηρίας. Όμως εσείς, όπου τόσα έχετε ειδεί και ακούσει, πρέπει να εννοήσετε ότι των προσκαίρων απολαύσεις παρέρχονται ως σκιά, και ο καιρός της ζωής μας φεύγει, περνά, δεν γυρίζει ο πίσω. Ο δε καιρός του παρόντος βίου είναι καιρός θέρους και τριγητού, και ο καθής συνάγει τροφήν όσον δύναται καθαράν και ταμιεύει εις την άλλη ζωή. Δεν κερδίζει ο έξυπνος, ο ευγενής, ο ομιλόντορ νεφτά ή ο πλούσιος, αλλώς συμβρίζεται και μακροθυμεί, αδικείται και συγχωρεί, συκοφαντείται και υπομένει. Εκείνος που γίνεται σπόγκος και καθαρίζει ότι ακούει ότι του λέγουν, οποίας λογής κι αν είναι, αυτός καθαρίζεται και λαμπρύνεται περισσότερον. Αυτός φθάνει εις μέτρα μεγάλα, αυτός εντρυφά εις θεωρίας μυστηρίων, και τέλος αυτός είναι από εδώ μέσα εις τον παράδεισον. Και όταν έλθει του θανάτου η ώρα εκείνη, μόλις κλείσουν τα μάτια αυτά, ανοίγουν τα εσωτερικά της ψυχής, και ενώ όσο διανοείται τα εκείθεν, ευρίσκεται εύνηση σε εκείνα που επεθύμει, χωρίς ποσός να το καταλάβει. Από σκότος μεταβαίνεις φως, από θλίψεως εις ανάπαυση, από ζάλισης λιμένα τάραχον, από πολέμου εις ειρήνη διεινεκή. Όθεν αδελφοί μου καλοί και αγαπημένοι, όστις αδικείτε εν το κόσμο τούτο και θελήσει να ζητήσει το δίκαιον, ας γνωρίζει ότι είναι αυτό να βαστάζει το βάρος του αδελφού, του πλησίον του, μέχρι σε σχά της πνοής, και να κάμνει υπομονή σε όλα τα λυπηρά της παρούσης ζωής. Διότι η κάθε θλίψη όπως μας φαίνεται, είτε εξ ανθρώπων, είτε εκ δαιμόνων, είτε εξ αυτής της ιδίας μας φύσεως, πάντοτε έχει κλεισμένον εντός της το ανάλογον κέρδος, και όποιος την απερνά δι' υπομονής λαβάνει την πληρωμή εντάφθα των αραβώναν κακήθε των τέλειων. Χρία λοιπόν της υπομονής, καθά περάλασεν φαγητό, καθότι άλλος δρόμος δεν είναι του να κερδίσουμε, να πλουτίσουμε, να βασιλεύσουμε. Αυτόν τον δρόμον ο Χριστός μας τον χάραξε, και εμείς όσοι τον αγαπούμε, οφείλουμε δι' αγάπην του να ακολουθούμε. Αν και μας είναι πικρόν το αψύνθιον, αλλά όμως καθαρίζει το αίμα και υγιένει το σώμα μας. Χωρίς πειρασμό δεν γνωρίζονται αγνές ψυχές, δεν φαίνεται η αρετή, δεν διακρίνεται η υπομονή. Χωρίς πειρασμούς αδύνατον η υγεία της ψυχής να φανεί. Αυτό είναι το καθαρτήριο μπύρ, όπου καθαράν και λαμπράν απεργάζεται την ψυχή. Αλυσμόνησα να σας γράψω ένα μελήρητον διηγηματάκι, όπου μία φορά γονατισμένος, αφού εκουράστην εις την προσευχή, είδα ένα θαυμάσιον. Ένας πυρήμορφος νεανίας είχε δύο μικρά ωραία κοριτσάκια πλησίον του. Το ένα ήταν η Μαρουσόμας και το άλλο η Εργίνα, τα μικρά όπου είχαν αποθάνει, και τους λέγει ο νέος, «Αυτός είναι ο αδελφός σας, το γνωρίζετε?» «Η Μαρουσό ήταν μεγαλύτερη, τον γνωρίζω», λέγει, «αλλά πολλά έτη πέρασαν από τότε». Το άλλο είπε,
εγώ δεν τον είδα όταν ήμουνε στη ζωή. Και τους λέγει, ασπαστείτε τον και να φύγομαι. Και με φίλησαν τα δυο μικρά ως μυρίπνου άνθη και έφυγαν. Και συνήλθα με δάκρυα πλήρης στους οφθαλμούς, εθυμούμενος την χαρά όπου γίνεται εις τους ουρανούς, όταν οι αμαρτωλοί μετανοούν και όταν οι δίκαιοι εισέρχονται εις τον παράδεισον.

Αδελφοί μου αγαπημένοι, χαίρις εν Κυρίω, σήμερον έλαβον την πλήρην αγάπης και ευλαβίας επιστολή σου και τας χείρας εκπετάσας με τα ζεούσης ψυχής και θερμής αγάπης τας μυστικάς φωνάς της ταπεινής μου καρδίας ειν τη βόλουν προς Κύριον. Επάκουσον λέγω γλυκή αγάπη Ιησούς ο Σωτήρ μου, το φως, το υπερπάν φως, το εξανάρχου πατρός γεννήτωρος, η γνώσης και η αλήθεια, η ελπής και παρηγορία μου, η ισχύς και η δύναμής μου, η αγάπη και ο φωτισμός μου, επάκουσον και πέμψον επί την αδελφή μου το φως της Θείας σου παρακλήσεως και διάσπασον τους μοχλούς και τα κλήθρα της σκοτεινής και πεπονημένης ψυχής της και τη φωταυγία της εισέγλης παρακάλεσον την αυτής καρδίαν όπως μικρανθός είναι θλίψης της και τα αλλεπάλληλα κύματα των πειρασμών. Ναι, ο γλυκής μου Χριστός, το φως το φωτίζον νεφρούς και καρδίαν, ψυχήν και σώμαν, νευράς και οστέα, νουν και διάνοιαν και πάσαν τη σύσταση του ημετέρου σκηνώματος. Επάκουσον μου, δεωμένου σου, υπέρ της αδελφής μου, θλιβωμένης και καταπονουμένης. Ταύτα και πλήστα άλλα αγάπης προσέ μου τεκμήρια, προς τον αιμόν δεσπότην αναφωνώ, καθότι ουκ αγνώ μνημονεύων σου πεδιώθεν των πολλών και αναριθμή των βασάνων. Χάριν δε τούτον υπεραγαπώσε και εξ όλων των αγαπητών μη συδίδομη της αγάπης το πλήστον, τα γάρεμα πρωτοτόκια της αγάπης σα εστί. Τούτο μόνον ζητών παρασού να κάμισε σε με αντίδοση της τόσης προσέ μου αγάπης, να κάμεις ολίγην προσθήκην υπομονής. Και πιστεύω εις τον ημάς αγαπήσαντα Ιησούν, ότι τα πάντα τα σα αιτήματα με τα προσθήκης θα τα πληρώσει και την ειρήνη της ψυχής σου θα έβρεις και ησυχία και παν ότι είναι συμφέρον εις την ταλέπορό μας ψυχή θα σε χαρίσει ο Κύριος. Συ μόνον ζήτη με τα δακρύων το πώς γινώσκει ο Κύριος να γίνει το Άγιον αυτού θέλημα και όχι το εδικόν σου. Άπαξ είδας ότι η μάρτικα στο Κυρίο μη και την προστήθη της μόλοψη τραύματα, η δε και ως άνθρωπος πάλιν πέσεις, μη αθυμείς, μη απελπίζεις σε αυτήν. Ο γάρυπον το Πέτρο συγχωρήν τον πτές την εβδομικοντάκη σεπτά την ημέρα, πώς δεν θα συγχωρήσει ημάς ο φιλάνθρωπος Κύριος. Άφες τον άνδρος όπως θέλει ας κάνει, είπε ότι εσύ αυτά τα έδωκε σε λοιμοσύνη και αυτό όπου εις άλλον θα έδιδες μην το δώσεις εκεί. Μην κάμεις άλλη σε άλλον ευεργεσία, αρκεί αυτή. Άφες το ίδιον θέλημα για να έβρεις της ψυχής την ειρήνη. Το γαρ θέλημα του ανθρώπου γέγονε τείχος χαλκούν και εμποδίζει τον από Θεού φωτισμόν και την ειρήνη. Βλέπε παράδειγμα το γλυκήν Ιησούν, ώστι σε γένετο υπήκος προς τον άναρχον αυτού πατέρα μέχρι θανάτου σταυρικού. Δέδωκε το σώμα εις μάστιγας, τα σιαγόνα εις ραπίσματα και το πρόσωπό του καπεστράφει από επτισμάτων. Οράς, αδελφοί μου, πως την αγάπην έδειξεν εις ημάς ο έσπλαχνος Κύριος. Λοιπόν, ας αφήσουμεν και εμείς τα ειδικά μας θελήματα, ας αφήσουμεν και τις πτέουσιν εις ημάς και τότε με τα παρησίας θα είπομεν. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Πάντες γαρ άνθρωποι είμεθα, εκ του χώος γεγεννημένοι και πάντες ημάρτωμεν. Πυλός είμεθα, άγνοιαν έχομεν, ο πυλός των πυλών κλέπτη, ο πυλός των πυλών συκοφαντή, ο πυλός των πυλών υβρίζει, ο πυλός του πυλού επέρεται, ο πυλός των πυλών πλουτή,
ο πυλός του πυλού άρχη, ο πυλός των πυλών θέρει, ο πυλός των πυλών φυλακίζει, και εν γέννη ο πυλός του πυλού θεωρείται σοφότερος, δυνατότερος, πλουσιότερος, ευγενέστερος, τιμιότερος, πλουτών ανοησίαν και άγνοιαν της ιδίας υπάρξεως, του πόθεν και που ευρέθη, πώς γεννήθη, τις ο προορισμός του, που καταλήγει, τι το μεταταύτα. Όλα λοιπόν αυτά, επειδή τα κατευρώχθησεν ηλίθη και άγνοια και γέγονε χάος αναισθησίας, δια τούτο οδυνόμεθα εδώ και εις την άλλη ζωή όσοι αμετανόητοι, και ως εκ τούτου πρέπει όποιος βλέπει καλύτερα και είναι ο λίγον ξεσκοτισμένος να συγχωρεί και να συμπαθεί των ομόψυχων, ομόπαθων, πλουσίων του αδελφών. Απ' αρχής γάρου χούτος επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, είναι όλα αυτά πάσχη και οδυνάται, αλυσάγγελον αυτόν επίησεν, μικρόν την παραγγέλης διέφερεν, και παράδεισον εν εδέν ποιήσα αστούτον έθετο, όσπερ βασιλέα, τη προαιρέση και αυτοξουσιότητη κυβερνάστε. Επί μία και μόνον εντολή δεσμεύσας αυτόν, ή να φαίνεται ότι υπανωτέρου διευθύνεται. Αυτός δε πλανηθείς υπό του δαίμονος και τη ισοθεία ειδυνθείς, ότι θα ελάβανε εξορίστη του παραδείσου τη εξορία ταύτη και τες οδύνες περιέπεσε, αφοριστής παρά Θεού, ή να ακάνθας και τριβόλου στερίζει πάσαν στα σημέρας αυτού. Τι δε εισή είναι άκανθε και η τρίβολη, η μία αλλεπάλληλη συμφορέ και καθημερινέ θλίψεις, εκ των πειρασμών, εκ των διεστραμμένων ανθρώπων και εξ αυτής της μοχθηράσιμων φύσεως, η οποία εκ της κακής συνηθίας και έξεως εγένετος δευτέρα φύσης και πάσχομεν εξ αυτής οδυνηρούς πειρασμούς πλέον παρά των άλλων εχθρών, και ημί το έλεος του Θεού προφθάσει ημάς, κινδυνεύομεν ελθύν εις απώλειαν. Και ταύτα δε πάντα μέχρι την ως έχουση τέρμα, άχρισο του λέγει, εγείς ελήφθης και εις γη να πελεύσει. Του δε λοιπόν έθε το τέρμα των οδυνών και των θλίψεων ο φιλάνθρωπος Κύριος. Λοιπόν, τι ζητείς, ο καλή αδελφή μου, ποιαν τρίβων να εύρωμεν, η οποία να μη ανατέλει ακάνθας και τριβόλους, ποια άλλη οδός είναι όπου να μην περιέχεται υπό των θείων αφορισμών. Ώρα μη λοιπόν τους βασιλείς, όπου προλίγου εκρότουν δι' αυτούς μουσικά, όπου τους έτρεμε νυχτήσεις, πού όλα αυτά, εάκαθε τους έπνιξαν, πού οι προλίγων υπουργεύοντες, όπου τους έφαγαν ζωντανούς στα μελίσια, ιδού οι τρίβολοι. Λοιπόν, ποιος εδυνήθη εξηλά σε αυτόν εκ των ακαθών, ουδείς ημί ο θάνατος. Δεύρω λοιπόν ομού να φωνάξουμε των Σολομόντιων λόγων, ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Μακάριος ως της υπέμεινε να χρυτέλους, τα πάντα καταφρονών, και δια της μακροθυμίας ολιγοστεύει τα σακάνθας και τους τριβόλους, αφήνων να γίνεται ζημία επίγειος και πλούτος επουράνιος. Δι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ψυχή της ψυχής μου, παράδραμε και εσύ τα δίκαιά σου και τα θελήματα χάριν της τόσης προσέ μου αγάπης, και σύζευξον την καλή συζυγία, υπομονή και μακροθυμία. Να εύχεσαι και μένα να με φυλάγει ο Κύριος, διότι πολλήν βοήθεια βλέπω από τας αγαπητά σου ευχάς, τας αδελφικάς, τας πνευματικάς. Και όταν έβρεις καιρόν, να κάμεις και κανένα σαρανταλίτουργον να ολιγουστεύουν τα βάρη της ψυχής. Με γράφεις δια εικόνα να παραγγείλω, αλλά αλυσμόνησες να γράψεις τι άγιον, τι μέγεθος,
γράψε και εγώ θα δώσω να κάμουν. Τώρα μόλις αυτήν τη στιγμή επήρα το καλαθάκι, το άνοιξα και βρήκα το μέτρον των Αγίων εικόνων. Λοιπόν, να μένεις ήσυχη, μόνο θα αργήσουν ο λίγον να γίνουν. Έλαβον και τα δώρα σου τα αδελφικά, δώρα όχι απλά, αλλά δώρα αγάπης, δώρα αδελφής παιδιώθεν των αγώναν των καλών αγωνιζομένης, και δια των μικρών του των δώρων λαμβάνει αντίδωρον παρά του πλουσιοδόρου Θεού τρυφήν και απόλαυσιν εις την επουράνιον αυτού βασιλείαν. Αχ, είδα εις το καλαθάκι τα εκπαιδικής μας ηλικίας τροφήματα, τους καρπούς της πατρίδος, και μνημονεύσα στην παιδική μας ανάπτυξη νύπων. Ω μάταιε κόσμε, πόσον ήγουν δυστυχείς είσαι και θα είσαι μέχρι τέλους, και πόσον μακαρία της μάκαρσιν η αιώνιος και άλυχτος εκείνη τρυφή. Αχ, αδελφοί μου, και μόνον εάν δοκιμάσεις μικρόν τι εξ εκείνων των αγαθών, θα γίνεις ο σίδηρος εν τη υπομονή. Γράφεις ότι ταράτεσαι και χτίζεις βουλάς, αληθώς λέγεις, αλλά ο κόσμος αυτός τι αυτά έχει. Όμως θάρσει, όποιος έμαθε να χτίζει, κάποτε θα μάθει να μην τον βολεί. Ίσως θα μας έβρει ο Κύριος όταν χτίζουμε να μας πάρει όπου πλέον δεν βολούνε βουλέ των ανθρώπων, και τότε θα έχουμε σπίτι δια πάντα. Λοιπόν, θάρσει, καγώ μετά σου δια σε χτίζω, χωρίς να μου το χαλάει κανείς. Μόνο φρόντιζε να μου στέλνεις δική σου καμία δραχμή να αγοράζω καρφιά δια τα πορτοπαράθυρα. Θάρσει και έχει υπομονή. Διόλα πολύ σε ευχαριστώ και σε εύχομαι εξ όλης ψυχής μου. Δώσε τα σταπεινάς μου ευχάς εις όλους τους αδελφούς μας. Φιλώ τους πόδας της μητέρας. Ασπάζουμε των καλακάγαθων σύζυγων και τα τέκνα σου, και τα εύχομαι να γίνουν καλά παιδεία. Μάθε και δια τας ερωτήσεις μου. Ο Υιός της μητρός που σε ρώτησε δεν μνημονεύεται επ' εκκλησίες, καθότι αυτοκτόνησε. Μόνο να θέλει ας κάμει δι' αυτόν ελεημοσύνες. Και ο Κύριος μέγας είναι και άπειρον το βάθος της αυτού ελεημοσύνης. Μάλιστα αν θέλει ας στείλει στους ασκητάς όπου ακούει ο Κύριος τα ζεΐσεις των νυχθημερών ευχομένων. Αυτή, ως λέγεις, γνωρίζει πολλούς μοναχούς. Ας τους δώσει να τα μοιράσουν. Είσαι μοναχάς. Άλλο δεν γίνεται δι' αυτόν. Διαδέ την κόρη που λέγει ότι έχει όρκον, αυτός ο όρκος δεν πιάνεται, διότι είναι ενάντιος του Θεού. Λοιπόν, πρέπει να τα υπεί όλα εις των πνευματικών. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Ευχαριστώ.

έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ορθόδοξη θεώρηση του ανθρώπου. Βασίλειος Γοντικάκης, Αρχιμανδρίτης. Κάποιες στιγμές, όντας κανείς μόνος στο Άγιον Όρος, δηλαδή όντας μαζί με όλον τον κόσμο, καταλαβαίνει αυτό που είπε ο Άσωτος Υιός. «Πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε». Πόσος πλούτος υπάρχει στην παράδοσή μας, πόση ελευθερία, πόση δυνατότητα να χαρούμε τη ζωή μας και από την άλλη μεριά εμείς πεινάμε και υποφέρουμε. Στο Άγιον Όρος έρχονται πολλοί θρησκευόμενοι που δεν νιώθουν τίποτε. Και έρχονται πολλοί άσχετοι οι οποίοι συγκλονίζονται. Και έρχονται και πολιτικοί. Πολλοί θρησκευόμενοι εξ επαγγέλματος δεν καταλαβαίνουν. Πολλοί ανήσυχοι συγκλονίζονται. Οι περισσότεροι πολιτικοί δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Και λες, τι γίνεται με την Ελλάδα, τι γίνεται με την Ευρώπη. Έχει λοιπόν ένα χρέος μεγάλο ο Έλληνας σήμερα, το να είναι ορθόδοξος. Εκεί έχουμε κάποιες δυνατότητες που δεν έχουν οι άλλοι και οφείλουμε απλώς να είμαστε αυτό που λέει η παράδοσή μας. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στην Κρήτη σε ένα χωριό στα Ανόγια. Είχαν έλθει κάποιες γριές για εξομολόγηση και όταν τελείωσαν μου λέει μια γριά, μια ευχή: «Να χαίρεσαι τον σταυρό σου». Μετά ήλθε μια άλλη γριά: «Να χαίρεσαι τον σταυρό σου». Και εγώ παραξενεύτηκα και λέω: «Μα τι ευχή είναι αυτή?» Και μου λένε: «Έτσι το λέμε εδώ. Για κάποιο γονιό, μάνα ή πατέρα λέμε: να χαίρεσαι τα παιδιά σου, γιατί η χαρά των γονιών είναι τα παιδιά τους. Όταν κανείς είναι παπάς του λέμε: να χαίρεσαι την ιεροσύνη σου. Και όταν κανείς είναι καλόγερος ή καλόγρια του λέμε: να χαίρεσαι τον σταυρό σου». Αυτή η ευχή, να χαίρεσαι το σταυρό σου, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα τόσο μεγάλο και τόσο βαθύ που θυμίζει θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Και λέω, πώς μπόρεσα γεννημένο στην Κρήτη να μεγαλώσω και να ζήσω ερήμην της Κρήτης και ερήμην της παραδόσεώς μας. Μας έχουν κάνει αλλοδαπούς στον τόπο μας. Σας φέρνω σαν παράδειγμα τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Αυτόν τον ένα, τον μέγα, τον σύφουνα, ο οποίος κατέβηκε στο κήρυγμα μια στιγμή που όλος ο κόσμος είχε απογοητευτεί. Και έσωσε τον ελληνισμό εκείνη την περίοδο τη δύσκολη, που χωριά ολόκληρα είχαν εξισλαμιστεί. Ήταν ένας άνθρωπος απλός, αδύναμος, θα έλεγα δειλός, γι' αυτό ήταν πάντολμος και έλεγε: «Εγώ, αδελφοί μου, δεν είμαι ικανός, όχι να σας μιλήσω, αλλά ούτε να προσκυνήσω τα ποδάρια σας, γιατί βλέπω ότι είστε βαπτισμένοι και μυρωμένοι. Αλλά επειδή βρίσκεται το γένος μας σε αυτήν την ανάγκη, γι' αυτό είπα να κατέβω κάτω και να πω μερικά λόγια, ό,τι ξέρω». Έλεγε πάλι: «Κοιτάξτε, δεν έχω τίποτε δικό μου. Ένα ράσο έχω και αυτό το έχω για σας. Όλα, ό,τι έχω, είναι για σας. Και έχω ένα σκαμνί στο οποίο πατώ επάνω. Και το σκαμνί αυτό, άλλοι το λένε θρόνο, άλλοι το λένε σκαμνί. Να σας πω τι είναι. Δεν είναι ούτε σκαμνί, ούτε θρόνος. Αλλά είναι ο τάφος μου. Και μέσα από αυτόν τον τάφο μιλάει ο νεκρός εαυτός μου. Και αν εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτε, με σώζει αυτός που μπορεί να διδάξει όλη την οικουμένη, τους αρχιερείς, τους βασιλείς και όλο τον κόσμο». Εδώ φαίνεται η παρουσία του ανθρώπου δια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γιατί δεν ήταν ένας καλόγερος, αλλά ήταν ένας αληθινός άνθρωπος και δι' αυτού μιλούσε όλη η Εκκλησία. Δεν έκανε αυτός νεοτερισμούς, δεν έλεγε εξυπνάδες, αλλά δι' αυτού μίλησε όλη η παράδοση. «Είμαι αδύνατος και ανίκανος να φιλήσω τα ποδάρια σας. Και απ' την άλλη μεριά, ο νεκρός εαυτός μου μπορεί να διδάξει όλον τον κόσμο. Αυτή είναι η δύναμη της πίστεώς μας». Επίσης έλεγε: «Αν τυχόν κανείς αδίκησε κάποιον, είτε αυτός είναι Ρωμιός, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι Φράγκος, ό,τι πήρε, ό,τι έδωσε, να το γυρίσει πίσω. Γιατί το άδικο δεν ευλογείται». Βλέπετε ότι ήταν ξεκάθαρος και δεν έλεγε: «Κοιτάξτε, τώρα είναι μια περίοδος δύσκολη, όλοι σας κλέβουν, κλέψτε κι εσείς». Όχι, πρέπει να το γυρίσετε πίσω. και η εντυμώτης του είναι που σώζει όλη την υπόθεση. Είναι αυτός ο οποίος έλεγε να μην έχετε όπλα, να τα δώσετε και να κάνετε υπακοή στους ζαπιτάδες. Χωροφύλλα.

Ακούγοντας τη δύναμη της πίστεώς μας, κάποια στιγμή βρέθηκε έξω και έσωσε ένα γένος ολόκληρο. Και ενώ ήταν τόσο ταπεινός και ένιωθε ότι δεν μπορεί να φιλήσει τα ποδάρια του άλλου, από την άλλη μεριά ένιωθε ότι «Κοιτάξτε, αυτά που σας λέω είναι λόγια του Θεού. Αν κατέβαινε ο Θεός, θα σας έλεγε τα ίδια. Και ο νεκρός εαυτός μου μπορεί να διδάξει όλον τον κόσμο». Έτσι, όταν έφτασε η στιγμή του μαρτυρίου του, το 1779, όταν τον πρόδωσαν οι Εβραίοι, γιατί πολλοί τους χτύπαγε, επειδή χαλούσαν την αργία της Κυριακής, εκείνος είπε «Μη με δέσετε, δεν αντιστέκομαι. Ο θάνατός μου είναι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής μου». Και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του και μπήκε στην αιωνιότητα και μένει μαζί μας. Και όπου πέρασε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, έχουν υψώσει έναν σταυρό, γιατί έπεσε ένα αστροπελέκι και έχει διαλύσει τα πάντα. Και έχει αγιάσει τα πάντα. Σήμερα όλοι βασανιζόμαστε, το καταλαβαίνω. Και όταν λέμε βασανιζόμαστε, σημαίνει ότι έχουμε μία υγεία μέσα μας. Βασανίζεται όλος ο κόσμος, αλλά ελευθερώνεται ζώντας μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι μακάριοι και ευλογημένοι οι βασανισμένοι, γιατί υπάρχει δυνατότητα να αναπαυθούν. Και είναι μακάριοι οι διψασμένοι, γιατί μπορούν να ξεδιψάσουν. Εάν δεν υπήρχε η Ορθόδοξη Εκκλησία, εάν δεν υπήρχε η λογική και η χάρη του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και των Αγίων μας, θα ήμασταν καταδικασμένοι σε ένα βάσανο. Προκαιρού ήμουν στην Αμερική και μου έκανε εντύπωση πόσο τα πράγματα είναι πλούσια, πόσο οι δρόμοι τεράστιοι, πόσο τα σπίτια σαν ζωγραφιά, με το σπίτι, το γρασίδι, τα δέντρα, τα αυτοκίνητα. Αλλά όταν είδα μερικούς ανθρώπους, ένιωσα πως μέσα σε αυτήν την τάξη και την καθαριότητα, εκεί που δεν λείπει τίποτε, λείπουν όλα. Και όλα μια στιγμή είναι άοσμα, άγευστα και άχρωμα. Αφού μου είπαν κάποιοι ότι ενώ τα είχαν όλα, δεν είχαν διάθεση για ζωή και ήθελαν να τελειώσουν. Βλέπει κανείς ότι αυτή η λογική που έχουμε πολλές φορές και λέμε να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο, να μπούμε στην Ευρώπη για να έχουμε ένα νόμισμα, να είμαστε πλούσιοι κλπ, δεν βγάζει πουθενά. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι το παράξενο που δεν χορταίνει με τα πλούτη. Και αν του λύσεις όλα τα προβλήματα ή νομίσεις ότι του τα λύσεις, τότε είναι που μπήκε στο άλλο το πρόβλημα. Λόγου χάρη, οι Σουηδοί, οι οποίοι έχουν ίσως το ανώτερο βιωτικό επίπεδο στην Ευρώπη, είναι αυτοί που αυτοκτονούν περισσότερο. Γιατί ενώ νομίζουν ότι τα έχουν όλα, δεν έχουν τίποτε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα παράξενο όν που όταν πλησιάσει αυτόν τον παράδεισο τον κοσμικό, νιώθει ότι δεν του λέει τίποτε. Ενώ αν κανείς έχει μέσα του τη φλόγα του Θεού, αν τυχόν θυσιάζεται για άλλον και αν τυχόν ζει όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και αν έχει ταπείνωση, τότε είναι μέσα στον παράδεισο. Τότε καμιά επίθεση, καμιά κόλαση δεν μπορεί να τον βλάψει. Τότε συμβαίνει αυτό που λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ότι αποκτά κανείς δυνατό στομάχι και χωνεύει κάθε μια τροφή. Κάθε μια δυσκολία του κάνει καλό και ο ίδιος ο θάνατος του κάνει καλό. Ο άνθρωπος, ξέρετε, ζητά την επιτυχία, ζητά την πρόοδο. Θέλει λόγου χάρη ένα παιδί να τελειώσει το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, να πάει στο πανεπιστήμιο και να προχωρήσει. Εν συνεχεία, αν τυχόν αξιωθεί να πάρει και το βραβείο Νόμπελ, συνεχίζει να πεινά και να διψά για πρόοδο. Όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, «Επιποθώ του πλείωνος και πάντοτε στενάζω. Επιποθώ, θέλω. Ποθώ συνεχώς και περισσότερο και διαρκώς στενάζω». Ο άνθρωπος, είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, αυτό είναι άλλο θέμα, έχει μέσα του την πνοή του Θεού. Και λέγει ο Άγιος Σιμεών ότι υπάρχει μια μικρή χαρά που περιγελά τον θάνατο. Και αν τυχόν όλα τα κερδίσουμε και δεν κερδίσουμε εκείνη τη χαρά που περιγελά τον θάνατο, τότε είμαστε εξίσου αποτυχημένοι. Είτε είμαστε πλούσιοι, είτε φτωχοί, είτε γραμματισμένοι είτε αγράμματοι. Τώρα που μπαίνουμε στην Ευρώπη, αυτό που δεν χρειάζεται να κάνουμε, γιατί είναι αμαρτία προς την παράδοσή μας και ταυτόχρονα αδικούμε και τους Ευρωπαίους, είναι το να μιλάμε την γλώσσα και να έχουμε τη λογική της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι πλούσια και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ φτωχή. Ο δυτικός πολιτισμός είναι πολύ προχωρημένος και ταυτόχρονα είναι μέγας επαρχιωτισμός. Μέσα εδώ, στην παράδοσή μας, υπάρχει κάτι, αν θέλετε, κάτι το τρελό, το μωρό, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος.
τα μωρά του κόσμου εξελέγονται.

0: ξέρω ο Θεός. Κάτι το φτωχό, κάτι το ανύπαρκτο που τα διαλύει όλα και δίνει σημασία και αξία στον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει ότι ο καθένας είναι εν μικρό εκκλησία. Γι' αυτό, αν τυχόν εμείς διαβάσουμε τον βίο, την πολιτεία και τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, τα καταλαβαίνουμε επειδή έχουμε γεννηθεί μέσα σε αυτή την παράδοση. Αν τα διαβάσει κάποιος άλλος από αυτούς τους πλούσιους Ευρωπαίους, που τυχαίνει να τα έχουν όλα και συγχρόνως να τους λείπουν όλα, δεν θα καταλάβει αυτή τη λογική. Γι' αυτό νομίζω ότι το χρέος μας είναι να τραφούμε με αυτή τη λογική, την ορθόδοξη, και να χαρούμε τη ζωή μας, να χαρούμε τις δυσκολίες μας, να χαρούμε αν θέλετε τον θάνατόν μας, δηλαδή να γίνουμε σαν τη χαρά που ξεπερνά τον θάνατο. Και με αυτόν τον τρόπο νιώθουμε ότι πράγματι ο Θεός καλά λίαν επίησε τα πάντα. Και σε αυτήν την περίπτωση εξοφλούμε και το χρέος που έχουμε προς όλους. Και προς τους Ευρωπαίους και προς τους Αμερικάνους και προς τους πολιτισμένους και προς τους απολίτης τους, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Έλυσίτε και βαρβάρι σοφιλέτης ημίν». Σαν παράδειγμα σας φέρνω πάλι τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ένας άνθρωπος μπορεί να απολαύσει τη ζωή του μόνο αν τυχόν αποφασίσει να τη θυσιάσει για τους άλλους. Και αν τυχόν γίνει αυτό, τότε από τώρα μπαίνει στην αιωνιότητα και μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ότι είναι τρία πρόσωπα και συγχρόνως είναι ένας Θεός. Και μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι η ενότης της Εκκλησίας είναι η ενότης η τριαδική, η οποία ιερουργείται μέσα εδώ. Μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι ο άλλος είναι ο εαυτός μου. Ενώ αντίθετα, αν τυχόν εγώ φροντίζω μόνο για τον εαυτό μου, τότε πνίγω τον εαυτό μου γιατί τον χωρίζω από τους άλλους. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ότι μπορεί να είναι εικόνα του Θεού καθένας άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα όλο το ανθρώπινο γένος είναι μία εικόνα του Θεού. Και γι' αυτό εις άνθρωπος κατονομάσει το παν. Ένας άνθρωπος είναι ολόκληρο το γένος. Ο κάθε άνθρωπος είναι ολόκληρη εκκλησία. Και αν τυχόν κανείς ζει με το παράδειγμα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, τότε νιώθει ότι όντας ελάχιστος και μείοντας άξιος να φιλήσει τα πόδια του άλλου, ταυτόχρονα είναι και μεγάλος και δυνατός, γιατί ο νεκρός εαυτός του μπορεί να κηρύξει και να διδάξει όλον τον κόσμο. Οπότε αυτός ο συνδυασμός της αδυναμίας και της δυνάμεως, της ησυχίας θα έλεγα, το να μείνω μόνος και να μην είμαι μαζί με όλους τους άλλους, είναι ένα δώρο που δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θυμάμαι μια αγριά Ελληνίδα από την Κωνσταντινούπολη στη Μασαλία. Δούλευε σε ένα εστιατόριο. Εγέρασε και πήρε σύνταξη και έμενε στο σπίτι της. Κάποτε μου είπε: «Πολλοί με λυπούνται τώρα και μου λένε, κύρα Κατίνα, τι κάνεις τώρα μόνη σου? Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι τώρα που είμαι μόνη μου, περνώ την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Γιατί συνέχεια λέω την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και ταυτόχρονα διαβάζω βίους Αγίων». Έτσι βλέπουμε από τη μια μεριά έναν που τα έχει όλα, σπίτια, τέλη, αυτοκίνητα, τις τελευταίες τεχνολογίες κλπ. Και να μην έχει όρεξη να ζήσει. Και από την άλλη, την κυρία Κατίνα από την Κωνσταντινούπολη, διωγμένη, να έχει πεθάνει ο άντρας της, να μένει μόνη σε ένα δωματιάκι και να νιώθει ότι βρίσκεται μέσα στον παράδεισο. Αυτό είναι που χαρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή, όχι μόνο μπορεί κανείς να χαρεί ευαίσθητα και σωστά τις ευλογίες της ζωής, αλλά είναι δυνατόν να έχει μέσα του αυτή την ευαισθησία και τη χαρά, η οποία περιγελά τον θάνατο και η οποία κάνει τις δυσκολίες, τα γεράματα και τον θάνατο μεγάλη ευλογία.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Βίος του Αγίου Πέτρου του Μογγόλου, πρίγκιπος της Χρυσής Ορδής, Γεώργιος Πιπεράκης, αναπληρωτής καθηγητής μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Βρισκόμαστε στα μισά περίπου του 13ου αιώνα στην Ασία. Μεγάλος χάνος των Μογγόλων ήταν ο Μπερκέ, κατάλληλος Μπεργκάζ, του οποίου η βασιλεία άρχισε το 1257 και τελείωσε μετά 10 χρόνια το 1267. Είναι η εποχή των μεγάλων κατακτήσεων των Μογγόλων. Οι περισσότεροι ασιατικοί λαοί ήταν υποτελεί στη Χρυσή Ορδή, όπως λεγόταν, των τρομερών αυτών πολεμικών φυλών. Μα και το πλείστον της σημερινής γης ήταν υποτελές στο παντοδύναμο μογγολικό κράτος. Πλήρωναν οι Ρώσοι τους φόρους και είχαν και άλλες δυσβάσταχτες υποχρεώσεις προς την αυλή της Χρυσής Ορδής. Έτσι, ο επίσκοπος Κύριλλος της ένδοξης πόλης του Ροστόβ ταξίδευε συχνά για να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις και να λύσει τα προβλήματα της επισκοπής του και τα του οίκου της Θεοτόκου, όπως λεγόταν ο καθεδρικός ναός του Ροστόβ. Κατά την παραμονή του στην αυλή, ο Χάνος το ρωτούσε να μάθει για την πίστη των χριστιανών. Ήθελε να ακούσει για το πώς το Ροστόβ, στις μέρες του μεγάλου ηγεμόνα του Κιέβου Βλαδιμίρου, ο Άγιος Επίσκοπος Λεόντιος, που είχε έλθει από την Ελλάδα, τον ήλκησε στην εκκλησία. Ο βίος και η πολιτεία του Λεοντίου τον γοήτευε. Πως ακόμα και μετά την κοιμησή του έκανε θαύματα και θεραπείες με τη χάρη του Αγίου Λειψάνου του. Μάλιστα, το θαυμαστό είναι ότι ο Χάνος, κάποια φορά που ο επίσκοπος Κύριλλος βρισκόταν στην αυλή, τον παρακάλεσε να βοηθήσει το άρρωστο παιδί του που κινδύνευε να πεθάνει. Ο επίσκοπος προσευχήθηκε θερμά πάνω από το άρρωστο παιδί και μετά το ράντισε με αγιασμό. Το παιδί έγινε καλά. Ο Χάνος και όλοι οι άρχοντες του παλατιού χάρηκαν πολύ, μα και θαύμασαν για την παντοδυναμία του Χριστού και ευχαρίστησαν με δώρα και τιμές τον Κύριλλο, που βρήκε την ευκαιρία να τους μιλήσει εκτεταμένα για τους νόμους και τις αλήθειες της Εκκλησίας, ώστε πολλοί άπιστοι να θαυμάσουν και να κατανυχθούν. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις παρευρισκόταν και ο ανιψιός του Αυτοκράτορα, ο πρίγκιπς που αργότερα ονομάστηκε Πέτρος. Άκουγε αχόρταγα τα λόγια του δεσπότη. Η καρδιά του άνοιξε στο φως. Υποσχέθηκε στον εαυτό του να πάει στο Ροστόβ και με τα ίδια του τα μάτια να δει και να πιστεί για το μεγαλείο της Εκκλησίας, μα συγχρόνως να γίνει και χριστιανός. Η αγάπη του Χριστού και η διδασκαλία του Κυρίλλου τον έκαναν να μοιράσει τη μεγάλη του περιουσία στους φτωχούς ομοφίλους του. Θεώρησε τα πάντα σκύβαλα μπρος στην επιθυμία της καρδιάς του να γνωρίσει τον Χριστό. Η δύναμη του Χάνου και η αγάπη της μητέρας του όμως ήταν τα μεγάλα εμπόδια. Γι' αυτό και αποφάσισε να φύγει κρυφά και να πραγματοποιήσει τον μεγάλο σκοπό του. Μετά από λίγες ημέρες, ο επίσκοπος Κύριλλος πήρε την άδεια να αναχωρήσει για το Ροστόβ, γεμάτος από τα πλούσια δώρα του βασιλιά. Μάλιστα, ο Χάνος, από ευγνωμοσύνη για τη θεραπεία του παιδιού του, ανέθεσε στον επίσκοπο να μεταβιβάσει στον τοπικό άρχοντα της επισκοπής του να μην στείλει στην ορδή τον φόρο υποτελείας που του όφιλε για τη χρονιά αυτή, αλλά να δώσει τα χρήματα για τις ανάγκες του καθεδρικού ναού της Παναγίας του Ροστόβ. Ο επίσκοπος αναχώρησε, όμως ο νεαρός πρίγκιπας, αφήνοντας πίσω του μητέρα χείρα, συγγενείς, φίλους, περιουσία και τιμές, όπως ο Πατριάρχης Αβραάμ, τον ακολούθησε κρυφά και τον πρόφθασε πριν ακόμη φτάσει στην πόλη του. Τον παρακάλεσε με δάκρυα να τον δεχτεί μαζί του στην Αγία Ρωσική Γη και να τον βαπτίσει χριστιανό. Ο επίσκοπος κατάλαβε την ειλικρινή διάθεσή του, τον δέχτηκε και τον έφερε μαζί του στο Ροστόβ. Ο νεαρός ήταν ευτυχισμένος. Η ψυχή του αγαλόταν ακούγοντας την ωραία ψαλμωδία που την εποχή εκείνη ψαλόταν στις δύο ιερές γλώσσες, δηλαδή ρωσικά δεξιά και ελληνικά αριστερά. Η ομορφιά των ιερών εικόνων και αυτές οι ίδιες οι ιερές ακολουθίες, πότε μεγαλόπρεπες στις μεγάλες γιορτές και πότε κατανυκτικές στις περιόδους των νηστιών, άναβαν ιερούς πόθους στην ψυχή του νέου Μογγόλου. Όμως ο φόβος του Χάνου εμπόδιζε τον δεσπότη να τον βαπτίσει, έως ότου ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα. Ο Χάνος Μπερκέ απεβίωσε. Διαταραχές δημιουργήθηκαν στην Ορδή για τη διαδοχή. Για την ώρα η προσοχή των αρχόντων δεν στρεφόταν βέβαια στο τι θα έκανε ο ανιψιός του πεθαμένου βασιλιά. Ο επίσκοπος Κύριλλος βάφτισε και έδωσε το όνομα Πέτρος, Πιότρος στα ρωσικά, στον πρίγκιπα. Ο Πέτρος κάθε ημέρα ύφξανε και ινδρού το πνευματικά. Η πίστη του στέριωνε και η αρετή του ανθούσε. Είχε γίνει πια ένας καλός χριστιανός. Έμαθε τα ρωσικά για να διαβάζει τα βιβλία της Εκκλησίας. Προσευχόταν πολύ και παρακολουθούσε όλες τις ακολουθίες στο ναό. Τηρούσε όλες τις διατάξεις της Εκκλησίας. Ήταν ήρεμος, ταπεινός, προσινής προς όλους. Νίστευε συνεπώς και ασκήτω με στερήσεις και σκληραγωγίες μένοντας μέσα στο Επισκοπείο. Δεν ακολούθησε όμως τη μοναχική πολιτεία. Μετά την προτροπή και την ευλογία του Επισκόπου ήλθε εις γάμου κοινωνίαν με επίσημη και ωραία νύμφη. Ο πρίγκιπς Πέτρος έζησε πολλά χρόνια τον τίμιο γάμο του. Απέκτησε και παιδιά. Έγινε όμως και ο πατέρας των φτωχών. Έτρεφε τους πεινασμένους, έντυνε τους γυμνούς. Σαν άλλος Ιώβ υπέμεινε καρτερικά τη χολότητα του ενός του ποδιού και το χάσιμο της όρασης από το ένα του μάτι. Κάποιο βράδυ, ενώ προσευχόταν στην άκρη της λίμνης, του εμφανίστηκαν σε όραμα οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος και τον διέταξαν να χτίσει σε αυτό το σημείο ναό αφιερωμένο σε αυτούς, όπως και έγινε. Όταν πέρασαν πολλά χρόνια, έχασε τη σύζυγό του. Γέρον πια, εκάρη μοναχός και εμόνασε σε μοναστήρι που ο ίδιος έκτισε. Το τέλος του υπήρξε οσιακό, σε βαθιά γεράματα. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριό του στις 29 Ιουνίου του 1290, την ημέρα της ονομαστικής του εορτής. Το μοναστήρι του από τότε ονομάστηκε Μονή του Πέτρου. Ο Πέτρος της Χρυσής Ορδής αναγνωρίστηκε Άγιος της Εκκλησίας μας. Πότε έγινε αυτή η κατάταξή του στο Αγιολόγιο δεν είναι ακριβώς γνωστό. Η ιστορία της Ρωσίας αναφέρει όμως πως τα 1563 ο τσάρος Ιωάννης ο Τέταρτος, σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, επικαλέστηκε τη βοήθεια των Αγίων και ιδιαίτερα του Αγίου Πιότρου Ορντίνσκι, του Οσίου Πέτρου της Χρυσής των Μογγόλων Ορδής. «Δια των ευχών του Αγίου σου Πέτρου, φύλατε Κύριε την εν Μογγολία ακόμη υπάρχουσαν εκκλησίαν σου. Αμήν».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: «Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα». Γέρον Πορφύριος. Η αγάπη προς τον Χριστό δεν έχει όρια. Το ίδιο και η αγάπη προς τον πλησίον. Να εκτείνεται παντού, στα πέρατα της γης. Παντού, σε όλους τους ανθρώπους. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ήταν ένας ασκητής και είχε δύο υποτακτικούς. Προσπαθούσε πολύ να τους ωφελήσει και να τους κάνει καλούς. Είχε όμως την ανησυχία αν όντως προχωρούν στην πνευματική ζωή, αν προοδεύουν και αν είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία του Θεού. Περίμενε ένα σημάδι γι' αυτό από τον Θεό, αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Κάποια ημέρα θα γινόταν αγρυπνία στην εκκλησία μιας άλλης κήτης που απήχε πολλές ώρες από τη δική τους. Έπρεπε να γίνει πορεία μες στην έρημο. Έστειλε τους υποτακτικούς του από το πρωί ώστε να φτάσουν νωρίς για να τακτοποιήσουν την εκκλησία και ο γέροντας θα πήγαινε το απόγευμα. Οι υποτακτικοί είχαν προχωρήσει αρκετά όταν ξαφνικά άκουσαν βογγητά. Ήταν ένας άνθρωπος βαριά τραυματισμένος και ζητούσε βοήθεια. «Πάρτε με σας παρακαλώ», τους έλεγε, «γιατί εδώ είναι ερημιά. Κανείς δεν περνάει. Ποιος θα μπορέσει να με βοηθήσει? Εσείς είστε δύο. Σηκώστε με και οδηγήστε με στο πρώτο χωριό». «Δεν μπορούμε», του είπαν. «Βιαζόμαστε να πάμε για την αγρυπνία. Έχουμε πάρει εντολή να ετοιμάσουμε». «Πάρτε με, σας παρακαλώ. Αν με αφήσετε θα πεθάνω. Θα με φάνε τα θηρία». «Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να πάμε στο καθήκον μας». Και έφυγαν. Το απόγευμα ξεκίνησε ο γέροντας για την αγρυπνία. Πέρασε από τον ίδιο δρόμο. Έφτασε και στο μέρος που ήταν ο τραυματισμένος. Τον βλέπει, τον πλησιάζει και του λέει: «Τι έπαθες, άνθρωπε του Θεού, τι έχεις? Από πότε είσαι εδώ, δεν σε είδε κανείς?» «Πέρασαν το πρωί δύο μοναχοί και τους παρακάλεσαν να με βοηθήσουν, αλλά βιαζόντουσαν να πάνε στην αγρυπνία». «Θα σε πάρω εγώ, μην ανησυχείς», του λέει. «Δεν μπορείς εσύ, είσαι γέροντας. Δεν μπορείς να με σηκώσεις, αδύνατον». «Όχι, θα σε πάρω. Δεν μπορώ να σε αφήσω». «Μα δεν μπορείς να με σηκώσεις». «Θα σκύψω και εσύ πιάσω από πάνω μου και λίγο-λίγο θα σε πάω σε κανένα κοντινό χωριό. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο θα σε φτάσω». Και τον πήρε με μεγάλη δυσκολία και άρχισε να βαδίζει με το βάρος εκείνο μες στην άμμο πάρα πολύ δύσκολα. Ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι και σκεπτόταν: «Έστω και σε τρεις μέρες θα φτάσω». Καθώς όμως προχωρούσε, άρχισε να νιώθει το φορτίο του πιο ελαφρό, πιο ελαφρό, και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε σαν να μην κρατάει τίποτα. Τότε γυρίζει πίσω να δει τι συμβαίνει και βλέπει με έκπληξη πάνω του έναν άγγελο. Ο άγγελος του είπε: «Με έστειλε ο Θεός να σε πληροφορήσω ότι οι δύο υποτακτικοί σου δεν είναι άξιοι της Βασιλείας του Θεού, γιατί δεν έχουν αγάπη».
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Της ο νους της Θείας Λειτουργίας. Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Α. Στην τελετουργία των Αγίων και Ιερών Μυστηρίων διακρίνουμε από τη μια μεριά το έργο της λειτουργίας, που είναι η μεταβολή των τιμίων δώρων σε θείο σώμα και αίμα, και από την άλλη το σκοπό, που είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι μεταλαμβάνοντας κατορθώνουν να κερδίσουν την άφεση των αμαρτιών τους και να αποκτήσουν σαν κληρονομία τη Βασιλεία των Ουρανών, μαζί με όλα τα αγαθά που ακολουθούν. Β. Ως προς παρασκευή δε και τελείωμα, στο έργο και στο σκοπό που αναφέραμε, πρέπει να ειδούμε τις ευχές, τις ψαλμωδίες, τις αναγνώσεις των θείων γραφών και όλων γενικά όσα τελούνται ή λέγονται με ιεροπρέπεια πριν και μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων. Και αν και ο Θεός μας δίνει δωρεάν όλα τα Άγια και τίποτε από αυτά δεν προσφέρουμε πρώτοι εμείς σαν δικό μας, γιατί όλα είναι ευεργεσίες Του, όμως μας δεσμεύει με την απαίτησή Του πως πρέπει πρώτα να γίνουμε ικανοί για να τα δεχτούμε και έπειτα κατά ανάγκη να τα διατηρήσουμε. Και σε κανέναν δεν θα μετάδινε τον αγιασμό Του αν δεν πλησίαζε τα άχραντα μυστήρια με αυτή τη διάθεση. Έτσι ακριβώς έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε τον αγιασμό μας στο βάπτισμα, στο χρίσμα και στο δείπνο Του, την Αγία και φρικτή τράπεζά Του. Γάμα. Και αυτό ίσα ίσα μας φανέρωσε με την παραβολή Του για το σπορέα, όπου λέγει «Βγήκε ο σποριάς όχι να οργώσει τη γη, μα για να σπείρει». Γιατί το όργωμα και κάθε άλλη προπαρασκευή πρέπει να γίνει πριν από εμάς τους ίδιους. Δέλτα. Επειδή λοιπόν ήταν υποχρεωτικό στη σειρά των Αγίων Μυστηρίων να γίνεται έτσι, δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα και πλήρως προπαρασκευασμένοι για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο, έπρεπε να υπάρχουν μέσα στην ιερά ακολουθία της λειτουργίας και αυτά τα κείμενα, όπως υπάρχουν. Σε αυτό ακριβώς μας βοηθούν οι ευχές, οι ψαλμωδίες και ό,τι άλλο με ιεροπρέπεια γίνεται ή λέγεται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Γιατί όλα αυτά μας αγιάζουν και μας προδιαθέτουν με τον καλύτερο τρόπο πρώτα να δεχτούμε όπως πρέπει τον αγιασμό και μετά να τον κρατήσουμε σίγουρα μέσα μας με την πιο δυνατή ασφάλεια. Έψιλον. Ο αγιασμός μας από τη Θεία Λειτουργία γίνεται με δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο τον βλέπουμε να μπαίνει μέσα μας ως ωφέλεια από τις ίδιες τις ευχές, τους ψαλμούς και τα αγιογραφικά αναγνώσματα. Οι ευχές που σαν προσευχή αναπέμπουμε επιστρέφουν στο Θεό και προξενούν την άφεση των αμαρτιών μας. Όπως ακριβώς και οι ψαλμωδίες μας που εξιλεώνουν τον Κύριο και τον κάνουν να στρέψει γλυκά το βλέμμα Του προς εμάς. «Θύσον γάρ», λέγει ο ψαλμωδός, «το Θεό θυσίαν ενέσεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με». Μετά, τα ιερά αναγνώσματα από την Αγία Γραφή μας φανερώνουν καθαρότατα την επιοίκεια και τη φιλανθρωπία του Θεού, καθώς επίσης τη δικαιοσύνη και την αποφασιστική κρίση Του. Ακόμα σταλάζουν επάνω στις ψυχές μας το φόβο του Θεού ή ανάβουν μέσα μας την αγάπη για Εκείνον. Και έτσι σιγά σιγά μας βάζουν σε μεγάλη προθυμία να εφαρμόζουμε τις εντολές Του. Και όλα αυτά βοηθούν και τον ιερέα και το λαό να κάνουν ωραιότερη και θειότερη την ψυχή τους, ικανώνοντάς τους να δεχτούν μέσα τους και να κρατήσουν άξια τα τίμια δώρα. Πράγμα που είναι ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας. Ιδιαίτερα όμως προπαρασκευάζουν τον ιερέα να αξιωθεί να τελέσει την ανέμακτη θυσία, που είναι το έργο της μυσταγωγίας, όπως είπαμε πιο πάνω. Αυτό ακριβώς βρίσκουμε πολλές φορές μέσα στις ευχές, όπου ο ιερεύς προσεύχεται να μην φανεί ανάξιος να κρατήσει τα προκείμενα δώρα, αλλά με καθαρά χέρια και ψυχή και γλώσσα να διακονήσει τα άχραντα μυστήρια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπαίνει μέσα μας η ωφέλεια από τη δύναμη των θείων ρημάτων, που λέγονται και ψάλλονται στην όλη λειτουργία της Θείας Λατρείας. Σίγμα Ταφ. Ο άλλος τρόπος με τον οποίο αγιαζόμαστε από αυτά και από όλα τα άλλα όσα τελούνται στη Θεία Λειτουργία είναι αυτός εδώ. Σ' όλα αυτά βλέπουμε την παρουσία του Χριστού, του ίδιου, και όσα εκείνος έκαμε ή έπαθε για μας. Γιατί στις ψαλμωδίες και στα αναγνώσματα, καθώς και σ' όλα εκείνα που τελεί ο ιερεύς μέσα στη Θεία Λατρεία, φανερώνεται η Θεία Οικονομία του Σωτήρος μας. Στην αρχή της λειτουργίας φανερώνονται οι πρώτες φάσεις του Θείου έργου Του. Στο δεύτερο μέρος σημαίνεται η συνέχεια του έργου Του και στο τελευταίο ό,τι θα ακολουθήσει. Και πρέπει εκείνοι που παρακολουθούν και βλέπουν όλα αυτά να φέρνουν πάντα μπρος τα μάτια τους όλα εκείνα που σημαίνονται με αυτά. Έτσι ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, η ανέμακτη θυσία η ίδια, τον θάνατον αυτού καταγγέλει και την Ανάσταση με την ανάληψή του, γιατί μεταβάλλει τα τίμια δώρα σε πραγματικό σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχτηκε όλα αυτά, δηλαδή που σταυρώθηκε, που αναστήθηκε και που αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ενώ όσα τελούνται πριν από τη θυσία σημαίνουν το έργο του Χριστού πριν από τη Σταύρωση, δηλαδή την παρουσία Του, τη δράση Του, την πλήρη φανέρωσή Του. Τελευταία, όσα τελούνται και λέγονται μετά τη θυσία σημαίνουν την επαγγελία του Πατρός, όπως ο ίδιος είπε, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την επιστροφή των εθνών με το Αποστολικό Κήρυγμα, στον δρόμο του Χριστού και στην ένωσή τους με Αυτόν. Ζήτα. Η όλη μυσταγωγία παρουσιάζεται ακριβώς σαν μία εικόνα ενιαία του μοναδικού σώματος της ζωής του Σωτήρος, βάζοντας τάξη σε όλα τα γεγονότα από την αρχή μέχρι το τέλος και εναρμονίζοντας τα μεταξύ τους. Ήτα. Γι' αυτό και οι ψαλμοί που σαν προήμια ψάλλονται και ακόμη πιο πριν από αυτούς τα όσα γίνονται και λέγονται στην πρόθεση των τιμίων δώρων φανερώνουν τον πρώτο καιρό του Θείου έργου της οικονομίας του Χριστού, ενώ όσα ακολουθούν τους ψαλμούς, δηλαδή τα ιερά αναγνώσματα από τις γραφές και τα άλλα, σημαίνουν την περίοδο του έργου του Χριστού που ακολούθησε μετά. Θήτα. Αν και έχει λεχθεί πως για άλλο λόγο έχουν εισαχθεί τα αναγνώσματα και οι ψαλμωδίες, ότι δηλαδή είναι ανάγκη να τα χρησιμοποιούμε για να μας προδιαθέτουν για τον ενάρετο βίο και να μας βοηθούν στο να εξιλεώνουμε το Θεό, όμως τίποτε δεν εμποδίζει να μπορούν και τα δύο να συμβούν. Τα ίδια ιερά άσματα και αναγνώσματα και τους πιστούς να οδηγούν στην αρετή και την Θεία Οικονομία του Χριστού να σημαίνουν. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ενδύματα. Μας εξυπηρετούν στην ανάγκη του σώματος για να τον τίνουμε ή να το καλύπτουμε με αυτά ή με εκείνα τα ρούχα ανάλογα με την περίσταση, αλλά κάποτε όταν βλέπουμε τα ενδύματα καταλαβαίνουμε το επάγγελμα, το βίο ή το αξίωμα εκείνου που τα φορεί. Αυτό συμβαίνει και με το θέμα μας. Διότι με το να περιέχουν οι Αγίες Γραφές θεόπνευστα λόγια και ύμνους του Θεού, τα οποία συμβάλλουν στην απόκτηση της αρετής, αγιάζουν εκείνους που τα μελετούν ή τα ψάλλουν. Όμως με τον τρόπο που έχουν διαλεχτεί και όπως έχουν μπει στη σειρά, έχουν και την άλλη δυνατότητα, να βοηθούν δηλαδή στο άγγελμα της παρουσίας του Χριστού και της ζωής Του. Και όχι μονάχα τα όσα ψάλλουμε ή όσα αναγιγνώσκουμε, μα και όλα όσα τελετουργούνται εκεί έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Και γίνεται μεν το κάθε τι για την αναγκαίουσα περίπτωση της στιγμής όπου παρουσιάζεται, αλλά στο βάθος πάντα κρύβει μια σημασία που συμβολίζει κάτι από τα έργα, τα θαύματα ή τα πάθη του Χριστού. Όπως παραδείγματος χάριν είναι η είσοδος του Αγίου Ευαγγελίου στο θυσιαστήριο και η είσοδος των τιμίων δώρων. Το καθένα από αυτά έχει μία χρησιμότητα. Η πρώτη είσοδος είναι για να διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Η δεύτερη για να τελεστεί η θυσία. Όμως σημαίνουν και οι δύο την παρουσία και την πλήρη φανέρωση. Η μία την αρχή της παρουσίας του με αμυδρή και ατελή ακόμη τη μορφή του. Η άλλη την τελειότητα και υπέρτα την εικόνα του προσώπου του. Ακόμα υπάρχουν μερικά από όσα γίνονται εδώ που δεν έχουν καμία φανερή χρησιμότητα, μα που γίνονται μονάχα για να δηλώσουν συμβολικά κάτι. Όπως παραδείγματος χάρη όταν ο ιερεύς λογχίζει τον άρτο ή γράφει επάνω του το σημείο του σταυρού, ή ακόμη το μαχαίρι που κεντά τον άρτο και που φέρει το σχήμα της λόγχης, και τελευταία όταν ο ιερεύς προσθέτει στο Άγιο Ποτήριον το ζεστό νερό. Γιώτα. Ανάλογα παραδείγματα θα μπορούσες να βρεις και στα άλλα μυστήρια, όπως παραδείγματος χάρη στο βάπτισμα, όπου υποχρεωτικά πριν βαπτιστούν έβγαζαν τα υποθήματα και τα ρούχα τους, άπλωναν τα χέρια τους και φυσούσαν. Αλλά βέβαια εδώ δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα παρά ο συμβολισμός των κινήσεων, που μας διδάσκει το μίσος για το δαίμονα. Όσο μίσος πρέπει να υπάρχει μέσα μας, και ότι είναι ανάγκη να τον διώξει πολύ μακριά του όποιος θέλει να γίνει αληθινός χριστιανός μετά το βάπτισμα. Και φυσικά, όπου υπάρχουν τέτοιες πράξεις και στα άλλα μυστήρια, θα έχουν πάντα και την ανάλογη σημασία τους. Ιώτα Α. Όσα τελούνται την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων έχουν όλα σχέση με το έργο της Θείας Οικονομίας του Σωτήρος. Για να την έχουμε καθαρά εμπρός στα μάτια μας και έτσι να αγιάζει τις ψυχές μας που θα γίνονται με αυτόν τον τρόπο άξιες να δεχτούν τα άχραντα μυστήρια. Γιατί όπως ακριβώς τότε που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε το θείο έργο του, ανάστησε τον πεσμένο κόσμο της Οικουμένης, έτσι πάντα κάνει ωραιότερη και θειότερη την ψυχή όλων εκείνων που το βλέπουν εσωτερικά να πραγματοποιείται και πάλι. Ας προσθεθεί ακόμη πως δεν θα μπορούσε να δώσει καμιάν ωφέλεια αν δεν το ενστερνιζόταν με τη μέσα θεωρία και την πίστη. Κι είναι γι' αυτό που έχει κηρυχτεί και που για να πιστέψουμε χρησιμοποίησε χίλιους δυο τρόπους και μέσα ο Θεός. Και τούτο γιατί το έργο της Θείας Οικονομίας δεν θα μπορούσε να καρποφορήσει και να σώσει τους ανθρώπους αν η πραγματοποίησή του έμενε άγνωστη στους ανθρώπους που περίμεναν να σωθούν. Βέβαια, τότε που πρωτοφανερωνόταν με το κήρυγμα, γεννούσε μέσα στις ψυχές των ανθρώπων το σεβασμό, την πίστη και την αγάπη για τον Χριστό. Πράγματα ως τότε άγνωστα για αυτούς. Σήμερα όμως, όταν θεωρείται εσωτερικά και με θέρμη από τους πιστούς ήδη χριστιανούς, δεν γεννά βέβαια εκείνα τα ευλογημένα αισθήματα μέσα τους, αλλά βρίσκοντάς τα μέσα τους τα διατηρεί, τα αναγεννά και τα δυναμώνει. Κι έτσι τους στηρίζει πιο πολύ στην πίστη και τους κάνει πιο θερμούς στην ευσέβεια και στην αγάπη. Γιατί εκείνα που δημιούργησε από την ανυπαρξία τότε θα είναι πολύ ευκολότερο να τα διασώσει, να τα διατηρήσει και να τα ανανεώσει σήμερα. Είναι ανάγκη λοιπόν πάντα με αυτά τα αισθήματα να πλησιάζουμε τα Άγια Μυστήρια. Γιατί η ευλάβεια, η πίστη και η αγάπη προς το Θεό μας ζεσταίνει εσωτερικά και πολύ μας ανυψώνει. Ενώ χωρίς όλα αυτά και απλή ματιά έστω να ρίξουμε στα Άγια Μυστήρια, βρισκόμαστε σε μεγάλη ασέβεια. Ιώτα Β. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να μπει αυτή η εσωτερική θεωρία μέσα στην τάξη της Θείας Λειτουργίας, που μας τοποθετεί συμβολικά με τη βοήθεια όλων των προηγουμένων μπροστά στο έργο της Θείας Οικονομίας. Και αυτό για να μην μένουμε μοναχά με τη σκέψη προστατελούμενα, αλλά για να βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια, κατά κάποιον τρόπο, τη μεγάλη φτώχεια του πλουσίου, την ξενιτιά και τον ερχομό σε μας εκείνου που κατοικούσε δικαιωματικά τον κάθε τόπο, τους εξευτελισμούς του ευλογημένου και εγκομιαζόμενου από όλους, τα πάθη εκείνου που δεν γνώρισε κανένα πάθος, για να βλέπουμε πόσο μισήθηκε και πόσο αγάπησε, πόσο ψηλά βρισκότανε και πόσο ταπεινώθηκε για χάρη μας, πόσα χρειάστηκε να κάνει και πόσα να πάθει για να ετοιμάσει αυτό το θείο τραπέζι που έχουμε μπροστά μας. Κι έτσι, θαυμάζοντας την ανανέωση του σωτηρίου έργου του και αναμετρώντας συγκλονισμένη το πλήθος των ικτυρμών του, να δείξουμε την ευλάβειά μας εκείνον που με τόση φιλανθρωπία μας πλαχνίστηκε και μας έσωσε. Με το να του εμπιστευτούμε την ψυχή μας, να του παραδώσουμε ολάκερη τη ζωή μας και να ανάψουμε τις καρδιές μας με τη φωτιά της αγάπης του. Και όταν πια φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε θα μπορούμε να πλησιάσουμε τη φωτιά των Αγίων Μυστηρίων με οικειότητα και δίχως κανέναν κίνδυνο. Ιώτα Γάμα. Ας προσθεθεί ακόμη πως δεν αρκεί το γεγονός ότι μάθαμε κάποτε τη διδασκαλία του Χριστού ή ότι πια την ξέρουμε για να αποκτήσουμε την πνευματική κατάσταση την οποία πριν λίγο αναφέραμε. Αλλά είναι απόλυτη ανάγκη εκείνη την ώρα να έχουμε καρφωμένα τα μάτια του νου μας εκεί, και να θεωρούμε εσωτερικά τα γινόμενα, διώχνοντας αποτελεσματικά κάθε ξένο λογισμό. Αν βέβαια θέλουμε να καλλιεργήσουμε στην ψυχή μας εκείνες τις διαθέσεις και τα αισθήματα που αναφέραμε, προκειμένου να δεχθούμε τον άνωθεν αγιασμό. Γιατί κι αν τύχει και ξέρουμε καλά τους λόγους της θρησκείας μας, κατά τρόπο που αν μας ρωτήσει κάποιος κάτι να του απαντήσουμε σωστά, όμως αυτή η γνώση δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτε απολύτως, αν την ώρα της μυσταγωγίας δεν προσέχουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας εκεί, αλλά αφήνουμε το νου μας να τρέχει σε άλλα πράγματα. Τέτοια ξερή γνώση δεν μπορεί να αφήσει κανένα από τα πάθη που προαναφέραμε να εισέλθει μέσα μας. Γιατί οι διαθέσεις μας δημιουργούνται από τους λογισμούς και τις σκέψεις εκείνης της ώρας. Επομένως και τα πάθη και αισθήματα που δοκιμάζουμε είναι αποτέλεσμα ποιοτικά ανάλογο πάντα με τους λογισμούς που τα γέννησαν. Ιώτα Δέλτα. Οι Άγιοι Πατέρες επινόησαν αυτόν τον συμβολικό τύπο στη Θεία Λειτουργία για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί δεν αρκείται στο να μας μιλήσει με λόγια μόνο, αλλά φέρνει τα πάντα μπρος στα μάτια μας, φανερώνοντας όλο το έργο της Θείας Οικονομίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Και αυτό γιατί θέλουν από τη μια μεριά να επιδράσει ευκολότερα πάνω στην ψυχή και να μην μείνει μια απλή θεωρία μονάχα, για να χαράξει μέσα μας εκείνο το βαθύ πάθος και αίσθημα, έτσι που αυτά που φανταζόμαστε με την πρόσθετη αυτή αίσθηση της οράσεως να τυπωθούν και να μείνουν καθαρότερα μέσα μας. Από την άλλη μεριά θέλουν ακόμη αυτός ο τύπος της λειτουργίας να μην αφήσει την παραμικρή λαβή στη λύθη, μήτε να αφήσει να στραφεί ο λογισμός προς οτιδήποτε άλλο, ώσπου να οδηγηθούμε στο ουράνιο τραπέζι. Κι έτσι πια, γεμάτοι από τις ιερές αυτές έννοιες και έχοντας ανθισμένη τη μνήμη από θείες εικόνες, να μεταλάβουμε τα άχραντα μυστήρια, προσθέτοντας τον αγιασμό μας ένα νέο αγιασμό. Δηλαδή, στον αγιασμό της εσωτερικής μας θεωρίας προσθέτουμε τον αγιασμό της τηλετουργίας και μεταμορφούμενη από δόξης εις δόξαν, από την κατώτερη στη μεγαλύτερη και υψηλότερη από όλες τις δόξες.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

κόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.